0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6.

0: ούτε κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Όποιος κάνει τον κύκλο χωρίς όργανα κτλ. Κτλ. Έχει κάποια θέματα. Δεν το ξέρω αν έχει κάποια θέματα, ούτε ξέρω αν ο άνθρωπος έχει κάποια θέματα. Εμάς που ήταν καθηγητής, μια χαρά καθηγητής ήταν. Δεν δείχνει κάτι να έχει κάποιο θέμα. Μπορεί ο άνθρωπος τα ισόψει κάτι να έχει άλλα θέματα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι μου είπε, έτσι μου γράφει πάντως ο Αλέξανδρος, ότι όποιος κάνει κύκλο έτσι απλά με το χέρι έχει θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω.
1: Επειδή δεν είπαμε, γιατί κάναμε αναφορά νωρίτερα στη σύνδεση που κάναμε τον Παπαχλημίτζο και την Παπαμιχαήλ, για την κυρία που προλόγησε τον κύριο Τσίπρα χθες πριν την παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη, ναι. Είχε αποκτήσει κακή κονοτασιόν αυτό. Άμα λες το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Ναι, τέλος πάντων. Είναι η κυρία Κιβέλη Μάρδα.
0: Ναι.
1: Είναι γιατρός. Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, του Υφυπουργού Οικονομικών.
0: Αυτός που μια φορά ήταν που πήγαινε
1: που
0: από το. Που το σταματούσαν. Εκτός από το σταματούσαν στον δρόμο, εκτός ναι. Το ότι νόμιζε ότι οι μετανάστες τότε έλεγε ότι μπορεί ανάμεσά τους να είναι και επενδυτές.
1: Μπράβο.
0: Μα, που είχε
1: μπράβο,
0: πει αυτό. Ναι. Και επίσης ήταν που είχαν στερέψει τα ταμεία τότε που είχαν κλείσει διάφορα και οι κρουνοί κτλ. Και, να πάει από το σπίτι στο γραφείο βρήκε 400 εκατομμύρια.
1: Μπράβο στον
0: ναι,
1: δρόμο.
0: Αυτό, ναι.
1: Και είναι και παντρεμένη. Με τον Δημήτρη Πέλκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης μας απαντάει. Τι? Τα φτιάχνω πολύ γρήγορα, λέει τα σκιτσάκια.
1: Πόσο καλό.
0: Ναι. Μπορεί να υπάρχουν έως και 5 επιμέρους θέματα, ας πούμε, σε μια σελίδα. Επιλέγω ένα να σας στείλω, τσακ-τσακ το κάνω, το φτιάχνει στη στιγμή.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Ταλέντο αυτό. Είναι ταλέντο.
1: Όπω, παιδιά, εγώ ναι. Δεν.
0: Ταλέντο.
1: Ναι. Του θαυμάζω εγώ αυτού του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Όλου
0: του ταλαντούχου του θαυμάζουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Ναι. Εγώ γράφω στίχους, δεν με θαυμάζεις.
0: Πώς, αλίμονο. Σκαρώνεις δύστιχα ή τετράστιχα σε χρόνο ντετέ.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: καιρό έχω.
0: Αυτό. Τώρα που τα λέμε έτσι και είμαστε μια παρέα. Παιδιά, έρχονται δύο κυκλώνες και μια τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό.
1: Όλα
0: αυτά είναι απότοκο του Ελνίνιο.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει, λέει, οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες του συγκεκριμένου χώρου είναι πρώτη φορά που τους βλέπω και τους διαβάζω. Όχι, τους βλέπω, τους διαβάζω. Mm. Είναι τρομαγμένοι. Γιατί λένε ότι Ελνίνιο είχαμε και άλλες φορές, πολλές φορές. Αλλά αυτό που θα δούμε, λέει, φέτος δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία.
1: Μεγάλο
0: στα χρονικά όλου του πλανήτη,
1: ας πούμε. Πια.
0: Ναι. Απλά σας το λέμε. Μπορεί να έχει κάποιος κανονίσει από τους φίλους ακροατές. Να πάει ένα ταξίδι στο Ειρηνικό, ρε παιδί μου. Να πάει κάπου.
1: Πού?
0: Κατάλαβες. Προς τα Καραϊβική, ξέρω εγώ, κάπου. Οπουδήποτε. Να ξέρει ότι μπορεί να συναντήσει προβλήματα. Ναι. Να μην το ξέρει. Να είναι ενημερωμένο.
1: Είναι στον Ειρηνικό.
0: Μπορεί. Ναι. Τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Επειδή πριν σας είπα για τον Μπέσετ και σας είπα και για την Ουκρανία που αυτή φταίει που ανεβαίνουν τη μέσα των καυσίμων κατά τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλη μία πολυκατοικία στην Οδυσσό δέχθηκε βαλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είναι η μόνη, δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός, φαντάζομαι. Θα γίνει αργότερα στη διάρκεια της ημέρας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μία πολυκατοικία, επαναλαμβάνω. Μία πολυκατοικία, όχι στρατιωτικό στόχο ή κάτι άλλο, μία αποθήκη καυσίμων ή πυρομαχικών που ήταν, για παράδειγμα, προχθές στο Κίεβο. Μία πολυκατοικία δέχτηκε βαλιστικό πύραυλο. Αυτό.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολήθηκε και με τη βασιλική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Χτες, γιατί δεν το είπαμε αυτό, ή το είπαμε σε τίτλο. Το είπαμε. Λοιπόν, είναι πολύ χαρούμενος που ο Τραμπ και που ο Χάρη και η Μέγαν έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και μόνο αυτό το γεγονός έχει κάνει πώς τον λένε και την Μέγαν, ακόμη πιο συμπαθή σε μένα.
1: Ναι, τώρα έχει γίνει και εμένα. Λοιπόν, για να καταλάβει. Ναι, είπε ότι δεν φέρθηκαν καλά στο βασιλιά. Δεν είναι θαυμαστής τους ο Τραμπ, αλλά αν ήμουν η βασιλική οικογένεια δεν θα τους δεχόμουν πίσω. Α, είναι έτσι παραδοσιακός.
0: Αν ήταν ο Τραμπ η βασιλική οικογένεια.
1: Ναι, ρε, αν ήταν κάποιο μέλος, αν ήταν ο πατέρας τους, ας πούμε, ο πατέρας του Χάρη, θα του λέει, δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Στήριξε τον Tiger Woods.
0: Τι είναι ο Tiger Woods?
1: Ο γκόλφερ.
0: Ο οποίος, γιατί το στήριξε, γιατί χρειάζεται στήριξη? Πες στον κόσμο που δεν ξέρει.
1: Αυτός είχε κάνει ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Και
0: το είχε προκαλέσει ο ίδιος.
1: Το είχε προκαλέσει αυτός. Ναι. Και του πήραν το δίπλωμα.
0: Οδήγησες.
1: Ναι, θα το δώσει πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είπε ότι υποφέρει γιατί έχει πόνους, πάρα πολλούς. Πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας έχει, τον στηρίζω. Αλλά του είπε, μην ξαναοδηγήσεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και ο Τραμπ το πούμε.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση που τον έχει καταδικάσει. Δεν έχει σημασία.
1: Τι σημασία. Ναι.
0: Τραμπ είναι αυτός.
1: Δεν συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί, ναι. Τι λέμε αυτά τα πράγματα τώρα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή.
0: Βλέπω εντωμεταξύ στη γύρα, επειδή λέγαμε πριν για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι,
0: και τα όσα ανακοίνωσε.
1: Τι
0: βλέπω
1: είδες
0: στη γύρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ότι έρχονται τώρα ανακοινώσεις εδώ πέρα, διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, μποναμά στους συνταξιούχους, έρχονται μέτρα κι άλλα. Τι γίνεται κάθε δέθρε, παιδί μου. Χάνεις το λογαριασμό. Βρέχει εκατομμύρια. Ήδη εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Παράδοση. Μια παράδοση. Να,
0: γιατί το κρατάνε για τη ΔΕΘ και δεν το διαχέουν στο χρόνο, ρε παιδί μου.
1: Αφού από εκεί βγαίνει και κάνει ο Πρωθυπουργός με οικονομικές εξαγγελίες, δεν θα κάνουν και οι υπόλοιποι.
0: Είναι η παράδοση, θες να πεις. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λόγω παράδοσης.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια κάποιες παραδόσεις έχουν σπάσει, αλλά δεν έχει
0: κάθε
1: να κάνει. Αυτό.
0: Κάθε Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Ναι. Δεν έχει να
0: ανοίγει
1: κάνει.
0: Το ταμείο, το πουγγί. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Σου στέλνει την καλημέρα του ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Ξέρεις ποιος Βαγγέλης?
0: Όχι.
1: Ο δάσκαλος.
0: Α, ο δάσκαλος, ο φίλος,
1: ναι,
0: μας. Ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρες ψυχούλες μου και στον Ξινούλη.
0: Γιατί είμαι Ξινούλης εγώ? Γιατί με λέει έτσι?
1: Τα αρέσεις. Γλυκά το λέει.
0: Γλυκά το λέει αυτός.
1: Γλυκά πονούσε το μαχαίρι.
0: Γλυκά λέει ότι είμαι Ξινός. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ορίστε. Ο Γιώργος που, ναι, κάθε πρωί είναι μόνος στο εργαστήριο τέτοια ώρα. Ζαχαροπλάστης ο Γιώργος, έτσι. Του φτιάχνουμε την ημέρα για την υπόλοιπη. Ξεκινάει ωραία ημέρα τώρα, παιδί
1: τι
0: μου.
1: Τι φτιάχνεις τώρα, Γιώργο, για πες.
0: Τι φτιάχνει? Φτιάχνει μπαμπά.
1: Αυτό
0: μπαμπά
1: το,
0: ο room.
1: Αυτό το τι φτιάχνεις.
0: Ναι.
1: Τι φτιάχνεις, Γιώργο, που λες στους ζαχαροπλάστες. Είναι σαν αυτούς που λένε και πες μου τι φοράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι εντελώς ερωτικό είναι το ότι φτιάχνεις. Να πεις, να λες ένα ζαχαροπλάστη, πες μου τι φτιάχνεις, και σου φτιάχνω κλεράκια.
0: Και, τι ερωτικό είναι αυτό?
1: Δεν είναι ερωτικό το κλεράκι?
0: Το
1: κοκάκι δεν είναι ερωτικό?
0: Το κοκάκι είναι.
1: Το
0: κοκάκι.
1: Το σουδάκι δεν είναι ερωτικό? Θες να αρχίσω να ρίξω το κουτάκι τώρα?
0: Εξαρτάται.
1: Ε?
0: Με το σουδάκι, εξαρτάται.
1: Το σουδάκι είναι ωραία.
0: Ναι, εξαρτάται αν έχεις θέμα με τα δόντια. Αν δεν έχεις θέμα με τα δόντια είναι τέλειο. Αν έχεις θέμα με τα δόντια όμως, εκεί η καραμέλα είναι λίγο θέμα. Πρόβλημα. Είναι λίγο πρόβλημα.
1: Τι ωραία πράγμα.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για να έχετε μία εικόνα. Θα μιλήσουμε με την Αίγυπτο, γιατί χθες είχε ένα φοβερό τροχαίο. Πολύ νεκρό τροχαίο στην Αίγυπτο. Θα μιλήσουμε λίγο θα πάμε μια βόλτα στη Γερμανία, η οποία Γερμανία έχει βρεθεί το συνηθίζουμε να το λέμε στο μάτι του κυκλώνα. Δεν σημαίνει αυτό το μάτι του κυκλώνα.
1: Ακριβώς
0: αντίθετο, αλλά τέλος πάντων. Με την ιστορία με τη Ρωσία, γιατί χθες είχαμε μια εξέλιξη. Σας τα λέγαμε και χθες ότι πλέον χαρακτήρισαν την Ρωσία ως υπαίτια για την παρουσία ενός, για την απόπειρα επίθεσης με ένα ντρόουν σε ένα αεροπλάνο στην Λειψία, ουκρανικό αεροπλάνο. Αλλά χθες, λέει, αναγνώρισαν και τους ταυτοποίησαν τους δράστες. Δύο από τους δράστες, δεν ξέρουμε αν είναι περισσότεροι. Θα μάθουμε λίγο λεπτομέρειες στην συνέχεια, γιατί η Γερμανία φαίνεται, βαδίζοντας και σε προεκλογική περίοδο, το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι αν όντως είναι επίθεση ή απόπειρα επίθεσης σε αεροδρόμιο της Ευρώπης, είναι επίθεση στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Έτσι, έχει μια σημασία αυτό που σας λέμε. Έχει μια σημασία αυτό που σας λέμε.
1: Αυτό ήταν ένα
0: γι' αυτό και λίγο επιμένουμε στο θέμα.
1: Βέβαια. Να σας πούμε επίσης.
0: Θα πάμε και Κρήτη.
1: Ότι
0: μετά.
1: Θα πάμε βέβαια Κρήτη για να μάθουμε τι φάγανε καταρχήν και τι είπανε στο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τι θα κάνουν σήμερα, τι φάγανε χθες.
1: Όχι, το χθεσινό θα πούμε ρε.
0: Τι
1: σήμερα, τι θα πει σήμερα. Τι θα πει σήμερα, θα τα δούμε. Τα ακούσουμε ο Ανδρουλάκης. Αλλά επέτειο είναι.
0: Έχει έναν καημό ομώνυμο η Σερέτη, τι φάγανε.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν ολόκληρη τηλεοπτικές σειρές, who done it, ποιος το έκανε το έγκλημα, ας πούμε, η Σερέτη είναι
1: τι φάγανε,
0: τι φάγανε.
1: Να σου πω κάτι,
0: ναι,
1: έγινε ολόκληρο τραπέζωμα στην Κρήτη,
0: ναι,
1: αυτό και μόνο έχει ενδιαφέρον.
0: Από μόνο του είναι είδηση.
1: Από μόνο του είναι είδηση αυτό,
0: ναι, αυτό είναι ένας πολύ καλός τίτλος.
1: Είναι ένας καμβάς.
0: Τραπέζι στην Κρήτη. Αυτό είναι ένας καμβάς ολόκληρο. Όπως το λες.
1: Ναι. Και σκέψου τώρα και να έχει φτιάξει πράγματα και η μαμά του Πρόεδρου.
0: Ναι.
1: Γιατί λένε ότι μαγειρεύει πολύ ωραία. Έτσι λένε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Ναι. Που έχουν δοκιμάσει προφανώς. Χθες είχαμε και μια εξέλιξη πολύ σημαντική από το State Department για το θέμα της μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Ρωτήθηκαν λοιπόν, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τον συνάδελφο. Και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο, που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκουν να την προστατεύσουν. Είναι σημαντικό αυτό. Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των εκτάσεων και των ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Σας θυμίζω ότι όλα αυτά γίνανε το Μάιο του 25, έτσι, πριν από ένα χρόνο και κάτι. Λοιπόν, και το State Department λέει ότι έχει προσωπικό ενδιαφέρον ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Για τη διατήρηση του ιστορικού της status quo της Μονής. Ξανάρχεται στην επικαιρότητα το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Με τον τρόπο έρχεται.
1: Ναι.
0: Να δούμε την εξέλιξη. Ναι. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα. Φαλτσαμάτα Κεφαλονιάς έχει 22 βαθμούς Κελσίου.
1: 22, ε.
0: Αυτή την ώρα, ναι.
1: Εντάξει. Πάντως, χθες το βράδυ, το έλεγα και στα παιδιά έξω, ναι. Στο 11 παρά το βράδυ, στο Φάληρο, στο παλαιό Φάληρο, είχε 32 βαθμούς. 32 βαθμούς. Εγώ σου λέω ότι έδειχνε λάθος το θερμόμετρο του αυτοκινήτου μου. Να ήταν 30. Λίγο είναι.
0: Όχι βέβαια. Είναι ο ορισμός του καύσωνα. Αν δεν πέφτει κάτω από 28 το βράδυ, είναι καύσωνα.
1: Γεια σου.
0: Εξαρτάται αν φτάσει και 40 την ημέρα. Την ημέρα δεν είχε φτάσει 40. Mm. Γιατί είχε αυτό το αεράκι και το κρατούσε λίγο πιο χαμηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε λίγο, Nick Cave. Nick Cave είναι αυτό.
1: Ναι. Κάθομαι.

0: Νίκ Κέιβ είναι ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα. Καταρχήν έρχεται κάθε χρόνο.
1: Sold out είναι πάντα.
0: Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πάντα sold out. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Εντάξει, είναι μορφή μεγάλη ο Νίκ Κέιβ.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο.

0: Και η Άλεξη φίλη μας.
1: Ναι.
0: Guten Morgen.
1: Guten
0: εννοείται.
1: Morgen.
0: Αχ, πρωί-πρωί με βάζετε πάλι στα δύσκολα τώρα που προσπαθώ να ελαττώσω τη ζάχαρη. Ερωτικό γλυκό για μένα. Ποιο είναι? Ένα. Μους ο σοκολά. Ναι.
1: Πολύ ερωτικό. Θα σας πω και ένα άλλο, παιδιά. Σουφλέ σοκολάτα.
0: Ναι. Το σουφλέ σοκολάτα. Είναι και η υφή, είναι
1: το
0: και η διαδικασία.
1: Είναι πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Όλο αυτό.
1: Η σοκολατόπιτα δεν μ' αρέσει. Με πηγώνει.
0: Όχι, δεν είναι ερωτικό. Η σοκολατόπιτα
1: ναι,
0: καθόλου.
1: Πηγώνει πολύ.
0: Η μούσο ναι, όμως και το σουφλέ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είσαστε στο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο.
0: Και στην Καλαμάτα λέει.
1: Ακούγεται σε όλη την Ελλάδα το Airtius Radio.
0: Είμαστε, λέει η Κυριακή, ότι και στην Καλαμάτα είχε 31 βαθμού χθε το βράδυ.
1: Το
0: 31
1: ξέρω
0: βαθμούς.
1: Εγώ, μα δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Που, όταν είχε 32
1: βαθμού. Κάτι μα κρύβουνε.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Εσείς που είστε καλοκαιράκιδες. Να τα βλέπετε αυτά. Κύριε
1: δεν
0: Παύλο.
1: Έχει να κάνει
0: ναι,
1: αυτό.
0: Όχι, λέω. Λέω.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι αυτό, λίγο να δροσίσει.
1: Ναι.
0: Θα μου πει άμα έχει παιδιά στις 6.30 το πρωί 22 βαθμούς στην Ελασσόνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: 600 υψόμετρο. Ελασσόνα,
1: ναι,
0: 600
1: ναι,
0: υψόμετρο.
1: Βλέπω τώρα στο Earth News τον κύριο Ηλιάδη, που είναι γνωστός εντατικολόγος και διευθυντής της μέθης παιδιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Τον θυμόσαστε την περίοδο της πανδημίας. Εγώ το θυμάμαι από εκεί τον μάθαμε, δηλαδή τον άνθρωπο. Είχε μια πολύ καλή είδηση, γιατί το παιδί αποσωλώθηκε, το παιδάκι το 10 χρονών που πήγε να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλίας, και μιλάει γι' αυτό και είναι και χαρούμενος. Θυμάσαι τι επίθεση, τι πόλεμο είχε δεχτεί αυτός ο άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Την περίοδο της πανδημίας, το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Γιατί είχε δεχτεί?
1: Από τους αντιεμβολιαστές και τους διάφορους.
0: Ναι. Αφού τα
1: όπως
0: εμβόλια,
1: πολλοί επιστήμονες.
0: Αφού τα εμβόλια αυτά είναι για όλα.
1: Όπως πολλοί επιστήμονες.
0: Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα το ξαναπώ εδώ μεταξύ, πηγαίνοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ποιο?
1: Όλοι εσείς που βρίζατε τα εμβόλια και δεν είναι δοκιμασμένα και πώς τα κάνετε και τι κάνετε κτλ. Με το που βγήκαν οι ενέσεις για να δυνατήσετε. Ουρά κάνετε.
0: Γιατί,
1: ουρά.
0: Μην το λες, δεν το
1: ξέρεις. Έλα τώρα.
0: Πού το ξέρεις, παιδί μου, έχεις στοιχεία.
1: Φυσικά και εγώ στοιχεία.
0: Έχεις στοιχεία.
1: Λοιπόν. Δύο ξέρω τέτοιους.
0: Δύο, μην το τσουβαλιάζεις όλους. Η γενίκευση τι έχουμε πει? Δεν είναι καλό πράγμα.
1: Πάμε, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα, ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα το 112. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της τετραετίας. Είναι μερικά από τα μέτρα του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία εκτέλεση. Πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Την Άλεξ την έχουμε κάνει να τρέχει σαν παλαβή. Γιατί πριν άκουσα το τραγούδι των Cars που είχαμε πριν τους τίτλους. Και το έχει βάλει γι' αυτό έχω κλείσει σε φίλο τη και νόμιζα ότι χτυπούσε το κινητό τη πάλι έτρεχε. Τις προάλλες πάλι. Αυτό με κρατάτε σε εγρήγορση λέει. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Λευτέρη που μας στείλει μια φωτογραφία από το νέο αερολιμένα Ηρακλείου. Αν θυμάμαι καλά, διάβαζα ότι είναι 60-70% έτοιμο. Τώρα μας δείχνει, είναι και ένας γερανός στη φωτογραφία που μας στέλνει. Είναι εκεί που κατασκευάζεται ο πύργος ελέγχου, φαντάζομαι, του αεροδρομίου. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη. Λένε ότι θα είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο της Ευρώπης. Έτσι λένε, δεν ξέρω, να το δούμε. Καλημέρα και στον Γιάννη στις Σέρες, 21 βαθμούς σήμερα το πρωί, με καταιγίδα χθες το βράδυ. Και ο Γιώργος.
0: Πάμε Βερολίνο.
1: Πηγαίνει, τώρα θα πάμε, πηγαίνει Ξάνθη. Έχει μέτρια κίνηση. Χθες έβρεξε στην Ξάνθη Μπόλικο. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Βερολίνο να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο τον Παπά, τον οποίο ευχαριστούμε που σηκώθηκε τόσο νωρίς. Είναι και μια ώρα πίσω οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι και μια...
1: ναι.
0: Έχει εξελίξει, έχει γεγονότα. Έχει με πολύ μεγάλη ένταση. Η Ευρώπη ολόκληρη είναι σε εγρήγορση μετά από.
1: Με επίκεντρο τη Γερμανία.
0: Με επίκεντρο τη Λειψία κιόλας.
1: Με επίκεντρο τη Λειψία, το αεροδρόμιο τη Λειψία, το οποίο είχε βρεθεί εκείνο εκεί το drone, το οποίο είχε εκρηκτικά και φέρεται πλέον ότι ήταν απόπειρα επίθεση εναντίον αεροσκάφου στο αεροδρόμιο τη Λειψία. Να μα τα πει ο Γιώργο όμω. Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα Διονύση, καλημέρα, καλημέρα σε ακροάτριες και σε ακροατές. Ναι, είναι μια, ήταν μια υπόθεση που έχει ένα μήνα τώρα. Στις 4 Αυγούστου είχε εντοπιστεί αυτό το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόν ανάμεσα σε 4 αεροσκάφη μεταγωγικά ουκρανικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας και μάλιστα στην περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου. Και βέβαια γλίτωσε τότε το αεροδρόμιο μια καταστροφή, διότι δεν έγινε έκρηξη και δεν έγινε η έκρηξη επειδή υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, δεν ήταν καλά συνδεδεμένος ο πυροκροητής με το
1: με την εκρηκτική ύλη,
2: με την εκρηκτική ύλη. Και έτσι γλίτωσε το αεροδρόμιο τότε μια καταστροφή, αλλά ούτως ή άλλως όμως μόνο και μόνο αυτή η απόπειρα ήταν, αν θέλετε, η μεγαλύτερη και πιο σημαντική υβριδική επίθεση που δέχτηκε η Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν η πιο σημαντική.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως από την αρχή υπήρχαν υπόνοιες ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Μόσχα. Ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες και των γερμανικών αρχών και των αρχών των εταίρων, των ευρωπαίων εταίρων των Γερμανών.
1: Έχουν βγει, να προσθέσω, έχουν βγει και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης έχουν πει ότι δείχνει το όλο στήσιμο δείχνει Μόσχα. Ακόμα και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες το έχουν αυτό υπονοήσει, όπως έχουν γράψει οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει πολύ στενή συνεργασία των υπηρεσιών και των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και των υπολείπων υπηρεσιών ασφαλείας σε όλα αυτά τα θέματα. Και λέω ότι πέρασε ένας μήνας, γιατί δεν ήταν βεβαιασμένη η απόφαση. Δεν ήταν βασισμένη η απόφαση σε υπόνοιες, σε εικασίες, σε υποθέσεις κτλ. Αλλά σε ένα μήνα μάζεψαν οι αρχές, συγγνώμη, ό,τι στοιχεία βρήκαν. Και κατέληξαν τελικά στο πόρισμα ότι πίσω από αυτή την υπόθεση, πίσω από αυτή την επίθεση ήταν ρωσική εμπλοκή, ήταν η Μόσχα.
1: Χθες διαβάσαμε ότι βρέθηκε μέχρι και DNA βρέθηκε από έναν από τους...
2: Ναι. Ναι, διότι στην αρχή είχαμε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εκρηκτική ύλη, όλα αυτά οδηγούσαν σε όλα αυτά ήταν γνωστά από τις επιθέσεις που αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά τελικά μάθαμε ότι ταυτοποιήθηκαν και οι δράστες. Οι δράστες ήταν δύο και μάλιστα ο ένας ήταν Ρώσος με διαβατήριο Λετωνίας και ο άλλος ήταν Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, αλλά είχε και φάκελο ολόκληρο. Τον ήξεραν λίγο ως πολύ. Ήξεραν ότι πήρε τουριστική βίζα για την Ιταλία από τη Λευκορωσία και τελικά
1: ανίχνευσαν και βρήκαν τις κινήσεις τους βήμα-βήμα, τι έκανε για να έρθει στην Γερμανία και πώς έφυγε.
0: Ο κόσμος ανησυχεί. Η κοινή γνώμη τι λέει, δηλαδή και στις συζητήσεις. Επειδή που πας εσύ βγαίνεις έξω να κάνεις τα ψώνια σου, μιλάς με κόσμο. Ο κόσμος το συζητάει αυτό ή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εμείς και θεωρούμε ότι απασχολεί όλη τη Γερμανία?
2: Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα κλίμα ανησυχίας, υπάρχει. Mm. Και το κλίμα αυτό της ανησυχίας εξαπλώνεται, ας πούμε, και τροφοδοτείται, αν θέλετε, και από περιστατικά τα οποία μπορεί από την πρώτη ματιά να μην έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά κανείς δεν ξέρει αν πραγματικά έχουν σχέση ή δεν έχουν σχέση. Παράδειγμα, παράλληλα με την ανακοίνωση όλης αυτής της έρευνας για την υπόθεση της 4ης Αυγούστου, είχαν το τελευταίο 48ωρο και μάλιστα σε ένα 24ωρο είχαμε 2 ταυτόχρονες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.
1: Ηλεκτροδότησης.
0: Ναι.
2: Μία, ας πούμε, στο Βραδεμβούργο, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία, και μία στη Βόρεια Δυνανία Βεσφαλία, που είναι στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στη Δυτική Γερμανία. Λοιπόν, δεν ξέρουμε εάν υπάρχουν σχέση, εάν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο αυτών υποθέσεων, ή αν υπάρχει σχέση των επιθέσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα με τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή είχε υπάρξει πέρσι, τον Ιανουάριο που μας πέρασε, είχε υπάρξει μια τέτοια επίθεση στο Βερολίνο, στο ηλεκτρικό δίκτυο του Βερολίνου, που άφησε 40.000 και πλέον άτομα μέσα στο καταχύμωνο επί ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Yeah. Τότε ήταν μια εξτρεμιστική ακροαριστερή οργάνωση η οποία ανέλαβε την ευθύνη. Πολλοί υποθέτουν ότι και σε αυτές τις υποθέσεις εμπλέκεται αντίστοιχη ακροαριστερή οργάνωση, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει εάν υπάρχει πίσω από όλο αυτό και ένας άλλος
1: δάχτυλος. Η χρηματοδότηση κλπ. Ναι, γιατί αυτά είναι δεδομένα. Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
2: Όλο αυτό το κλίμα δημιουργεί αυτή την κατάσταση της ανησυχίας, ας πούμε, στον κόσμο. Και αν θέλετε, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του υβριδικού πολέμου είναι αυτό ακριβώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
2: Να ενστήρει αβεβαιότητα, να δημιουργεί αποσταθεροποίηση στη χώρα.
1: Το πολιτικό σκηνικό πώς το επηρεάζει? Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, άκουγα την επικεφαλής της ΑΕΦΔΕ, η οποία έλεγε ότι η Ρωσία, για παράδειγμα, είναι φίλη μας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω εάν εκλεγώ είναι να σταματήσω οποιαδήποτε βοήθεια στην Ουκρανία και να αποκαταστήσω τη σχέση με τη Ρωσία.
2: Το πολιτικό σκηνικό είναι έτσι ακριβώς όπως το λες ό,τι αφορά το ακροδεξιό κόμμα του ΑΕΦΤΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ένα άλλο κόμμα που βρίσκεται στο άλλο άκρο. Είναι πολύ μικρό ακόμα και δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι το κόμμα που είχε δημιουργήσει η πρώην αριστερή, θα έλεγα, διότι αποχώρησε από την αριστερά η Σάρα Βάγκεκνεχτ. Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα είναι τα φιλορωσικά, είναι το γνωστό φιλορωσικό φάσμα στο γερμανικό πολιτικό σύστημα. Από εκεί και πέρα όμως, σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι υπάρχει μια συνένεση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των υβριδικών επιθέσεων. Και επειδή με ρωτήσατε για την ανησυχία στον κόσμο, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον παίζει σημαντικό ρόλο και η μηντιακή διαχείριση. Mm. Δηλαδή, η μηντιακή διαχείριση είναι πολύ προσεγμένη. Δεν υπάρχει η εκμετάλλευση, αν θέλετε, η μηντιακή εκμετάλλευση αυτών των υποθέσεων. Υπάρχει μια πολύ προσεγμένη, αποστασιοποιημένη.
0: Σοβαρή αντιμετώπιση,
2: Αλλά σοβαρή αντιμετώπιση, έτσι ώστε να μην δημιουργείται ο πανικός στον κόσμο. Δηλαδή, η ανησυχία υπάρχει, αλλά να μην προκαλείται ο πανικός.
1: Είναι αυτό που έλεγες, για να μην επιτύχει το στόχο του ο υβριδικός πόλεμος, μιας και ο στόχος του είναι η δημιουργία του πανικού. Και σε αυτό δεν συνηγορούν και δεν βοηθούν τα μέσα ενημέρωσης στα γερμανικά.
2: Αυτό είναι σημαντικό και για μας, ως, αν θέλετε, ας πούμε, ένα δίδαγμα που βγάζω εγώ από όλη αυτή την ιστορία, πέρα από το τι γίνεται ως γεγονότα και ως συμβάντα. Είναι η διαχείριση, η μηντιακή διαχείριση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, τη μία ημέρα υπήρξε η πολιτική κίνηση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, των πορισμάτων των ερευνών, και την επόμενη μέρα είναι τα μίδια τα οποία έβγαλαν όλη την υπόθεση, ας πούμε, του ποιος είναι ο δράστης, ποιοι ήταν αυτοί οι δράστες, τι έκαναν ακριβώς κτλ. Ήταν η δημοσιογραφική έρευνα που το έβγαλε, αλλά σε επίπεδο έρευνας όμως και ανάλυσης, όχι σε επίπεδο καλλιέργειας πανικού.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία, για αυτό το γεγονός.

0: Είναι με χαράλα που ο Γαργανουράκη υποδεχόμαστε το Γιώργο το Παπαδάκη. Από το Γιώργο Παπά πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά είναι και μια εποχή ολόκληρη. Δεν ξέρω, αυτές τις μέρες εγώ αισθάνομαι ότι. Αισθάνομαι καταρχήν μικρότερη.
1: Γιατί?
0: Λόγω επαιτίου Πασόκ και αυτά. Και θυμάμαι Πασόκ ωραία χρόνια. Με γενέθλια σήμερα το Πασόκ. Τραπεζώματα χτες. Νομίζω ότι είμαστε δεκαετία του 80.
1: Ναι, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δεκαετία του 80.
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Είναι σαν χτες.
1: Ναι.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σαν χτες δεν είναι.
1: Καλημέρα.
2: Ωραία υποδοχή και συμφωνώ με την Κατέρινα Διονύση. Για να αποκαλύψω εγώ την ηλικία μου, Κατέρινα, ήταν μικρή, ήταν μικρούλα.
0: Άστα, Γιώργο, δεν ήμουνα. Άστα. Η Κρήτη είναι για πάρα πολλούς λόγους φέτος της μόδας. Δηλαδή το διαπίστωσα και εγώ, γιατί πέρασα και εγώ από το νησί στις διακοπές μου. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ωραίο κόσμο κιόλας. Όμως τώρα, αυτές τις μέρες, είσαστε στο επίκεντρο, γιατί επελέγει η Κρήτη από το Πασόκ, από την ηγεσία του, για να γιορτάζουν τα 52.
1: Διάβαζα ότι έκανε απόβαση, ρε παιδί.
0: Απόβαση.
1: Κάνανε απόβαση, λέει, στο νησί.
0: Απόβαση.
2: Υπήρχε και ένα γραφικό που το έδειχνε χαριτολογώντας. Το είχαν φτιάξει οι άνθρωποι του Πασόκ. Το έδειχνε χαριτολογώντας τα στελέχη του πολιτικού συμβουλίου. Γελάσαν όλοι, βέβαια. Του λέω, ρε παιδιά, έπρεπε λίγο προσοχή. Γιατί όσοι ασχολούμαστε με την ιστορία, έτσι όπως το είχαν φτιάξει το γράφημα με τα αεροπλάνα που απογειωνόντουσαν από την Αθήνα και κατεβαίνανε στους τέσσερις νομούς, θύμιζα κάτι γραφήματα που είχαν κάνει οι Γερμανοί στα επίκαιρά του.
1: Ναι. Στο τεχνικό κομμάτι έπρεπε να το προσέξουν λίγο παραπάνω, λίγο κάπως.
2: Ας κάνανε με πλοίο. Πάντως ήταν όντως μια απόβαση, μια απόφαση προφανώς του πολιτικού συμβουλίου να ξεκινήσουν όντως προεκλογική εκστρατεία, γιατί αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες από το Ψυχρό, από το χωριό που έκανε την συνεδρίαση εκεί για τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου. Κατάγει τη μητέρα του από εκεί. Το Ψυχρό, για να πούμε έτσι και λίγο, να δώσουμε λίγο τοπογεωγραφία, ιστορία, είναι το βορειότερο και ορεινότερο χωριό του οροπεδίου του Λασιθίου. Είναι μόλις 300 μέτρα κάτω από το δικτύο Νάνδρων. Είναι εκεί που, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε ο Δίας.
0: Ο Δίας, βέβαια.
2: Γεννήθηκε στην Κρήτη, στο δικτύο Νάνδρων, τον πήρε η μαμά του για να μην τον φάει ο Κρόνος και τον πήγε στο ιδέο Νάνδρων απέναντι στον Ψιλωρίτη, όπου τον φύλαγαν οι κουρίτες μέχρι να μεγάλωσε.
1: Μέχρι που μεγάλωσε και τον πήραμε εμείς στον Όλυμπο. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Τον πήραμε εμείς μετά.
0: Αυτό το Δία μπαλάκι τον είχατε κάνει.
2: Προφανώς, αλλά δεν ξέρω από τότε είναι και είναι κριτικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουμε μια γραμμή, μια νοητή γραμμή που συνδέει το ιδέον όρος με τον Όλυμπο.
0: Και μάλλον ήταν και Πασόκο Δίας.
2: Πραγματικά. Κοίταξε, του άρεσε λίγο η Χλίδη. Ήταν και κοινωνικός τύπος, έτσι, είχε δηλαδή ένα συνδυασμό σοσιαλιστικών στοιχείων με ένα πόλου γυρδέρο.
1: Αυτή την ανάλυση πρώτη φορά την ακούω για τον Δία.
0: Κανείς,
1: ο Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, αυτό.
2: Και εκτιμώ επίσης, Διονύση, ότι είναι εφευρέτης του Τσίπουρου, δηλαδή είχε
1: μας
2: από εδώ.
1: Αυτό του το έμαθε ο Θεός Διόνυσος, άστο, αυτό είναι αλουνού. Αλουνού Παπά Ευαγγέλιο.
0: Παιδί μου, παιδί του ήταν ο Διόνυσος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός του το έμαθε.
0: Άκου τώρα που ξεκινήσαμε, που καταλήξαμε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα.
1: Μπορεί να τα ακούει ο Ανδρουλάκης αυτά.
0: Θα σας ακούσω δύο πράγματα. Πρώτον, σε κεράσανε κάτι εσένα χτες, γιατί σε έβλεπα που βγαίνει στα κορίτσια, ας πούμε.
2: Όλοι οι δημοσιογράφοι υπήρχαν ένα τραπέζι.
0: Όλοι. Μπράβο.
2: Γιατί ήταν και τηλεοπτικά μέσα από την Αθήνα.
0: Γιατί έτσι εμείς στο Πασόκ είμαστε λάτς. Λοιπόν, άρα λοιπόν είδα πάρα πολλά στελέχη στα social media τους. Έβλεπα την Άντια Γιαννακοπούλου, ας πούμε. Πήγε στον Άγιο Νικόλαο. Τον σάρωσε, μοίραζε φυλάδια, μίλαγε με κόσμο.
2: Πόρτα-πόρτα, door to door που λέμε στο Ιγκρίτη. Μου αυτό λέει και ο συνάλλος, ο κύριος Άμας Ταυλάς. Ότι το βλέπω εδώ τη Γιαννακοπούλου με τα φυλάδια στο χέρι. Παλιές καλές εποχές.
1: Αυτό θυμίζει άλλες εποχές.
2: Η αλήθεια είναι, όπως το είπατε, ότι ξεκίνησε στην ουσία, το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε από εδώ η προεκλογική εκστρατεία. Η οποία θα είναι μακρά, βέβαια, γιατί θα γίνουν την επόμενη χρονιά, όπως το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Αλλά επέλεξε την εκκίνηση από την Κρήτη, με αφορμή βέβαια στην 22η επέτειο από την ίδρυση του κίνηματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί είπε ο ίδιος ότι από εδώ αυτή η ιδιονομή κυρίως, αλλά δηλαδή και ο Ηράκλειο και το Λασίθι, αλλά και η άνοδος των ποσοστών υπό την ηγεσία του στο νησί επαναφέρει την Κρήτη στο σωστό της χρώμα. Αυτή είναι η δικιά του εκφράση. Το πράσινο.
1: Ναι, γιατί χθες λέγαμε, ας πούμε, ότι κάποτε ήταν το πάλε ποτέ πράσινο νησί, το οποίο στη συνέχεια καταπράσινο όλο και οι τέσσερις νομίων. Μετά έγινε κατά ροζ, μετά έγινε κατά μπλε. Δηλαδή, οκ.
2: Ήταν και μια επιτυχία του κ. Μητσοτάκη. Πραγματικά, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να βάψει την Κρήτη μπλε. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Δηλαδή,
0: αυτό ήταν από πάντα πράσινη, βέβαια.
2: Ναι, να εθνιδιαστούν ακόμη και οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες του νησιού. Έτσι. Μιλάω για τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τις εθνικές.
0: Στις ευρωεκλογές όμως είχε πάει καλά το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό εννοούσε ακριβώς ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι κατάφερε να επαναφέρει τουλάχιστον το μισό νησί στο φυσικό του χρώμα.
0: Έτσι όμως είχε πάει καλά το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό εννοούσε ακριβώς ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι κατάφερε να επαναφέρει τουλάχιστον το μισό νησί στο φυσικό.

0: αναφερόμενο στα funds, ναι, δεν άφησε έξω τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, αν κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης που δεν βρίσκεται δίπλα στους δανειολήπτες, γιατί από τους δανειολήπτες ένα μεγάλο μέρος είναι πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν, έτσι. Ναι. Και τα φόντους υπερήφανοι τα έφερε ο κύριος Τσίπρας, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα.
1: Ναι. Δεν τα εξαφάνισε. Άσβησε από το χάρτη. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το μενού, ναι, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλητσουνάκια, τα ξέρετε τα καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα είχε φτιάξει η ίδια η μητέρα του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Μπράβο.
0: Ήταν το καλωσόρισμα για τους καλεσμένους, προσκεκλημένους. Ναι, ναι, ναι. Τυροπιτάκια με μελί, το οποίο στην Κρήτη το έχουμε και πριν το γεύμα και μετά το γεύμα.
1: Όποτε θες, εγώ τα θυμάμαι για μετά, ρε παιδί.
2: Όποτε θες,
1: στο τελείωμα τα θυμάμαι.
2: Αυτά τρώγονται παντού.
0: Έλεγα χθες τα παιδιά στην τηλεόραση ότι τα τρώμε και για πρωινό. Και
2: όπου θες να τρως αυτά, να έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Με μέλι γνήσιο, έτσι, κριτικό.
2: Ναι, τώρα τι.
0: Ναι, μυζήθρα φρέσκια. Γραβιέρα Κρήτης βεβαίως. Έτσι, pop.
1: Αυτό,
0: άγρια χόρτα.
1: Αυτό έλειπε να ήταν από την Άξο, ξέρω εγώ.
2: Έχει άγρια χόρτα, ωραία. Ναι.
1: Το άγρια χόρτα.
2: Ναι, πες.
1: Αδιάφορα μου φαίνεται, ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Εμένα μου φαίνεται αδιάφορα.
2: Είναι η κριτική διατροφή σταμάτα.
0: Πρόσεξε. Διονύση, στα Μναγκάθη είναι άγριο όμως. Που έχει συλλεχθεί δίπλα από το γυαλό, δίπλα από τη θάλασσα.
2: Εντάξει,
0: αυτό είναι κάτι απίθανο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Τι άλλο πήγα να σου πω. Α, το καπρικό μας που είναι παραδοσιακό, είναι το γουρουνάκι
2: αυτό
0: με πατάτες στο φούρνο που ακούγεται απλό φαγητό, αλλά δεν είναι σε ό,τι και ό,τι φούρνο, στον ξυλόφουρνο.
2: Βέβαια.
0: Να ψήνεται 6 ώρες. Με πολύ πιπέρι.
2: Λουκούμι γίνεται.
1: Πετσούλα έχει.
2: Λουκούμι.
1: Πετσούλα.
2: Λουκούμι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τραγανή, ωραία αυτό.
2: Λουκούμι σου λέω.
0: Κόλλα,
2: ναι. Πρωί. Ναι.
0: Όποιοι πεινάνε τώρα πρωί θα τους κάνουν δίαιτα, μάλλον στη χαλάσματα.
2: Εντάξει,
1: δεν πειράζει.
0: Μέχρι για τη ρόπιτα. Και φυσικά και αυτό, έτσι. Α, και φασολάκια αεροπεδίου. Άλλο φοβερό έδεσμα. Είναι το πουτάει και φασολάκια. Παράγοντα τρώγονται σαν σαλάτα. Ή μπορεί και να τα μαγειρέψει κάποιο, γιατί ήταν σαν σαλάτα.
1: Μα μπορεί να τα φας και ομά. Πώ ναι, τρώνε, ναι.
0: Όχι τώρα, ομά, εντάξει. Το παρακάνω,
1: τα περνά στον ατμό, ρε παιδί μου, πώ τα περνάνε οι Ιάπωνες, α πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, αυτό.
0: Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να διαφωνίζουμε κι εμεί, να το πω έτσι.
1: Ναι, φαντάζεσαι.
2: Ωραία.
1: Ενταμάμε οροπεδίου.
2: Έχει ωραίες πατάτες στο οροπεδίο, Λασιθείο.
0: Ναι, ναι, είναι διάσημο για τις
2: πατάτες.
1: Και το λιβάδι. Λοιπόν, άλλο ένα σημείο κοινό, ας πούμε, μεταξύ Ολύμπου και οροπεδίου.
2: Οι πατάτες.
1: Έχουμε ωραίες πατάτες.
0: Ο Δίας.
1: Αυτό βλέπεις. Να τα.
0: Ο Δίας τα έκανα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα
1: και στον φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη, που επανέρχεται στην κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Παπά και λέει στο άρθρο ανάρτηση της Bild σχετικά με το περιστατικό της ληψίας, το 80% των σχολείων θεωρούσαν το γεγονός προβοκάτσια επειδή το CDU τα πάει άσχημα στις δημοσκοπήσεις. Δημήτρη, να υπενθυμίσουμε πάντως ότι στα πάμπολα σχόλια βγαίνουν από μηχανές, από bots. Το βλέπουμε και εδώ. Στη Γερμανία πολλό δε μάλλον. Έτσι, πολλά από αυτά τα σχόλια, τα αρνητικά, τα βγάζει ένα μηχανάκι με 15 διαφορετικούς, ας πούμε, υποτίθεται αποστολής, αλλά είναι η ίδια φιλοσοφία των νοημάτων, μη πω και η ίδια ορολογία. Δηλαδή, θέλω να πω, στα σχόλια μη δίνεις τόσο μεγάλη σημασία, φαντάζομαι το ξέρεις ενδεχομένως και καλύτερα από μένα. Δημήτρη.
2: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης, το συζητούμε, έχουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση.
1: Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσει τώρα. Τι κίνηση έχει στο Ηράκλειο?
2: Δεν έχει. Δεν έχει. Τι να έχει.
1: Ναι, τα
2: φάγανε, ήπιανε χθες. Τι κίνηση.
1: Ναι, τώρα κοιμούνται.
2: Τώρα νανούλια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουν βαρύνει. Είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Δηλαδή, είναι όπως το βλέπαμε τις καθημερινές πριν φύγουμε διακοπές. Έχει αυξημένη κίνηση στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κορδελιού. Τι είπα τώρα. Ναι. Επίσης, στην Μία Μαρίνου Αντίπα έχει πολλή κίνηση, βλέπω.
1: Έχει κάνει τα χέρια να δει, θα ανέβει Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Κάθε χρόνο που ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, μαθαίνει και μια καινούργια περιοχή.
2: Η Εγνατία.
1: Γι' αυτό που τη έλεγα πριν για τη Μενεμένη.
2: Το ξέρω το Κορδελιό.
1: Ναι.
2: Και τη Μενεμένη την ξέρω.
1: Το Κορδελιό το ξέρω από το Οδυσσέας Κορδελιού. Από τον Χάρη Κλίν το ξέρω. Ναι. Πάμε.
2: Εγνατία, αυξημένη κίνηση. Τσιμισκή, αυξημένη κίνηση σήμερα. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλή, όπως και η Όλγα σου. Η Νίκη, όπως κάθε πρωί, χαλαρή, πολύ ωραία. Και όπως σας είπαμε, στις 26 Οκτωβρίου δεν λειτουργούν τα φανάρια. Και έχει πρόβλημα.
1: Που δεν είναι καλό.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου καλό. Να σας πω και Αθηνά.
1: Να πεις και Αθήνα, να ξέρουμε, θα βρούμε μπροστά μας.
2: Θα πω.
1: Τώρα που θα βγούμε.
2: Περιμένω.

0: τώρα εδώ πέρα, γιατί κάτι μου κάνει κάτι κόλπα. Να το.
1: Εμένα μου τα κάνει ο καιρός τα κόλπα αυτά.
0: Αθήνα.
1: Ναι, για πες. Αθήνα.
0: Αθήνα. Έχει κίνηση, παιδιά. Επιστρέψατε, ρε παιδιά. Εντάξει, ναι. Δεν είναι πολύ, πολύ χάλια.
1: Από χθες
0: έχει...
1: γυρίσατε. Από ναι, χθες... Όχι, χθες ήταν ιδιαίτερα εσύ τότε γυρίσατε.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στα γνωστά σημεία. Πάμε.
1: Αυτό.
0: Στον Κηφισό έχει πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα. Η παραλιακή είναι καλή, δεν έχει πρόβλημα. Μόνο εκεί στο ύψος του Καραϊσκάκης έχει κάποια ζητήματα. Ο κόμβος μεταμόρφωσης, τα γνωστά σημεία. Ακόμα οι Κηφισίες και η Μεσογείο είναι καλές. Διάφορα με πολύ λίγα σημεία έχουν προβλήματα. Η Φιλολάου είναι πάντα πυγκωμένη, οπότε δεν μας κάνει διαφορά. Οπότε να ξέρετε, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Airtuse Radio.
1: Έχει κίνηση, δεν έχει. 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
0: Βέβαια. Ναι. Μαζί σας σε λίγο, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Γεια σας από εμάς.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%. Μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο, εξάλλου, πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακρητή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστεί τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σουν γάφτα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας και 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση απέρριψε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη κοστολογημένες υποσχέσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος θα τεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψυκτή. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση! Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ερτ Ζακίνθου.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Φοβερό ρεμίξ. Άννα, δεν παίζεται. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, όπως την τραγουδάρα που ακούσαμε πριν. Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στους δέκτες, τους ραδιοφωνικούς όπως λέγαμε παλιά. Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγη προσπάθεια και στην Κεντρική Πελοπόννησο μας πιάνετε. Αν θέλετε να αποφύγετε όλο αυτό στις υπόλοιπες περιοχές, σε όλη τη χώρα δηλαδή, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχετε καταστήσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα αθλητικά, όλα, όλα. Και οι 19 περιφερειακοί, μέσα σε αυτούς και η Ζάκυνθος, οπότε μπαίνετε, επιλέγετε Ζάκυνθος και μας ακούτε όπου και να βρισκόσαστε. Εάν θέλετε να παρέμβετε, να μας ακούσετε, να μας μιλήσετε, να μας συμβουλεύσετε, να μας ρωτήσετε, να μας κριτικάρετε, ό,τι θέλετε, 26950-33022 και 26950-37114 είναι τα τηλέφωνά μας. Εάν δεν είναι τόσο άμεσο ρε παιδί μου και μπορούμε να το διαβάσουμε, μας στέλνετε ένα email στο ertzakinthou@ert.gr. Εκεί προτιμούμε, έχουμε άλλο ένα backup, το erazak1@yahoo.gr. Προσπαθήστε στο πρώτο, στο ertzakinthou@ert.gr.

Έχουμε και social. Έρτε Ζακίνθου. Έτσι μας βρίσκεται αλλού ελληνικά, αλλού αγγλικά. Εντάξει, θα σας παιδέψουμε λίγο, μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Λοιπόν, ο Έρτε Ζακίνθου μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, και γιορτάζει ο άνθιμος, η άνθιμη, η αριστεία, η αρίστη, ο αριστείων, ο αριστείας, ο αρχοντής, η αρχοντία, η αρχοντούλα, η αρχόντο, ο πολύδωρος ή πολύδωρας, ο πόλης, ο πολυδόρης, η πόλη, η πολυδώρα, η πόλα, η πολυδόρη, ο φίβος και η φίβη. Χρόνια τους πολλά. Έτσι μπαίνουμε μαρσαριστάλ. Τώρα είναι σαν σήμερα το 1974 ιδρύεται από τον Ανδρέα Παπανδρέου το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Πασόκους.
1: Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου,
0: λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1958, Κωνσταντίνος Καραμαλής κυβέρνηση αρχίζει ως μέσο καταστολής για τους τεντιμπόιδες το κούρεμα με την ψηλή. Νόμος 4.000 και αυτό, και πάσε με μάνα που τρέχει ο Παπαδόπουλος. Φοβερή σκηνή.

Έχει ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη η έκθεση ΔΕΘ. Χαμός, ανοίξαν οι ουρανοί χθες και στην κυριολεξία και έβρεχαν λεφτά. Ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αρχίζει τώρα από εδώ και πέρα. Πηγαίνετε, αλλά τις ομπρέλες ανάποδα για να μαζεύετε τα λεφτά που θα μοιράζουν όλοι. Μην τις έχετε κανονικά και γλιστράνε και φεύγουν. Ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας. Μοίρασε, χαμός. Απ' τη χαρά, άνοιξαν οι ουρανοί, χαμός έγινε. Κόντεψε, διακόπηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον ΟΦ εκεί. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά που υποδέχθηκε τον Τσίπρα η Θεσσαλονίκη. Ανοίξαν οι ουρανοί, τρέχανε ποτάμια τα νερά, παίρνανε τα λεφτά που μοίραζε. Ο κακός χαμός. Ακόμα είναι έξω και μαζεύουν λεφτά από τα βλάκια και από τα φρεάτια. Ανέκαθεν ιδέα, αυτό ήταν ρε παιδί μου. Πηγαίναν όλοι και μοιράζαν. Τώρα θα είναι ο πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο, να δούμε τι θα μοιράσει και εκείνος. Και μετά σιγά σιγά πηγαίνουν όλοι και μοιράζουν. Βρίζουν την κυβέρνηση οι περισσότεροι, δεν κοιτάνε. Αυτό ήταν η ΔΕΘ. Αυτό το πανηγυράκι που λέγανε έχει και κάποια διάσταση, η οποία είναι και σοβαρή. Και άμα θέλεις να κάτσεις να την ακούς, κάτσε και την ακούς. Δεν είναι να πάνε όλοι κλακαδόροι, μπράβο, πω, τι ωραία, τι καλά και ζήτω. Πηγαίνεις και εξαγγέλνεις ένα πρόγραμμα το κάθε κόμμα. Αυτό κάνει. Πόσο δε μάλλον τώρα που είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ο Αλέξης το δερμάτισε πάλι. Είναι που έμαθα από την προηγούμενη φορά. Μοίραζε αυτό, 500 αυξήσεις, 1000 κατώτατος μισθός, 9,5 είναι. Για ένα 50 φωνάζουμε δηλαδή τώρα. Ο κατώτατος. Τόσο δεν έχει πάει. 950 ευρώ. Κάνω λάθος. Λοιπόν, πέρα από αυτό τώρα, εντάξει. Φεύγανε τα λεφτά, ο κακός χαμός. Είναι όταν πηγαίνεις, άμα έχεις καλύψει και καμιά 2-3 φορές, δεν χρειάζεται παραπάνω. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. 50.000 νέες κατοικίες έδωσε. Τι άλλο έτσι παιδιά, για να ξέρουμε τι μας πει, να ξέρουμε και πού θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Θα βάλει 1% φόρο πάλι στους πλούσιους, πάλι. Την προηγούμενη του δεν μπόρεσε, τώρα μπορεί. Θα βάλει ένα. Ότι απομακρύνεται λέει η χώρα μας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και επανέφερε το νέο πατριωτισμό. Ο νέος πατριωτισμός όταν μαθαίνει. Κοίτα, δεν μπορείς να μην το. Πρέπει να το πούμε. Ξεκινάς και λες, έχει η Ελλάδα η θάλασσα σύνορα και δεν το ξέρουμε. Μαθαίνεις όμως, δεν είναι ότι δεν μαθαίνεις. Μετά μαθαίνεις ότι κοίτα, έχει η θάλασσα σύνορα. Μετά λες, έχω πει εγώ ποτέ ότι έχει η Ελλάδα σύνορα, το σκάει στα μούτρα. Το βίντεο, ναι, εννοούσε άλλο, όπ, ζεμπεκές, απ, πάμε. Λοιπόν, σιγά σιγά μαθαίνεις. Ξεκινάς από τα σύνορα, ξεκινάς τι είναι έθνος, τι είναι πατρίδα, τι είναι κράτος, τι είναι αυτό, λόλα να ένα μήλο. Η σημαία μας το αυτό και μετά σου έρχεται και ένας νέος πατριωτισμός. Καταλαβες. Είναι απέναντι στις ανισότητες, λέει. Αυτό είναι ο νέος ο πατριωτισμός. Που μοιράζεις και λεφτά. Πού θα τα βρεις, μη ρωτάτε πολλά. Εκεί που τα βρίσκουν όλοι. Ο Μητσοτάκης τώρα θα πάει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο. Αναμένεται να ανακοινώσει διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Ένα κάτι για τους συνταξιούχους, ένα δώρο. Και κάτι για τους αγρότες. Γενικά θα έχει για όλους να πει. Α, να μην ξεχάσω. Το ξέχασα. Λοιπόν, θα πάει εκεί να μοιράσει και ο πρωθυπουργός. Και μετά θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Έτσι είναι αυτά παιδιά, βάζει τη σέσουλα μέσα. Το θέμα είναι όποιος μοιράζει, για να μην την ξαναπατάμε όπως την έχουμε πατήσει άπειρες φορές ως λαός, είναι να ακούμε και πού θα βρεθούν αυτά. Να υπάρχει μια αιτιολογία. Θα τα βρούμε εκεί. Δηλαδή θα μοιράσεις, αλλά πού θα τα βρεις αδερφέ. Λεφτά υπάρχουν, ξέρεις πόσες φορές το έχουμε πληρώσει το λεφτά υπάρχουν. Α, θυμήθηκα, επειδή είπε για σύνταξη. Γίνεται ένα πλάκωμα τώρα πάλι και βγαίνουν και κάτι. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για τα φερέφωνα, μιλάμε για κανονικούς. Και λέει ότι είχε θεσπίσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το θυμάσαι αυτό εσύ. Η Άννα μπορεί να το θυμάται. Τη 13η σύνταξη.
την οποία την έδωσε Μάιο, 20 μέρες πριν τις εκλογές, και δεν ήταν προεκλογικό, αλλά τη θέσπισε, λέει, τη 13η σύνταξη. Έδωσε τότε μία σύνταξη εν είδη επιδόματος, η οποία την περάσανε ως 13η. Πότε έχει δοθεί 13η σύνταξη Μάιο μήνα, ρε παιδιά? Γιατί δεν ξέρω, πάμε βλάκας εγώ. Αν δεν ήταν προεκλογικό, επειδή ήταν 20 μέρες μετά οι εκλογές, ένα μήνα, όχι. Αλλά πόθεν? Γιατί υπάρχει κόσμος που βγαίνει και λέει, μα έδωσε, πού είναι, πού είναι η 13η Μάιο μήνα, πότε έχεις πάρει στη ζωή σου 13η σύνταξη Μάιο μήνα? Δηλαδή αυτό το σανό πια δεν υποφέρεται, ρε φίλε. Από όλους, δεν λέω για το συγκεκριμένο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα και τις επόμενες μέρες.

0: Τη δεύτερη ώρα, να θυμίσουμε, θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουρνάκης, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, της Μίζωνος Αντιπολίτευσης δηλαδή, εδώ στην Ζάκυνθο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να δούμε τι συνέβη. Ήταν χθες τον εισαγγελέα, κατέθεσε τα στοιχεία που του ζητήθηκε από την εισαγγελέα για το... για το έργο Αγίας Μαρίνας Αγίου Λέοντας εκεί για τον αγωγό ίδρευσης και για να διαπιστωθεί αν έχει γίνει, φαντάζομαι γι' αυτό εκκλήθη, δεν νομίζω για κάτι άλλο, εάν υπάρχει παρατυπία ή αν υπάρχει παρανομία, εάν έχουν χρήματα δοθεί χωρίς να πρέπει. Από την πλευρά του Δήμου βλέπω ένα ζόρι. Ο κύριος Τουρκάκης χθες έκανε μια συνέντευξη εκεί της ΔΕΙΑΣ, μια συνεδρίαση, όπου είπε ότι περιμένει να δει ακριβώς τα στοιχεία πως έχουν και μετά θα τα ανακοινώσει. Αλλά ένα ζόρι το βλέπω να τραβιέται εκεί. Από αμέλεια, από κουτοπονηριά, από δεν ξέρω εγώ τι, ξαφνικά έχουν κλείσει τα στόματα.
1: Άκου τώρα.
2: Εφημερίδες.
0: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Okay. Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο για την Αττική. Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο στον τουρισμό. Στρατός για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο αναλαμβάνει τον συντονισμό. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Αλέξης Τσίπρας, μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Ξεκομμένα τα ΑΕΗ από την αγορά, σύμφωνα με έκθεση της Eurobank. Ενισχύεται ο άξονας Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Η Καθημερινή. Παρθενώνας, γιατί το ΚΑΣ αρνήθηκε δανεισμό θραυσμάτων. Τα νέα. Όλο το σχέδιο, ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν οι τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση, στο 34,6% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Προκλήσεις και προσκλήσεις, το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Έναρξη φεστιβάλ, αποστολή των νέων στη Βενετία. Η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία, ξεκίνησε νέος ψυχρός πόλεμος. Πολιτικό παρασκήνιο, το πολιτικό μενού ενός προεδρικού δείπνου στο οροπέδιο. Ποιος μεγιστάνας τον ΜΜΕ έφαγε στο Μαξίμ. Ζήτητε λύση για την Κυψέλη του Λαγκαδά. Είναι το οκταγωνικό σχολείο εκεί στην περιοχή. Σύση όταν το Πεκίνο κλείνει το μάτι στη Μέκα. Απογευματινή. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Κυβέρνηση, 13 δισεκατομμύρια το χρόνο κοστίζουν τα θα του Αλέξη. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Απογευματινή. Πώς το αέναον αλλάζει το χάρτη του Λεκανοπεδίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Αποτελούν την ισχυρότερη σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της χώρας. Πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας? Η απάντηση Γεραπετρίτη και οι συνομιλίες Δένδια με Χούκερ και Γκιλ Φόιλ. Αφού απάντησε ο Γεραπετρίτης. Ανοχήρωτη απέναντι στους χάκερ για τις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους?

η εφημερίδα των συντακτών. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάς. Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου του 1974. Ακριβό χρήμα, ο πληθωρισμός φέρνει αύξηση επιτοκίων. Αντιπροεδρία Βουλής, γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα, ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Φαντάζεσαι να είχαμε πρόεδρο της Βουλής στην Ακρίτα. Τι θα γίνει. Εκεί να βλέπεις η ζωή από κάτω που τώρα την υποστηρίζει. Τι θα γινόταν. Εγώ ήθελα να βγει μακά, γιατί θα αποκτούσε ένα άλλο ενδιαφέρον έτσι προεκλογικά, θα γίνει επιγέλιο. Αυθόδης πυρετός. Ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης. Σιδηρόδρομο, συστήματα ασφάλειας με τεράστια κενά. Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγγένεια για πτέρυγα κόσμημα χωρίς προσωπικό. Φεστιβάλ Βενετίας, πρεμιέρα με στάρ και πολιτικές ταινίες. Και τα ποδοσφαιρικά, Παναθηναϊκός Ουναΐ στο παραένα, κύπελλο νίκης και μεταγραφές από ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

ριζοσπάστης. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Εκτός ελέγχου αυθόδης πυρετός στη Λέσβο, αρμοδιότητες στον στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, τα πολεμικά ανακοινοθέντα ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Νομοσχέδιο για τη στεγαστική αρρωγή μετά από φυσικές καταστροφές, κράτος και κεφάλαιο οι μεγαλύτεροι εμπριστές. Η πολιτική του κόστους, ωφέλους, αφήνει απροστάτευτο τον λαό. Ελεύθερος τύπος. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Για πείτε μου κάτι για φωτιές. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους. Καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Ο ελεύθερος τύπος στον θάλαμο των επιχειρήσεων της Τροχαίας Αττικής. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη. Το μανιφέστο. Αμετανόητος ο τρομοκράτης, αποφυλακίζεται ο μαζιώτης του επαναστατικού αγώνα. Δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Ρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες της τράπεζης. Τιμή και δόξα στους αλληλέγγυους. Predator ιστορίες για μικρά παιδιά, πράκτορας θυμήθηκε ύστερα από 5 χρόνια ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της συζύγου του. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση πληροφοριών που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας στα υπηρεσιακά τηλέφωνα στελεχών της ΕΕΠ. Νιου πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τίναξε το λεφτόδεντρο ο Τσίπρας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων.

Το ποντίκι, Πέμπτη σήμερα. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους, τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη Δέθο Μητσοτάκης. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Η φωτογραφία, η κομική υποτίθεται η παλαιά, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, του Ποντικιού, τώρα έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει: σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος. Και φωνάζει ένας από κάτω: Ελασίτης. Κόντρα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Κλιμακώνει η Άγκυρα στο Αιγαίο, ζήτημα στρατιωτικοποίησης των νησιών, επαναφέρει ο Σουλτάνος. Άδοξο τέλος, τερματίστηκε πρόωρα η κλινική δοκιμή του εμβολίου mRNA για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου ή του ορθού. Reuters, πρόωρη εξόφληση των πρώτων μνημονιακών δανείων έως το 2029. Ελλάς για Βιολάντα, πρόκληση η αποφυλάκηση του Κώστα Τζιορτζιώτη. Φρίκη στην Κυψέλη, σοκάρει ο ισχυρισμός του 43χρονου για το βρέφος, το χτύπησε για να σπάσει ο πάγος. Εντάξει, ο τύπος είναι ο λόγος. Ούτε βήμα πίσω, κάθετος ο Υπουργός Εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Οριακή μείωση 0,15% κατέγραψαν οι τιμές. Αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο. Λειψία, ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν. Θρίλερ στην Κυψέλη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και τη Γερμανίδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων, αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη, ελέω ΔΕΘ, παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, στήριξη των πληγέντων από τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο.

Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. Αυτοδύναμη η ακρίβεια. Καταλήτης των εκλογών οι τιμές στο ράφι. Τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση. Τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη. Διευρύνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Αντέχει το Πασόκ κινητικότητα στην κέντρο αριστερά. Επιποδός ο γαλάζιος μηχανισμός. Έντονη κομματική κινητικότητα εν ώψη της ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, πατριωτική εισφορά και βασικός μισθός 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Αφιέρωμα Πασόκ, 3 Σεπτέμβρη 1974, από τον Ανδρέα και την Ιδρυτική Διακήρυξη στην τελευταία ευκαιρία. Δημοκρατία. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ιδού και τα ντοκουμέντα. Από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Walk Agenda. Ειδικές εικονογραφήσεις 2 γυναικών και 2 ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με 2 γονείς του ιδίου φύλου. Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετίγε Κάς, τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο, έδωσε και το Marine Traffic. Ξεκάθαρο μήνυμα Κικίλια, καμιά επιβάρυνση στην ναυτιλία δεν θα μετακυλιστεί στα νοικοκυριά. Ξεσηκώθηκε και η Άνδρος κατά του Σταύρου Παπασταύρου. Στο στρατό περνάει η διαχείριση του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο με ειδική ρύθμιση.

την αυτεμπορική ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας, ομόλογα στα ύψη αποδόσεις προβληματίζει το χρέος, έρχονται αυξήσεις επιτοκίων. Αιτίες, κλιμάκωση πολέμων, ακριβή ενέργεια, υψηλός πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης. Δεξαμενόπλια εκρηκτική άνοδος στο order book. Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με πρίκα 12 δισεκατομμύρια. Πάμε σε μουσική ανάσα πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, αθλητικά πρωτοσέλιδα, Sport Day, νέα βόμβα μετά τον Γκουστάβο Πουέρτα που ανακοινώθηκε χθες στα Ερυθρόλευκα και ο Λεόν Μπέιλι. Εξτρέμ που φυσάει. Η προσθήκη του Άσου της Άστον Βίλα προσδίδει στα φτερά του Ολυμπιακού ποιότητα. Καταιγίδα στον Κάμπο, με το δεξί στο κύπελο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άνοιξαν λογαριασμό με τα πρώτα τους γκολ στην Ελλάδα, οι Γκονσάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Ταγκό με Τιάγκο, κοντά σε συμφωνία και για τον νου του Όφη, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αργεντίνος επιθετικός να μετακομίσει στον Πειραιά τον Ιανουάριο. Επίσημο αντίο σε Ρόντι Νέι. Πράσινο ρεκόρ, την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός, αποκτώντας από την Τζιρόνα έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ τον Αζεντίνου Ναχή. Πρωταθλητής. Στον θρύλο ο τούρμπο τζαμαϊκανός εξτρέμ Μπέιλι η νέα βόμβα, το σούπερ ντιλ με την Άστον Βίλα και η σπουδαία καριέρα του 29χρονου σε Αγγλία και Γερμανία. Πάνω από 50 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τις μεταγραφές του. Πώς απογειώνει την επίθεση του θρύλου με την ταχύτητα και την τεχνική του. Αλλάζει και δείχνει πολλά ο νέος θρύλος, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Κυρίαρχος Ολυμπιακός σκόρπισε τη Λάρισα με κυριαρχικό ποδόσφαιρο και μπήκε νικηφόρα στο κύπελο. Δελήριο για Πουέρτα, ανακοινώθηκε ο παικταράς. Θέλω να δείξω τα δόντια μου, έχω νοοτροπία νικητή. Συγκινητικό το αντίο του Ροντινέη. Με θερμή εισήγηση Μέντι έκλεισε και ο νους. Φως. Άνετη τεσσάρα με πολλά κέφια στη Λάρισα, Ολυμπιακός είχε γκολ και θέαμα στο 4-0 επί της ΑΕΛ. Μοντέρο ψυχάρα, επίθεση αγάπης από τους φίλους του Ολυμπιακού στον Ελ Προμπλέμα, με γνωστά ερυθρόλευκα συνθήματα και αμέτρητα αιτήματα για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Μεταγραφικό ντεμαράζ στο λιμάνι ο Λέον Μπέιλι της Άστον Βίλα και ο Τιάγκο Νους από τον Όφη. Ώρα των σπορ. Έλαμψαν τρία και ο λαός. Εξαιρετικά πράγματα από Αριάγκα, Λικογιάννη και Ζήνη στη νίκη Κυπέλου με 0-2 επί του Νέστου Χρυσούπολης. Σκόραραν Ζήνη και Γεωργίεφ, κυτρινόμαυρη και η Χρυσούπολη από τους απίστευτους ενωσίτες. Ζωάο Μάριο ξανά επέστρεψε στην ΑΕΚ ο έμπειρος Πορτογάλος μέσω επιθετικός. Μάρκο Νίκολιτς, σοβαρή προσέγγιση, είμαι ικανοποιημένος. Ο κόσμος μας δημιουργεί μεγάλη υποχρέωση. Live Sport. Τρέλα για τον παικταρά, έσκασε η βόμβα του καλοκαιριού. Ξανά με το τριφύλι στο στήθος ο μαέστρος Αζεντίνου Ναΐ με Super Deal. 15 εκατομμύρια στην Τζιρόνα μαζί με τα μπόνους. Στην Αθήνα ο Μαροκινός 3 εκατομμύρια ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του παίκτη για τετραετές συμβόλαιο. Ζωάο Μάριο για νέα κούπα για την ΑΕΚ. Τράκαρε σε Πούλμαν για τον ΠΑΟΚ. Τούρμπο Μπέιλι, κίνηση ΜΑΤ του Ολυμπιακού με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ. Πάρτι στον Κάμπο 0-4 την ΑΕΛ. Γκολ και ασίστ στην Γκονζάλες Σα. Και Μέτρο Σπορ. Ρεσιτάλ αστοχίας, φλίαρο στο πρώτο και πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να σκοράρει στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε. Δύσκολες οι συνθήκες για τις δύο ομάδες με την απαράδεκτη ώρα έναρξης και τη συνεχή καταρακτώδη βροχή. Άνετο στον τεμπούτο του ο Μπαταούλας. Λίγα πράγματα στο δικό του ανέτοιμο Σούγκρεσιτς. 8 σωτήριες αποκρούσεις ο Χριστογιώργος. Καρέτσας, Γιάννη το μυαλό μου είναι σε σένα. Οι της Ντόρτμουντ φωτογραφήθηκαν μετά το 5-0 στο κύπελο επί της ερασιτεχνικής Χεμπ Αβούργου και ο Καρέτσας φρόντισε να αφιερώσει την πρόκριση στον Κωνσταντέλια κρατώντας τη φανέλα του. Άλλο αμφίβολος ο Φαμπιάνο τρέχει να προλάβει τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στον Άρη. Αλμασίδης για τα χαφ στον Απόλλωνα, ο νεαρός αμυντικός μέσος.

0: άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Βουλγαρή Κωνσταντινίδη. Βουλγαρή Κωνσταντινίδης.

0: ολοκληρώθηκε, όμως η ένταση ανάμεσα στην Αλθή Βούλγαρη και τον Κώστα Κωνσταντινίδη φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι δυο τους εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες εκείνος δεν έχει επιστρέψει προς το παρόν στην κοινή τους κατοικία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η επιλογή αυτή, όπως αναφέρεται, που αναφέρεται τόσπα, συνδέεται με την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι και να αποφευχθεί μια νέα αντιπαράθεση. Η δικαστική περιπέτεια μπορεί να έφτασε στο τέλος της, όμως η καθημερινότητα μετά την απόφαση κάθε άλλο παρά εύκολη μοιάζει.
1: Άχου και δεν μοιάζει.
0: Η επικοινωνία τους φέρεται να είναι περιορισμένη και όπου χρειάζεται να γίνεται μέσω των δικηγόρων τους.
1: Άχου και δεν μοιάζει.
0: Άρα τι να πάει να κάνει σπίτι, να πάρει και τον δικηγόρο του μαζί, να πάνε να μείνουν οι δικηγόροι μες στο σπίτι. Φοβερό το ρεπορτάζ, φοβερό. Αλλά συνεχίζω εγώ, γιατί ο Κώστας πάντως εξακολουθεί να έχει επαφή με το γιο του. Αυτό θα έλειπε να μην έχει. Κατόπιν, λέει, συνεννόησης, καθώς κοινή προτεραιότητα φαίνεται να είναι να μείνει το παιδί έξω από την ένταση που έχει δημιουργηθεί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Για την ώρα, λοιπόν, λέει, η επιστροφή στην κοινή κατοικία δεν βρίσκεται στο επίκεντρο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Προέχει να αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ηρεμία και να υπάρξουν συνθήκες που θα επιτρέψουν στους δύο να συνυπάρξουν χωρίς νέες συγκρούσεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Εδώ την έβρισε και τον έτρεχε στα δικαστήρια. Ή τη τράβηξε τα μαλλιά, να πιστέψουν. Άντε, τη τράβηξε τα μαλλιά. Δεν πρόκειται να. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το τι θα συμβεί, λέει, στη συνέχεια είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μιλάμε για εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Αν η απόσταση είναι προσωρινή ή αν σηματοδοτεί μια βαθύτερη αλλαγή στη σχέση τους, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το ενδεχόμενο διαζυγίου πάντως δεν έχει αποτελέσει μέχρι τώρα επίσημη θέση κανενός από τους δύο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ότι θα τα ξαναβρούνε. Και θα ξυπνήσει αυτή το πρωί και θα την αγριοκοιτάξει αυτός, γιατί θα έχει πιει καφέ, θα κοιτάξει που είναι ο καφέ, ψάχνει τον καφέ και θα τον τρέξει στα δικαστήρια. Ή γιατί δεν σήκωσε το καπάκι της τουαλέτας. Ή αντίστροφα. Θα το κάνει ο άλλος επίτηδες για να τρέχουν στα...
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Μαρία Αναστασοπούλου. Ξέρεις τη Μαρία την Αναστασοπούλου? Συνάδελφος. Sky, Αντένα, τώρα νομίζω πάλι Sky. Και μπράβο, γιατί είναι, μάλλον είναι, δε, κάτι δεν κάνουμε σωστά οι υπόλοιποι, και εγώ και άλλοι, τέλος πάντων. Δε, άμα δεν έχεις απασχολήσει τα gossip περιοδικά, δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Η Μαρία Αναστασοπούλου λοιπόν μιλά για το χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά. Χρειάστηκαν, λέει, κάποιοι μήνες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εξηγεί η Μαρία Αναστασοπούλου, που απασχολεί μόνο με την δημοσιογραφική της ιδιότητα, πως προσαρμόστηκε, λέει, στη νέα πραγματικότητα μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης της με τον Γιάννη Κολοκυθά, και αποκαλύπτει πως κατάφεραν να παραμείνουν φίλοι και συνεργάτες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πρέπει να το αλλάξουμε, να βάλουμε και κάτι πιο βάρη στο άχου και δεν νοιάζει. Στικάμε, ας πούμε, ναι. Έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή η Μαρία Αναστασοπούλου και μίλησε ανοιχτά για το χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για περίπου 12 χρόνια.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η δημοσιογράφος του Sky και παρουσιάστρια του Live View περιέγραψε τη μετάβαση σε μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε χρόνο για να συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα πραγματικότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παράλληλα εξήγησε ότι οι δυο τους κατάφεραν να διατηρήσουν πολύ καλές σχέσεις και κυρίως να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επαγγελματική συνεργασία τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μπορείς να δεις τον πρώην σύντροφό σου ως φίλο και συνεργάτη, λέει η Μαρία Αναστασοπούλου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η δική μας ιστορία με τον Γιάννη, και όχι μόνο καθώς υπάρχουν πολλές, έχει δείξει ότι μπορείς να δεις τον πρώην σύντροφό σου ως φίλο και συνεργάτη, λέει η Μαρία Αναστασοπούλου. Με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής» στον Sky 100,3, που φέτος διανύει τη 13η σεζόν. Είναι ευλογία όταν οι όροι με τους οποίους δύο άνθρωποι έχουν χωρίσει είναι τέτοιοι που μπορούν

0: να συνεχίσουν το επαγγελματικό σκέλος εκεί που το άφησαν πριν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στη δική μας περίπτωση λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Απασχολήστε μας έτσι λίγο ακόμα με τα προσωπικά σας, γιατί πλέον η είδηση έχει γίνει ο δημοσιογράφος και όχι η είδηση ίδια.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις 11 Σεπτέμβρη επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά τραπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμούς, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Zak Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Zakynthou. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, δεύτερο μέρος. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή τις έξυπνες συσκευές τους, εν πάση περιπτώσει, και μας ακούν είτε από τους δέκτες τους ραδιοφωνικούς είτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Τι ακούτε? Είναι η εκπομπή Άκου Τώρα, όπως είπαμε, ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μπορείτε να μας πιάσετε, όπως λέγαμε, στο ραδιόφωνο, και συνεχίζουμε. Εδώ Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία έχετε εγκαταστήσει και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ERTZAKINTHU παπάκι ERT.gr και ERAZAK1 παπάκι Yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ERTZAKINTHU σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Λοιπόν, το θέμα που θα μας απασχολήσει βασικά σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Τσουρουνάκη, να συζητήσουμε για τα στοιχεία τα οποία προσκόμισε χθες στην εισαγγελέα Ζακύνθου σχετικά με το έργο ίδρευσης σε Απολούχα μέχρι Αγιολέοντα. Τι ακριβώς συμβαίνει, να δούμε τι γίνεται εκεί. Γενικά υπάρχει μία αίσθηση, δηλαδή υπάρχει ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα τόσο από το βουλευτή όσο και από την τοπική, τη ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί, μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα του Δημάρχου, ξεκάθαρα, έτσι, και ο βουλευτής πήρε τις ανάλογες αποστάσεις ότι ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ να ελέγχω, και η ΔΕΕΠ ζητά την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Είναι στημένη με την πλάτη στον τοίχο η Δημοτική Αρχή, η κυβερνώσα, να το πω έτσι, παράταξη. Χθες είχαμε τον κύριο Τουρκάκη, ο οποίος είπε ότι περιμένει κάποια στοιχεία για να μπορέσει να απαντήσει στις καταγγελίες της Δύναμης Ελπίδας. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα γύρω από αυτό. Η τωρινή αρχή ψάχνει να βρει και το τι έχει συμβεί, γιατί είχε γίνει ένα μπέρδεμα, θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το πώς κινείται σε βάση με τα έργα και τους εργολάβους και, τις εργολαβίες και τι γινόταν εκεί, οπότε έχει μια συνέχεια και όλο αυτό. Θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας ο κύριος Τσουρνάκης για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε στην κουβέντα μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσουρουνάκης, επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας και της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Ζακεθινούς.
0: Και γενικότερα, γιατί ακουγόμαστε σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Η ΕΡΤ έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στους απανταχούς Ζακεθινούς.
1: Σε όλο τον κόσμο, μια καλημέρα. Δεν είναι για τίποτα, είναι.
0: Ταλαιπωρία χθες, από ό,τι καταλαβαίνω. Κληθήκατε από την εισαγγελέα να καταθέσετε τα στοιχεία των όσων καταγγέλλετε, έτσι είναι, ή από μόνο σας?
1: Όχι, όχι. Ταλαιπωρία,
0: σε εισαγωγικά.
1: Ταλαιπωρία μετά το Σάββατο, κάθε μέρα. Mm-hmm. Εχθές βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Η εισαγγελέα είχε επικοινωνήσει προηγούμενες μέρες με το νομικό μου σύμβουλο. Mm-hmm. Και του ζήτησε κάποια πρόσθετα στοιχεία, γιατί όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, ναι, τα οποία τα προσκομίσαμε, όχι χθες, χθες ήταν Τετάρτη, τα είχαμε προσκομίσει την Τρίτη
0: την
1: το μεσημέρι, ναι. Είχε μια σοβαρή ανάκριση βέβαια, μια σοβαρή δουλειά, και τα οποία τα μελέτησε την Τρίτη το απόγευμα, και μας έδωσε ραντεβού μέσω του νομικού μου 10 η ώρα χθες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν κάναμε μια κουβέντα, κράτησε κάποια στοιχεία και με πρότρεψε, μου σύστησε, mm-hmm, ότι πρέπει να πάω στην αστυνομία να γίνει μια καταγραφή των θεμάτων. Και μου ζήτησε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα.
0: Αυτά είναι τα τυπικά της διαδικασίας, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σας κάλεσε ο εισαγγελέας. Η εισαγγελέα, ναι, ναι, δεν πήγατε από μόνος σας. Το λέω για να το διευκρινίσουμε, γιατί,
1: ναι,
0: ακούγονται ότι εσείς πήγατε μόνος σας, ότι σας κάλεσε η εισαγγελέας.
1: Εμείς να ενημερώσαμε την εισαγγελέα, οπότε ενημερώσαμε όλες τις υπηρεσίες.
0: Ωραία. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Βγήκε η Δημοτική Αρχή και είπε, είχαμε χθες πρώτα απ' όλα την ανακοίνωση από τον καθήλυν αρμόδιο πλέον, τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της, ναι, ΔΕΙΑΖ, ο οποίος και αυτός, για να τα λέμε και όπως είναι, γιατί πάντα τα λέμε όπως είναι τα πράγματα,
1: ναι,
0: είπε ότι περιμένει κάποια στοιχεία με τον πλήρη φάκελο του έργου και τα επίσημα στοιχεία, προκειμένου να δει και ο ίδιος τι ακριβώς έχει συμβεί για τις πληρωμές. Εδώ μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η ΔΕΙΑΖ είναι έξω από όλο αυτό, πέραν της εκτέλεσης του έργου. Ότι δεν έχει να κάνει με τις πληρωμές, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, με βάση την λογική Αρετάκη και το πώς συνεχίστηκε από τότε, τις πληρωμές τις κάνει ο Δήμος. Έτσι είναι?
1: Τις πληρωμές και βέβαια τις κάνει ο Δήμος.
0: Ωραία.
1: Ο κύριος ιδιοκτήτης, να το πούμε έτσι, του έργου είναι η ΔΕΙΑΣ.
0: Ωραία.
1: Φορέας υλοποίησης του έργου μετά από μια προγραμματική σύμβαση που είχε κάνει η ΔΕΙΑΣ με το Δήμο, mm-hmm, είναι ο Δήμος. Ο Δήμος κάνει τις πληρωμές, ο Δήμος έχει συστήσει τις επιτροπές, ο Δήμος έχει ορίσει δύο δημοτικούς συμβούλους σαν επιτροπή παρακολούθησης.
0: Αυτό είναι το βασικό. Οπότε έχουν οριστεί δύο δημοτικοί σύμβουλοι,
1: ναι,
0: που πρέπει να παρακολουθούν το έργο.
1: Ο κύριος Γλαβάς,
0: ναι,
1: ο κύριος Κόκλας. Λοιπόν, και νομίζω στην επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι ευθύνες της ΔΕΙΑΣ έγκυται στο ότι σαν ιδιοκτήτης του έργου θα πρέπει να το παρακολουθεί από κοντά. Είναι ένα έργο που είναι ένα έργο πνοής για την ίδρυψη της Ζακύθου, για όλο τα ορεινά, mm-hmm, και θα πρέπει να το παρακολουθεί στενά. Δεν θα πρέπει να περιμένει την καταγγελία μας για να ενημερωθεί.
0: Η καταγγελία, για να θυμίσουμε, κύριε Τσουρουνάκη, ποια είναι? Ότι έχει πληρωθεί ουσιαστικά το έργο, έχει δοθεί το 1,5 εκατομμύριο, αλλά, ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι ούτε καν στη μέση. Έτσι, αυτή είναι η καταγγελία.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν ζητάμε δύο πράγματα. Mm-hmm. Ζητάμε πρώτον οικονομικό έλεγχο του έργου. Πού είναι τα λεφτά, γιατί πληρώθηκε το 98,5% του έργου, με τι τιμολόγιο, γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχει κοπεί τιμολόγιο, είναι μια πολύ πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρότατη παράβαση. Καταλαβαίνετε, ένας δήμος δεν είναι μπακάλικο να πληρώνει χωρίς τιμολόγιο, και αν έχει κοπεί τιμολόγιο, είναι πλαστό, είναι μαϊμού, να το πω στην κατημολμένη. Πώς κόπηκε ένα τιμολόγιο ότι το αντιλιοστάσιο τάδε είναι έτοιμο και δεν υπάρχει καθόλου.
0: Αυτά τα στοιχεία τα έχετε, δηλαδή έχετε τιμολόγια τα οποία έχουν κοπεί για τμήματα του έργου τα οποία δεν έχουν παραδοθεί καν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου το τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας φάκελος πολύ μεγάλος. Όμως σήμερα είμαι στη διαδικασία να το ζητήσω από το Δήμο, να δούμε με ποιο τιμολόγιο, ποια τιμολόγια μάλλον πληρώθηκε ο εργολάβος που είναι ο Αλαβέρας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς ζητάμε λοιπόν τον οικονομικό έλεγχο του έργου και να δούμε πού πήγανε τα λεφτά και ζητάμε βέβαια πόσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο σύντομα να παραδοθεί το έργο και να πάρουν νερό οι συγκεκριμένες περιοχές.
0: Αυτά, κύριε Τσουρουνάκη, τα ζητάτε από τη Δημοτική Αρχή.
1: Νόμιμα,
0: ναι.
1: Και όχι με πασαλήματα αυτό που γίνεται τώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω μετά, ότι επειδή φαίνεται ότι έχει ενταθεί εκεί, έχουν ενταθεί τα έργα, ποια είναι η άποψή σας, αλλά ήθελα να ρωτήσω πριν. Αυτά τα οποία ζητάτε, τα ζητάτε από το Δήμο προφανώς.
1: Εννοείται.
0: Έχετε καταθέσει τέτοιο αίτημα? Γιατί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λέει ότι δεν έχει κατατεθεί αίτημα από τη δύναμη Ελπίδας για να παραλάβετε τα στοιχεία.
1: Τα στοιχεία που έχουμε βρει, κύριε Παπαδημητρίου,
0: ναι,
1: σύμφωνα με την προτροπή της Δημοτικής Αρχής και ειδικά του Δημάρχου,
0: ναι,
1: διάβια. Ό,τι και να ζητάγαμε, να μπείτε στη διάβια. Και
0: όχι, λέω αν έχετε κάνει αίτημα, γιατί το επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι δεν υπάρχει αίτημα.
1: Όχι, τι να ζητήσω. Τα δημόσια έργα, τα βασικά στοιχεία των δημοσίων έργων,
0: mm-hmm,
1: και όλων των κινήσεων του Δήμου, όλα φαίνονται στη διάβια και στο κινδύνι, εκεί που ανεβαίνουν στη βάση κτλ.
0: Εντάξει, εγώ λέω για το διαδικαστικό. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει ένα αίτημα στο Δημοτικό στο Δήμο, προκειμένου να πάρετε τα στοιχεία, φαντάζομαι.
1: Και κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε τι μου λέτε τώρα, να ειδοποιήσω τον δολοφόνο. Δεν είναι δολοφόνοι άνθρωποι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να ειδοποιήσω τον δολοφόνο ότι έρχομαι να σε ανακρίνω ή έρχομαι να σε πιάσω. Αυτό μου λέτε.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι τα στοιχεία που θα σας δώσει, μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας, αν είναι έτσι όπως λέτε. Αυτό λέω, ότι δεν μπορώ να δώσει πλαστό.
1: Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα σύμφωνα με τη διάβια.
0: Ωραία. Οπότε περιμένουμε και τις απαντήσεις.
1: Το ποσό έχει πληρωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
0: Προφανώς.
1: Ναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και ένας οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται να είναι μηχανικός, αν πάει στην περιοχή θα δει ότι το έργο είναι μη τελέτ. Ούτε αυτό αμφισβητείται. Και εσείς να περάσετε που δεν είστε μηχανικός ούτε μηχανολόγος ή εγώ ή οποιοδήποτε, το έργο είναι... Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Πώς πληρώθηκε και πού είναι τα λεφτά?
0: Τώρα γιατί αυτό που...
1: Διότι, ξέρετε γιατί λέμε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πού είναι τα λεφτά? Πώς θα συνεχίσει το έργο? Ποιος είναι αυτός που δουλεύει τώρα? Ποιος τον διέταξε, που τον διέταξε η Δημοτική Αρχή? Με τι χρήματα θα χρηματοδοτήσει το έργο? Μόνο τα μηχανολογικά του έργου, βάσει της μελέτης, είναι 500.000 ευρώ.
0: Τα οποία έχουν δοθεί αυτά, έτσι.
1: Τα μηχανολογικά, τα οποία τα έχει πάρει ο Λαβέρας προφανώς, που κοπήκαν τα εντάλματα.
0: Ναι. Άρα φοβάστε για υπερκοστολόγηση.
1: Μήπως ο Λαβέρας ήταν μεταφορική ταινία? Λέω, ερώτηση κάνω.
0: Όταν λέτε μεταφορική εταιρεία...
1: Μεταφορική ταινία.
0: Α, ταινία, σε υποεργολάβους.
1: Δεν ξέρω.
0: Είπατε κάτι, όμως μην με αφήνετε έτσι τώρα, γιατί ξέρετε ότι δεν μπορώ, φιτιλιάζω. Όταν λέτε μεταφορική ταινία, τι εννοείτε? Ότι απλά μετέφερε χρήματα, είναι έναν δρίκελο, ας πούμε?
1: Απλά πήρε κάποια χρήματα, όπως συνήθως γίνονται αυτές οι δουλειές, και πιθανόν μοίρασε κάποια χρήματα τους συμμετέρους και στους εμπλεκόμενους. Αυτά όμως θα τα αποδείξει η δικαιοσύνη. Βέβαια αυτό δεν αποδεικνύεται, γιατί πρέπει να βγει κάποιος και να παραδεχτεί: ναι, εγώ πήρα κάποια χρήματα για το συγκεκριμένο έργο. Να πει ο εργολάβος: ναι, τα μοίρασα ή τα έδωσα. Αυτό όμως, εγώ δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε η δύναμη Ελπίδα είναι εισαγγελέας. Εμείς πολιτική ανάδειξη του προβλήματος κάνουμε, όπως έχουμε υποχρέωση έναντι των Ζακυθινών, και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά και έχουν ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες της διοίκησης του Στασινόπουλου, δημόσιαστε με τα διπλά εντάλματα, μπορεί να ήταν μικρότερα ποσά. Εμείς όμως, να ξέρετε, και σε αυτή την περίπτωση δεν θέλαμε να στείλουμε τον Δήμο Κουζακίνθου φυλακή, θέλαμε να σταματήσουμε τη ρεμούλα. Και όντως, μετά την καταγγελία μας με τα διπλά εντάλματα...
0: Ήθελα να το ρωτήσω στο τέλος αυτό.
1: Ένα λεπτό, κύριε
0: Παπαδημητρίου. Για τα εντάλματα θέλω να σας πω.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Να τελειώσω και με ρωτάτε. Λοιπόν, μετά την καταγγελία μας για τα διπλά εντάλματα που ήταν της τάξης των 6.000 ευρώ, γύρισε στην παιδί κάποια χρήματα, ένα αυτό. Και το δεύτερο, ακυρωθήκανε περίπου 7-8 εντάλματα που είχαν εκδοθεί και δεν πήγε να τα εισπράξει.
0: Πιστεύετε ότι αυτό με τα εντάλματα, παρένθεση βέβαια τώρα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, έγινε επί τούτου, δηλαδή για να πάρει τα 6 χιλιάρικα ο Δήμαρχος, ή μπορεί να είναι και αφέλεια στη μέση, ότι δεν ήξεραν, παιδί μου, οι συνεργάτες του ή και ο ίδιος ακόμα, ότι μπορεί να μην, ότι δεν μπορεί να πληρωθεί και ως Δήμαρχος και ως Πρόεδρος της, να πάρει τα έξοδα. Με το χέρι στην καρδιά ρωτάω, δηλαδή, εσείς τι βλέπετε?
1: Με το χέρι
0: στην
1: καρδιά, λοιπόν, σας λέω, μπορεί να γίνει ένα λάθος, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, δεν μπορεί να κάνεις όμως 10 λάθη, δεν μπορεί να φωτοτυπείς 10 παραστατικά και να τα στέλνεις για πληρωμή τη φωτοτυπία, και εδώ υπάρχουν ευθύνες βεβαίως, τον υπάλληλο που δέχτηκε με μια φωτοτυπία να εκδίδει ένταλμα πληρωμής ενός αιρετού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πού ζούμε?
0: Για να πάμε στο έργο τώρα πάλι.
1: Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στην Αφρική, και ζητάω συγγνώμη από τους
0: Αφρικανούς,
1: από τους ανθρώπους της Αφρικής, ούτε στο Μπουρούτι. Αν το ξέρετε, στη γη του Πυρός.
0: Ναι.
1: Με μία φωτοτυπία ενός εισιτηρίου μπορεί να εκδοθεί ένταλμα? Αν μπορεί, δεν είναι λάθος, ήταν εσκεμμένο. Διότι δεν έγινε μία φορά, έγινε 10 φορές, 15, 20 φορές, γιατί έχω τα εντάλματα που ακυρώθηκαν το Γενάρη του 25 μετά την καταγγελία μας, και είναι περίπου 10 εντάλματα.
0: Μάλιστα. Τώρα για το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως και εμείς το μάθαμε αυτό που λέτε, ότι...
1: Και να προσθέσω κάτι για τα εντάλματα. Ήρθε η ώρα τώρα, γιατί έρχεται καταιγίδα, να λογοδοτήσουν αυτοί που καλύψανε όλη αυτή την κατάσταση από την αποκεντρωμένη και όποιος άλλος εμπλέκεται των διπλών ενταλμάτων. Διότι κάποιοι άνθρωποι κάλυψαν μια κατάσταση. Αυτό θα το δείξει...
0: Αυτό θα φανεί τώρα, αν ήταν κάλυψη ή αν ήταν κάτι άλλο, γιατί αυτό που λέτε είναι επίσης.
1: Τι άλλο μπορεί να είναι, κύριε Παπαδημητρίου?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος, δεν ξέρω.
1: Δύο πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις, και πήγαμε σε δύο πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις, έχουν κατατεθεί σε όλες τις υπηρεσίες. Αν είναι δυνατόν, λάθος η φωτοτυπία, λάθος εκείνο, λάθος το άλλο, λάθος και η πλαστή υπεύθυνη δήλωση του Δημάρχου. Ένας Δήμαρχος κάνει μια πλαστή υπεύθυνη δήλωση για να εισπράξει 1.000 ευρώ από το Δήμο. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν βρεθούν μπροστά του 50.000 ή 100 ή 500.
0: Εγώ γι' αυτό το λέω, ότι μου κάνει εντύπωση, και εντάξει, χρόνια στην πιάτσα και εγώ τη δημοσιογραφική, ότι για 1.000 ευρώ τώρα να γίνει όλη... Είναι άλλη κουβέντα αυτή, μπορούμε εύκολα να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Θέλω να μου πείτε για το έργο τώρα που είπατε και εσείς ότι ξεκίνησε.
1: Και οι ανοί 8.000 ήταν ο καθένας, δεν ήταν εκατομμύρια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν ήταν 8 ήταν ο μικρότερος, στάσανε κάτι κατοστάρικα χιλιάδες εκεί.
1: Όχι, για τη συγκεκριμένη.
0: Α, για τον Ιαννό λέτε, ναι, ναι.
1: Ναι, τον Ιαννό ήταν 8 και 8.
0: Λοιπόν, για το έργο τώρα, το ότι ξεκίνησε, πιστεύετε ότι ξεκίνησε κατόπιν των αποκαλύψεων, των πιέσεων των δικών σας, και είπατε ότι δεν γίνεται και σωστά να μην γίνεται αρπακόλα. Έχετε κάποιες τέτοιες ενδείξεις?
1: Ότι γίνεται αρπακόλα?
0: Ναι. Ότι συνεχίζεται.
1: Εχθές και προχθές ο Διονύσης Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, που είχε βάλει και το θέμα 2-3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζήτησε στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΔ, και το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθείτε, να σταματήσει το έργο, διότι το θέλουμε το έργο, και οι Ορεινοί το θέλουν, και ο Διονύσης Κλάδης το θέλει, και εγώ το θέλω, και ο Λιζάκηδος το θέλει, αλλά να γίνει όπως πρέπει. Όχι πετάμε μια σωλήνα σε ένα χαντάκι και τη σκεπάζουμε με πέτρες και με ξύλα, διότι καταλαβαίνετε, αν λειτουργήσει ποτέ, στην πρώτη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα με βλάβες και τα λοιπά.
0: Ο κύριος Κλάδης είναι μηχανικός.
1: Ορίστε.
0: Λέω, ο κύριος Κλάδης είναι μηχανικός. Έχει, εννοώ, υπάρχει κάποια αυτοψία έχει γίνει από μηχανικό που λέει ότι δεν γίνεται σωστά αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθώ, γιατί τώρα κάνω, καταλαβαίνετε, και πρέπει να υπάρχει και ο δικηγόρος του διαβόλου. Απ' τη μία λέμε ότι πώς λειτουργεί και αφού δεν είναι μηχανική, γιατί κάνουν το έργο οι άλλοι, αλλά στην καταγγελία όσοι πατάνε πάνω λένε ότι δεν γίνεται σωστά, χωρίς να είναι όμως οι ίδιοι μηχανικοί. Θέλω να πω ότι είμαστε σίγουροι ότι δεν γίνεται σωστά.
1: Δεν λέμε δεν γίνεται σωστά, λέμε με ποιονού την επίβλεψη γίνεται. Ποια διατομής υπάρχει, ποια άδεια περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων υπάρχει, έχουν λήξει όλες. Παρίσταται αρχαιολόγος. Ο προϋπολογισμός, η μελέτη μάλλον, προέβλεπε και 23.000, αν θυμάμαι καλά, για την αρχαιολογία. Πληρώθηκαν τα πρώτα 10 από την εποχή Αρετάκη. Λοιπόν, τα υπόλοιπα 13, τέλος πάντων, όσα μένανε, τα πήρε ο Αλαβέρας. Κοπήκανε ένταλμα στον Αλαβέρα. Λοιπόν, αυτές είναι σοβαρές παραβάσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τσουρνάκη.
1: Η δημοτική αρχή είναι από τη μία ρεμούλα στην άλλη. Λοιπόν, και γιατί είναι δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες τα προβλήματα, και είναι ντροπή για το νησί και την τόπο μας και για τη Ζάγκηδο να συμβαίνουν αυτά εν έτη 2026. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Δόθηκαν τα σκουπίδια σε έναν ιδιώτη. Εμείς διαφωνούμε, αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, για άλλο θέμα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει και κόπτεται ο κύριος Γιακουμένος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ότι ο εργολάβος δεν θα πληρωθεί όλα τα χρήματα. Και σας ρωτάω, 1,5 μήνα που δούλευε ο εργολάβος χωρίς να έχει συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης. Η επιτροπή συστάθηκε πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Πώς θα πιστοποιήσει ότι ο εργολάβος δεν μάζευε όλη τη Ζάγκηδο? Ή το μπακάλικο θα κάνουμε πάλι. Το μπακάλικο θα κάνουμε πάλι. Ναι. Και να σας πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος, αν προσφύγει στα δικαστήρια, τη στιγμή που δεν θα υπάρχει,
0: θα κερδίσει.
1: Βεβαίως. Επομένως μας κοροϊδεύουνε. Κοροϊδεύουνε και εμένα και εσάς και όλο τον Ζακυρίνο λαό. Δεν γίνεται. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Κύριε Τουρνάκη, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Απαράδεκτα.
0: Σχετικά με το έργο. Είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέντευξή του ότι και τα δικά σας, η δική σας Δημοτική Συμβουλή, ο κύριος Πέτας και ο κύριος Μουζάκης, είχαν ψηφίσει υπέρ για την πληρωμή του συγκεκριμένου έργου.
1: Και μπράβο τους. Τους συγχαίρω που ψηφίσαν υπέρ.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται πριν αφού ψηφίσεις να ελέγχεις.
1: Ένα λεπτό, κύριε Παπαδημητρίου. Και το είχαμε συζητήσει, γιατί συζητάμε, και βεβαίως δεν έπρεπε να σταματήσουμε εμείς ένα έργο που δεν θα σταματάγε, γιατί είναι 7 άτομα στη Δημοτική Επιτροπή, 2 η δική μας, η Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, για την πλειοψηφία, έτσι κι αλλιώς.
1: Καθαρή πλειοψηφία. Θα σας πω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε γίνει λίγο πριν, είχε βγει ο Δήμαρχος και διαβεβαίωνε τους πάντες, μάλιστα παίχτηκε ένα απόσπασμα τις τελευταίες μέρες στη Ζάγκηδο, από το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι το έργο είναι έτοιμο, τελειώνει. Ο κύριος Κόκορης, μετά από ερώτηση του Διονύση του Κλάδη, που μου λέτε αν είναι μηχανικός, είχε απαντήσει μέσα στα μέσα Οκτωβρίου του 24 το έργο τελειώνει. Λοιπόν, αυτά διαβεβαιώσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τι γίνεται, 1,5 μήνα μετά παίρνουν τα ΑΠΕ. Και για να πούμε τι είναι τα ΑΠΕ, είναι τα απρόβλεπτα του έργου.
0: Ναι.
1: Τα οποία ήταν 170.000. Και λένε τελειώνει, τη σύγχυση από τις υπηρεσίες. Το έργο τελείωσε, γιατί βάσει η Δημοτική Συμβουλή στηρίζεται στις σύγχυσεις των υπηρεσιών. Η σύγχυση από τις υπηρεσίες υπογεγραμμένη από τους αντιδημάρχους και τον κύριο Κόκορη, τέλος πάντων, ξανά αντιδήμαρχος εθνικών έργων, υπηρεσιών. Λοιπόν, και λέει τελειώνει. Όμως, πραγματικά είναι ένα δύσκολο έργο, είναι πάνω στο βουνό και ζητάνε τα απρόβλεπτα. Που είναι, μπορεί να χρειαστήκαν 20 μέτρα σωλήνα, μπορεί να χρειαστήκαν ένα εκτάριο κτλ. Εμείς έπρεπε να πούμε όχι, να δείχνουμε μικροψυχία και αντιπολιτευτική.
0: Ξέρετε διάθεση. Γιατί το λέω, θα σας πω γιατί.
1: Λεπτό, να τελειώσω κύριε Παπαδρέου, σας παρακαλώ, γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και δεν μπορώ να με διακόψουν στο λόγο μου, γιατί χάνω τον ρυθμό μου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και ψηφίσανε και καλά κάνανε και ψηφίσανε θετικά. Όμως, στηριζόμαστε στις υπηρεσίες, τις δηλώσεις του Δήμαρχου. Όταν βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει το έργο τελειώνει, βγαίνει ο Αντιδήμαρχος και λέει το έργο τελειώνει, βγαίνουν όλοι και διαβεβαιώνουν το έργο τελειώνει. Εντάξει, και να σας πω και κάτι, βλέπαμε και εμείς τις σωλήνες που ήταν στην άκρη του δρόμου. Και εγώ που γνωρίζω αν ο εργολάβος έφερε 30 σωλήνες παραπάνω ή του περισσέψανε κτλ. Δεν είναι ένα κριτήριο να πεις είναι οι σωλήνες στην άκρη. Εδώ όμως αποδεικνύονται πράγματα και θάματα. Εδώ αποδεικνύεται ότι λείπουν 2 χιλιόμετρα περίπου έργο από τη Λούχα στον Ήγιο Λέοντα. Δεν έχει γίνει τίποτα και προσπαθεί τώρα ο εργολάβος να το κάνει.
0: Οπότε δεν ήξεραν τότε, λέτε, οι δημοτικοί σας σύμβουλοι, γι' αυτό ψήφισαν για να τελειώσει το έργο. Από τη μία, να σας πω κάτι. Λέτε, επειδή σας άκουσα, μην πολύ προσοχή. Λέτε αυτό, ότι είχαν τη διαβεβαίωση του Δημάρχου, των τεχνικών υπηρεσιών κλπ. Πήγαν να δουν. Γιατί ξαφνικά ήταν το φως το αληθινό, από ό,τι φαίνεται, οι συγκεκριμένοι δύο. Δηλαδή τώρα, μόλις βγάλατε εσείς τις αποκαλύψεις, λένε συντάσσονται και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν έχουν ψηφίσει τότε, δεν έπρεπε να πάνε να δουν εάν πρέπει ή αν είναι στην κατάσταση που λέει ο Δήμαρχος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ή είναι αναξιόπιστος σε όλα ο Δήμαρχος, ή δεν είναι. Είναι, αλλά κάρτα αξιοπιστία δεν μπορεί να έχει.
1: Ναι, η αναξιοπιστία όμως, εμείς πάμε με τις καλύτερες προθέσεις, η αναξιοπιστία αποδεικνύεται εκ των υστέρων.
0: Σύμφωνοι, είναι, αλλά είναι, όταν ψηφίζεις κάτι δεν πας να ελέγξεις εάν αυτό που ψηφίζεις είναι έτσι.
1: Η κάθε δημοτική επιτροπή, όπως και κάθε δημοτικό συμβούλιο, έχει 15 θέματα, 10 θέματα και κάποια είναι πολύ σοβαρά θέματα και χρήζουν τεχνική
0: όπως υποστηρίξη. Το συγκεκριμένο.
1: Όπως το συγκεκριμένο, δηλαδή οι δημοτικοί συμβούλοι τι έπρεπε να κάνουν, να πάρουν ένα μηχανικό ιδιώτη, γιατί μόνο αυτό έπρεπε μπορούσαν. Ο μηχανικός ο ιδιώτης όμως δεν έχει κανένα στοιχείο για να βεβαιώσει ή να διαψεύσει κάτι. Πληροφορίες σου δίνει και συμβουλές. Δεν μπορεί να δώσει κάτι επίσημο. Και να σας πω και το άλλο. Από το συγκεκριμένο θέμα ήρθε σήμερα ένα mail και την επόμενη το πρωί, δηλαδή λίγες ώρες μετά, ήταν η Δημοτική Επιτροπή. Ποιος θα προλάβει να πάει να ελέξει και με ποια ιδιότητα θα ελέξει. Η διαδικασία.
0: Όχι, όχι να ελέγξει, να ενημερωθεί, να πάει να δει αν αυτά τα οποία. Ο ίδιος. Να δει αν αυτό το οποίο ψηφίζει συνάδει με αυτό που του λένε.
1: Δηλαδή, κάθε εβδομάδα που γίνεται Δημοτική Επιτροπή.
0: Αυτή είναι η δουλειά του, συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Και δεν το λέω μόνο για όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Τι έλεγχος γίνεται.
1: Δεν είναι αυτή η δουλειά του Δημοτικού Συμβούλου. Είναι οι υπηρεσίες και οι πολιτικοί.
0: Ο έλεγχος των υπηρεσιών.
1: Οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, για να μην λέμε δεν φταίνουν οι υπάλληλοι, να είναι έντιμοι και σοβαροί σε αυτό που
0: μα αυτό λέω, όταν θες να ασκήσεις κριτική δεν πρέπει να έχεις ελέγξει. Όπως κάνατε τώρα με το έργο. Έχετε στοιχεία και τα δώσατε και μπράβο. Αυτή είναι η αντιπολίτευση.
1: Αυτά τα στοιχεία όμως πήραν 4 μήνες από 2-3 ανθρώπους για να συνταχθεί ο φάκελος. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί θα μου πείτε γιατί. Διότι πρέπει να μπει στη διάβια. Κάποια στοιχεία δεν ανεβαίνουν στη διάβια. Πρέπει να ψαχτείς. Είναι άλλες σελίδες του Υπουργείου. Ανεβαίνουν οι συμβάσεις κτλ. Ούτε μπορούμε να έχουμε 10 συμβούλους σαν αντιπολίτευση και να ψάχνουν νομικούς ή τεχνικούς ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, δεν είναι. Άλλο σας λέω, κύριε Τσουρνάκη, δεν λέω ότι πρέπει να έχει 10 τεχνικούς συμβούλους, αλλά όταν έρχεται κάτι και μπαίνει και ψηφίζει, είτε στεγνά κομματικά, όχι, είτε άντε για να τελειώνουμε, ναι, πρέπει να το έχει ελέγξει. Δεν μπορεί να ψηφίζει έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι,
0: ότι ψηφίζουμε χωρίς να ξέρουμε τι ψηφίζουμε.
1: Όχι. Κάνετε μεγάλο λάθος.
0: Μα όταν έχουν ψηφίσει οι δύο υπέρ και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι είναι τουλάχιστον να βγουν να πούν όχι, έκανα λάθος.
1: Όταν κ. Παπαδημητρίου έρχεται μια εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: από τη νομική υπηρεσία λόγω του Δήμου, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, από μια υπεύθυνη υπηρεσία, τέλος πάντων όποια είναι αυτή, και σου λέει ότι αυτό είναι, δεν μπορείς για κάθε περίπτωση, γιατί δεν είναι ένα θέμα ή πέντε θέματα όλο τον χρόνο.
0: Καλά,
1: είναι
0: ωραία.
1: Πέντε και εφτά θέματα καθημερινά. Αλλά να πω και κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δεν ψάχνουμε τώρα τι έγινε και τι έκανε η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, που και εμείς δεν είμαστε αλάθαστοι, που στην προκειμένη
0: όχι,
1: περίπτωση...
0: Όχι, εδώ ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει με το έργο και πού είναι τα λεφτά, εκεί είναι η ουσία.
1: Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι λάθος. Ψάχνουμε να δούμε πού πήγανε τα λεφτά.
0: Βεβαίως, ναι,
1: πού
0: δεν το συζητάμε αυτό.
1: Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει γίνει 300.000 έργο, 400.000 ευρώ.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει. Βλέπουμε το θάμνο και δεν βλέπουμε το δάχτυλο.
0: Όχι, απλά το λέω γιατί όταν λειτουργεί όπως λειτουργεί κάποιος, προφανώς θα ερωτηθεί και για πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει σωστά. Αυτό λέω. Δηλαδή, όταν βγαίνουν οι συγκεκριμένοι και είναι λαύροι, αλλά έχουν ψηφίσει πριν, πολύ πολύ εύκολα, όπως έκανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να πει: ο αδερφέ, τι είναι αυτά που μου λες τώρα, εσύ δεν έχεις ψηφίσει. Ξαφνικά σε πει. Γι' αυτό το λέω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε δεχθεί απειλές?
1: Βεβαίως.
0: Τι είδους απειλές, δηλαδή, από όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όταν βγάλατε τα στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο?
1: Όχι.
0: Α.
1: Από πριν.
0: Πριν βγάλετε, για να μην βγάλετε.
1: Για άλλο θέμα είχα δεχτεί απειλές από το περιβάλλον και τους συνεργάτες του Δημάρχου.
0: Δηλαδή.
1: Το έχω δηλώσει στην εισαγγελία.
0: Τι εννοείται απειλές?
1: Δηλαδή, κύριε Παπαδημητρίου, η υπόθεση είναι στην εισαγγελία, κάποια πράγματα πρέπει να τα σεβόμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα και σε αυτόν εδώ τον τόπο. Από εκεί και πέρα...
0: Απειλές για τη ζωή σας?
1: Και όχι μόνο. Και για την επιχείρησή μου, γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας είναι ευάλωτος,
0: mm-hmm.
1: για την οικογένειά μου πιθανόν.
0: Από το περιβάλλον του Δημάρχου?
1: Βεβαίως. Από στενούς συνεργάτες του Δημάρχου.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Από ανθρώπους που συνεργάζεται ο Δήμαρχος.
0: Έχουν ρόλο, δηλαδή έχουν θεσμικό ρόλο στο Δημαρχείο?
1: Μέχρι εκεί, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Δεν πρόκειται να σας φέρω τίποτα.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να παρακάψουν την εισαγγελία, γιατί θα με καλέσει τώρα να ακούει την εκπομπή σε 5 λεπτά και θα μου πει: έλα εδώ, τι διαρρέει στοιχεία από ένα φάκελο που πάνε να κάνει η εισαγγελία. Αυτά. Θα μαθευτούν όλα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Υπομονή θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω και κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Το δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΟΔΕ, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, το σχολίασα πριν. Είναι άδειασμα μεγάλο προς το...
1: Είναι τυχαίο.
0: Και ο ίδιος ο βουλευτής ουσιαστικά αδειάζει την...
1: Και ο ίδιος ο βουλευτής.
0: Ναι. Απλά μου κάνει φοβερή εντύπωση... Το ότι τώρα αυτό με το απειλές για μένα, εάν θέλετε δηλαδή τώρα, είναι το κορυφαίο. Εάν υπάρχει απειλή από συνεργάτη του Δημάρχου για τη ζωή σας ή για την επιχείρησή σας, είναι, πάμε σε άλλο επίπεδο πια. Τα ξεχνάμε όλα τα άλλα.
1: Να το ξέρετε.
0: Ξεφεύγουμε, πάμε σε άλλη ιστορία, μεγάλη.
1: Ναι, δυστυχώς η Δημοτική Αρχή και ο επικεφαλής, ο κύριος Στασινόπουλος, είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Είναι σε γνώση του Δημάρχου δηλαδή οι απειλές?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν συζητάω κάτι άλλο γι' αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω, και μπράβο Συνόδε που πήρε αυτή τη θέση και άδειασε τον κύριο Στασινόπουλο, και εντάξει, δεν θέλω να παρεύω σε κόμματα,
0: εγώ
1: την κομματική μου ταυτότητα την έχω σχίσει από τότε που ανακατεύτηκα στο Δήμο. Ο Δήμος δεν χρειάζεται.
0: Μισό λεπτό, κύριε Τσουρνέ, γιατί τώρα, λεπτό, με το που κάνετε ανακοίνωση εσείς, βγαίνει από πίσω το Πασόκ να στηρίξει. Εσείς έχετε αφήσει. Αλλά κάτι αντίστοιχο γίνεται και με εσάς. Δηλαδή, δεν είμαστε ξαφνικά βαφτιστήκαμε όλοι και δεν έχουμε
1: πει. Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε δώσει σε όλα τα κόμματα. Εγώ και σε προηγούμενα προβλήματα είχα δύο-τρεις φορές επικοινωνία με τον κύριο Νέζη, που είναι το γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, mm-hmm. του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, εμείς δεν παίζουμε με τα κόμματα και πολύ περισσότερο εγώ, διότι τα κόμματα, κύριε Παπαδημητρίου, την έδρα θέλουν την βουλευτική και καλά κάνουν.
0: Πολύ σωστά.
1: Κατηγορώ. Σωστό. Αυτή είναι η δουλειά τους, των κομμάτων και των τοπικών.
0: Απλά λέω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι κατακριτέο. Ότι είναι κατακριτέο να στηρίζεται του Στασινόπουλου, αλλά εμείς είμαστε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα να μας στηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Εγώ
0: αυτό λέω.
1: Παίρνω την ευθύνη των όσων λέω. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Ναι. Αύριο εγώ ή οποιοδήποτε γίνεται δήμαρχος και πας εσείς απολύτες της Αγίδου στο Πασόκ, λέω εγώ, ή στο οποιοδήποτε κόμμα, μια και αναφερνίζομαι, και του λέτε, μα ο δήμαρχος δεν φτιάχνει το νερό, δεν έχουμε νερό μάλλον. Τι θα σου πει κύριε Παπαδημητρίου, τι θα πει στον εκάστοτε πολίτη, ο βουλευτής του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος είναι αυτός, πήγαινε στον δήμαρχο.
0: Απλά λέω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια υποστήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μιλάω για τα κόμματα της Βουλής, έτσι. Σε εσάς, πέρα από το ΚΚΕ που είναι λαϊκή συσπήρωση και τελειώνει εκεί, σε εσάς και υπάρχει, υπήρχε μέχρι τώρα, γιατί τώρα έχουμε αποστάσεις, μία στήριξη στην παράταξη του κ. Στασινόπουλου από την κυβερνώσα παράταξη. Αυτό λέω. Δεν είναι ότι αυτός είναι κομματικός, εγώ δεν είμαι. Κανείς δεν είναι με την ίδια λογική.
1: Αυτό είναι γνωστό, ότι υπήρξε μία στήριξη. Από τότε πρόεδρος.
0: Ούτε ισχύει, επειδή το είπατε τώρα, γιατί είδα τη ΔΕΕΠ που λέει ότι δεν πήρε χρήσμα ο Στασινόπουλος. Δεν δόθηκε πουθενά χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Σε κανένα δήμο. Στήριξη δόθηκε. Ξεκάθαρη στήριξη.
1: Χρήσμα δόθηκε σε τρεις
0: μεγάλους δήμους. Όχι, το λέω γιατί, επειδή είπαμε για τη ΔΕΕΠ τώρα, δεν είναι επιχείρημα, δεν υπήρχε χρήσμα στο Στασινόπουλο. Μια χαρά στήριξη πήρε ο Στασινόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία τότε. Για να τα λέμε όπως είναι.
1: Το γνωρίζω.
0: Όπως και όλοι οι υπόλοιποι είχαν μια βάση κομματική, οι οποίοι κινήθηκαν.
1: Πρόεδρος ήταν ο κύριος Μπούκιος. Είμαστε γνωστοί πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε μιλήσει και ιδιαιτέρως. Το ξέρω ότι στήριξε.
0: Και εσείς στηριχτήκατε όμως. Δεν πήγατε ακομάτιστα. Είχατε στήριξη και εσείς από κόμμα. Κανείς δεν πάει ακομάτιστα.
1: Από πολλά κόμματα είχα στηρίξει.
0: Εντάξει, και ο Στασινόπουλος δεν πήρε μόνο Νεοδημοκράτες, πήρε από παντού. Είναι τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Μην ξεχνάτε ότι στο ψηφοδέλτιο είχα, στο ψηφοδέλτιο σαν υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, που είναι ο κορμός του ψηφοδελτίου, ήταν περίπου 50 άνθρωποι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιποι 25-30 ή 40.
0: Τώρα πάμε να ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Είναι μια ιστορία, θυμίζω, που την είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Να το τελειώσουμε. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι είχα τρεις προέδρους στο ψηφοδέλτιο. Ή δύο ή τρεις, αν θυμάμαι καλά, πρόεδροι της ΝΟΔΕ, παλαιότερα. Λοιπόν, το ψηφοδέλτιο το δικό μας ήταν διαπαραταξιακό, διακομματικό. Και γι' αυτό δεν εμπλακήκαμε με κανένα κόμμα. Επισκεφτήκαμε όλα τα κόμματα, γιατί οι εκλογές τότε, οι βουλευτικές, ήταν πριν τις δημοτικές. Σε όλους εκθέσαμε τα προβλήματα του Δήμου και ζητήσαμε τη στήριξή τους. Όμως, βρεθεί ένας Ζακυνθινός και να πει ότι ο Τσουρουνάκης, που είμαι και επικεφαλής του συνδυασμού, συζήτησε ιδιαίτερος με κάποιο κομματικό στέλεχος στο νησί. Βέβαια, όλοι μας, γιατί είμαστε και μικρό μέρος, έχουμε και συγγενείς ιστορία και φίλους και με οικογενειακές φιλίες, τέλος πάντων, πώς να το χαρακτηρίσω, κοινωνικές, με ανθρώπους από όλους τους χώρους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει και να κλείσουμε. Τελικά, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει κάνει κάτι σωστό μέχρι τώρα?
1: Στη διαχείριση του Δήμου, που το λέμε πάρα πολύ καιρό, όχι.
0: Στην καθημερινότητα.
1: Ελάχιστα. Να σας πω, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Τελευταία έγινε μια συνάντηση με τον πρέσβη του Κατάρ, ένα αξιωματούχο του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Και απαγορεύτηκε σε δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Αρχής να παραβρεθούν. Και βγήκε ο Δήμαρχος και είπε, μίλησε για τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Πού ήταν η υπεύθυνη του τουρισμού, η κυρία Αυγουστίνου? Πού είναι η κυρία Αυγουστίνου να βγει την επόμενη ώρα και να πει, ο Δήμαρχος με πέταξε έξω και δεν με έβαλε μέσα? Δηλαδή, υπάρχει πολιτικό ανάστημα σε αυτή τη Δημοτική Αρχή? Πού είναι ο κύριος Δριώνης να πει, εγώ είμαι υπεύθυνος πολιτισμού? Τι είναι ο Δήμαρχος? Αυτοκράτορας, βασιλιάς?
0: Όχι, αλλά ο Δήμαρχος όταν έχει σε τέτοιο επίπεδο συναντήσεις, ο Δήμαρχος. Κύριε Τσούρνη, να σας πω κάτι, επειδή έχω μια εμπειρία πολυετής αυτό. Ναι. Γενικότερα, στα θεσμικά και στο πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Δεν το αφισβητώ καθόλου.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Όταν γίνονται τέτοιες συναντήσεις, δεν μπορεί να καλούνται όλες οι παρατάξεις. Αυτό γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνάντηση. Όχι, όχι, δεν λέω γι' αυτό. Θα σας πω.
1: Τις ανακοινώσεις. Δεν έχω παρατάξεις στους αντιδημάρχους για τους τομείς που μίλησε ο Δήμαρχος.
0: Ο Δήμαρχος δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις, πρέπει να κάνουν για όλα οι αντιδήμαρχοι.
1: Όχι. Μπήκανε στη σύσκεψη, αυτό λέω. Ο Δήμαρχος σας κάνει ανακοινώσεις και να λέει βεβαίως. Αυτός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δήμου.
0: Είχε φακέλους τώρα εκεί. Αυτό καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αλλά είναι το έλασον μπροστά σε αυτά που γίνονται. Καθημερινότητα δεν έχετε δει διαφορά.
1: Δεν είναι το έλασον. Δεν είναι τόσο απλό, κύριε Παπαδημητρίου, μετά από όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν γίνει με την αγοροπολιτεία στα ορεινά, να ο Δήμαρχος να συναντιέται με ένα αξιωματόχο το Κατάρ και να μην αφήνει τους υπεύθυνους την αγοροπολιτεία στα ορεινά, να ο Δήμαρχος να συναντιέται με ένα αξιωματόχο το Κατάρ και να μην αφήνει

0: στην περιοχή των Ορεινών να μην μπορεί να παραστεί σε μια σύσκεψη.
1: Θα σας πω χωρίς να θέλω να κάνω τον δικηγόρο κανενός ότι δεν μπορούν να είναι όλοι μέσα στις συσκέψεις. Είναι έτσι. Δηλαδή όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βλέπει τον ομόλογό του ή κάποιον, δεν μπορούν να είναι μέσα όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ή όταν κάνει συναντήσεις. Είναι αντίστοιχο. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Στην καθημερινότητα βλέπετε αλλαγές? Έχετε δει καμία αλλαγή? Κάποια βελτίωση?
0: Πολλές αλλαγές, θα σας πω τώρα. Συμφωνούμε. Δύο άνθρωποι όμως υπεύθυνοι. Ένας δημοτικός σύμβουλος της περιοχής. Ο πρόεδρος της περιοχής. Εκεί.
1: Γιατί, μα γι' αυτό υπάρχει ο δήμαρχος, εκπροσωπεί όλους αυτούς. Για τις συναντήσεις. Αλλιώς, όταν θα ερχόταν οποιοδήποτε υπουργός.
0: Ο δήμαρχος και εγώ, για να μιλάω για τον δήμαρχο και εσείς, τι γνωρίζετε για τον πολιτισμό της Ζακύνθου, για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Εντάξει τώρα, ούτε ο πρωθυπουργός μπορεί να γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο. Γι' αυτό έχει τους υπουργούς και τους συμβούλους.
0: Γι' αυτό έχει όμως, δεν έχει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, όμως έχει τους εμπλεκόμενους.
1: Εντάξει, για το συγκεκριμένο το ακούω. Αλλά γενικότερα, επειδή έχω δει κατά καιρούς ότι εκφράζεται παράπονα ότι ήρθε ο τάδε υπουργός και δεν μας είδε, δεν γίνεται πουθενά αυτό, να ξέρετε, να βλέπει την αντιπολίτευση.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό δεν γίνεται πουθενά όμως, σας λέω.
0: Και εμείς δεν εκφράσαμε παράπονο που είστε κάποιος υπουργός. Που εμείς με ευχάριστα, ευχαρίστως να δούμε.
1: Προφανώς δεν το συζητάμε, αλίμονο.
0: Εμείς δεν θα κρίνουμε. Τους έχει επιλέξει βουλευτές και υπουργούς ο ελληνικός λαός. Εμείς συναντάμε θεσμικά τον οποιοδήποτε. Δηλαδή θα έρθει ο υπουργός, να πω τώρα ένα πρόσφατο, ο υπουργός υγείας στο νησί, που μπορεί και να έρθει, που έκανε μια πολύ καλή επιλογή και πήρε το φίλο μας τον Μπάτσο τον Λιάσκο,
1: διοικητή
0: του νοσοκομείου. Δηλαδή είναι κακό εγώ σαν επικεφαλής της παράταξης με δύο ανθρώπους ή ένα ή τρεις.
1: Όχι, δεν είναι. Ίσα-ίσα. Ναι, αν με ρωτάτε θα έπρεπε. Θα έπρεπε αν με ρωτάτε. Απλά
0: ακριβώς.
1: Βλέπουν... λέω ότι...
0: όταν είδε το κλιμάκιο το μεγάλο στη Ζάκηδο, το υπουργικό κλιμάκιο με αρκετούς υπουργούς και υφυπουργούς και έγινε σύσκεψη στο πνευματικό κέντρο και εγώ πήγα με τον Πέτα τον Κώστα και στην πόρτα μας πέταξαν έξω, λες και είμαστε όπως ό,τι κάνουν τα κλαπ, ας πούμε, τα νυχτερινά που κάποιους πετάμε έξω.
1: Αυτό σας λέω, κύριε Τσουρνάκη, δεν προβλέπετε αυτό που κάνατε. Αυτό σας λέω, ότι θεσμικά υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορεί να μπαίνει, δηλαδή έρχεται το Υπουργικό Κλιμάκιο, δεν θα συναντηθεί με την αντιπολίτευση. Θα συναντηθεί με τους εκλεγμένους. Αυτό λέω.
0: Εκεί λοιπόν μέσα, το συγκεκριμένο, ήταν 100 άνθρωποι στο πνευματικό κέντρο, άνθρωποι πολίτες της Ζακύνθου και καλά κάνανε και ήτανε, ήτανε και πολλοί που δεν εμπλέκονται στα κοινά, που δεν είχαν καμία...
1: Στην κομματική λέτε μετά, εγώ λέω για τη συνάντηση πριν, στην κομματική ναι, το ακούω. Στη συνάντηση, τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Η συνάντηση που έγινε στο πνευματικό κέντρο ήταν ανοιχτή.
1: Επειδή δεν έχουμε χρόνο, κύριε Τσουρνάκη, επαναφέρω το ερώτημα. Βελτίωση έχετε δει?
0: Ο ίδιος ο κύριος Νέζης με πήρε τηλέφωνο, γιατί του το έστειλα σαν παράπονο, σαν καταγγελία, με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Ο ίδιος. Και μου είπε δεν θα ξανάρθει υπουργός στη Ζάκηδο και να μην τον συναντήσετε αν θέλετε και αν μπορείτε.
1: Είδατε τον κύριο Κικίλια που ήρθε?
0: Όχι. Γιατί ο κύριος Κικίλιας... Ο κύριος Σιχίλιας ήρθε μια δύσκολη μέρα και ήρθε για δύο ώρες. Αυτό δεν σημαίνει...
1: Επειδή δεν έχουμε... Όχι, δεν προς Θεού, δεν είπα ότι απαξιώνεται, το αντίθετο. Βλέπετε βελτίωση, έστω κάποια βελτίωση στην καθημερινότητα?
0: Ναι, όχι, δεν βλέπω βελτίωση, βλέπω αλλαγές όπως σας είπα, αλλά αλλαγές προς το χειρότερο. Μάλιστα. Η καθημερινότητα των Ζακυνθινών πολιτών είναι στο χειρότερο επίπεδο. Είμαι 42 χρόνια στη Ζάκηδο. Αυτή την κατάσταση δεν την έχω ξαναντιμετωπίσει και αυτό δεν το... Υπάρχουν άνθρωποι 60 χρονών και μου λένε αυτό που συμβαίνει στη Ζάκηδο και ειδικά στην πόλη μας δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Όσα χρόνια θυμούνται οι άνθρωποι, αυτό που γίνεται στο νησί δεν το ξέρουν. Πάρτε 3 τουριστικά χωριά, Καλαμάκι, Αλικανάς, που υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν και ο Δήμαρχος δεν τους παίρνει γιατί οι πρόεδροι είναι της δύναμης ελπίδας. Επισκέπτονται τον Δήμαρχο, πρόεδροι των χωριών και η απάντηση του Δημάρχου είναι θα κατέβεις μαζί μου τις επόμενες εκλογές, αλλιώς ξεχάσαι με, δεν έχεις τίποτα.
1: Κατάλω.
0: Αυτά τα δηλώνει οι πρόεδροι των χωριών

0: Τι να σας πω.
1: Κύριε Τζουρουνάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεσμεύομαι την επόμενη εβδομάδα.
0: Επισκέπτονται τον Δήμαρχο για διάφοροι ελεύθεροι επαγγελματίες, όχι πολιτικοί του νησιού, και τους λέει, είπες έναν ελεύθερο επαγγελματία μπροστά σε 20 ανθρώπους και ο άνθρωπος αισθάθηκε πάρα πολύ άσχημα, μα εσύ ήσουν με τον Τζουρουνάκη. Γιατί να σου υπογράψω την άδεια? Αυτή είναι η δημοτική αρχή. Αυτό είναι ο Δήμαρχος, ο κ. Στασινόπουλος.
1: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα πάλι. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς πρέπει να πάω σε δελτίο. Την επόμενη εβδομάδα οπωσδήποτε θα συζητήσουμε. Και κάποια στιγμή θέλω να συζητήσουμε και με την ιδιότητα του επιχειρηματία, που έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το νησί.
0: Αν την ιδιότητα του επιχειρηματία, θα πρέπει να συζητήσετε με το γιο μου.
1: Εγώ ακόμα καλύτερα. Είναι η λάθος ομάδα, βέβαια, αλλά θα προσπαθήσουμε.
0: Τους έχω παραδώσει τα παιδιά μου. Λοιπόν, και εντάξει,
1: θα μιλήσω με το γιο σας. Λοιπόν, με εσάς θα μιλήσουμε πάλι την άλλη εβδομάδα, μόλις υπάρχει εξέλιξη.
0: Ένα ερώτημα που απασχολεί όλη τη Ζάκηδο, πού είναι τα λεφτά?
1: Ωραία.
0: Αυτό απασχολεί όλους τους Ζακηδινούς.
1: Θα τα ξαναπούμε και να δούμε ποια θα είναι η απάντηση.
0: Όλα τα χρήματα αυτά είναι υδρότας των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορεί να είναι ΕΣΠΑ, αλλά το ΕΣΠΑ δεν είναι μια μηχανή να κόβει λεφτά. Την εισφέρουν οι Ζακηδινοί, οι Αθηναίοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι...
1: Κύριε Τσουρουνάκη, πρέπει να πάω σε δελτίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε σίγουροι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πάμε σε δελτίο. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε όλοι και όλες εκεί έξω. Το νου σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και ηλικία. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φορών σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και ότι το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρακτορείο Reuters. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
0: Καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Καλημέρα κάθε μέρα από την αίρα που λέγαμε και παλιά, έρθει Ζακύνθου τώρα. Πραγματικά είναι καλημέρα κάθε μέρα στη Ζάκυνθο, αλλά από την ανάποδη. Τα τελευταία πολλά χρόνια και όχι μόνο. Όλα στραβά και ανάποδα παντού, αλλά εδώ στον υπερθετικό βαθμό. Τυχαίο δεν νομίζω. Και εμείς θα δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα, στην τοπική επικαιρότητα, στην οποία κυριαρχεί το έργο υδροδότησης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Μετά την συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή «Άκου τώρα» με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, Γιώργο Τσουρνάκης. Η παράταξη του οποίου έχει φέρει το θέμα στην επικαιρότητα ξανά, με μια σειρά από στοιχεία που έχει παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου το περασμένο Σάββατο, θέτοντας μια σειρά ερωτήματα και απαιτώντας απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Έκτοτε, ο κύριος Τσουρνάκης έχει συναντηθεί με την Εισαγγελική Αρχή Ζακύνθου προκειμένου να καταθέσει όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του για το εν λόγω έργο, οπότε έχει επιληφθεί του θέματος και η δικαιοσύνη. Ενώ την ίδια ώρα έχουν ξεπαγώσει και καλά οι εργασίες και γίνονται εντατικές εργασίες, τυχαίο δεν νομίζω, από το νέο τοπικό εργολάβο, που με έναν τρόπο το έργο πέρασε στο συγκεκριμένο άτομο. Είναι ο ίδιος που έχει και την αποκομιδή των απορριμμάτων στο νησί και διαχειρίζεται και την περιοχή του Λίβα. Τυχαίο δεν νομίζω. Το βασικό ερώτημα που θέτει η Δύναμη Ελπίδας είναι ότι έχει αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία είχε εκτελεστεί ένα ποσοστό εργασιών που είναι πολύ κάτω του 40% ή κάπου εκεί, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν πληρωθεί ανεκτέλεστες εργασίες και απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ, κάτι λιγότερο. Περισσότερα στη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρτσα Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12 και σήμερα είναι 3 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη. Κάθε 3 Σεπτεμβρίου έχει το Πασόκ τη γιορτή του. Έχει να κάνει με την ίδρυσή του το 1974, 3 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 στα FM και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Βιάζομαι να τα πω για να κερδίσω χρόνο, αλλά όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr, erazakainapapakiyahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ το θέμα των ημερών στην τοπική επικαιρότητα και συγκεκριμένα το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρυυσης αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας, ενώ η παράταξη παρέθεσε μια σειρά από στοιχεία για την οικονομική και τεχνική εξέλιξη του έργου, θέτοντας αρκετά ερωτήματα που, όπως τονίστηκε, πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Να πούμε ότι από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας υπάρχει σχετική αναφορά σε σχέση με τα στοιχεία που έχει για το εν λόγω έργο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρακαλώ, δεδομένου ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Τώρα, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης, ο λόγος για τον Διονύση Τουρκάκη, μια σύντομη και τυπική ενημέρωση έκανε που ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά. Δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δώσει συνέχεια στο θέμα, γιατί όπως είπε, δεν έχει επίσημο έγγραφο στα χέρια του με τα στοιχεία τα οποία έχει δημοσιοποιήσει η Δύναμη Ελπίδας. Επίσης, ο κύριος Τουρκάκης ανέφερε ότι έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για να μην τα πολυλογούμε, προκειμένου όντως να έχει στη διάθεσή του με τον πλέον επίσημο τρόπο τα συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορεί να τοποθετηθεί επ' αυτών. Ναι. Διευκρίνησε σε σχέση με την υλοποίηση του έργου ότι κάποια στιγμή υπήρξε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΣ. Επειδή η ΔΕΙΑΣ δεν είχε την τεχνική δυνατότητα υλοποίησης του έργου, υπήρξε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου από τη ΔΕΙΑΣ να περάσει στο Δήμο Ζακύνθου και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου η υλοποίηση του έργου. Οπότε είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Ζακύνθου. Έτσι να πετάξει και λίγο τον μπαλάκι από πάνω του. Λες και δεν ανήκει και στη Δημοτική Αρχή ή δεν έχει καμία σχέση. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Λούχας, Παναγιώτη Ξένο. Μια αποκαλυπτική συνέντευξη για το όλο θέμα, γιατί ό του θαύματος και όλο τυχαίως, λέμε τώρα, έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες μέρες οι εργασίες από το νέο τοπικό εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο στην περιοχή της Λούχας, με κατεύθυνση προς τον Άγιο Λέοντα, με σκαψίματα, σωληνώσεις και ούτω καθεξής. Αλλά και στη συνέχεια και με τον επικεφαλή του Συνδυασμού ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων, Θεόδωρο Γαλιατσάτο, γιατί επί των ημερών του ξεκίνησε το συγκεκριμένο έργο και εντωμεταξύ έχει προηγηθεί και ανακοίνωση της ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά. Και βέβαια έχουμε και δύο ανακοινώσεις από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο έργο και μια απαντητική ανακοίνωση από την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κρατάει κάποιες αποστάσεις και επιφυλάξεις από τη Δημοτική Αρχή. Είναι μια αρκετά ισορροπημένη και προσεκτικά διατυπωμένη ανακοίνωση. Του ΠΑΣΟΚ η ανακοίνωση είναι πιο επιθετική, όπως ήθεστε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και στοχοποιεί το δήμαρχο, το βουλευτή, την περιφέρεια και όχι μόνο. Γιατί η όλη ευθύνη δεν αφορά μόνο στο Δήμο Ζακύνθου. Αφορά και το Δήμο και την περιφέρεια και. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ανέφερα σχετικά στη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Τι ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης.
1: Ξεκινάμε την 18η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση λίγο για ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και αφορά το θέμα της καταγγελίας που έγινε το περασμένο Σάββατο από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Νομίζω όλοι την ξέρετε, απλά για συντομία θα πω ότι έχει γίνει μια καταγγελία για το έργο Λούχα Γύρη, για την κατάσταση δικτύου είδους των ορεινών. Σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες που αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα κανένα επίσημο έγγραφο αυτής της καταγγελίας προς την ΔΕΙΑΣ. Τη Δευτέρα το πρωί, να πω βασικά ότι το έργο είναι ένα έργο ίδρυυσης το οποίο έχει πάρει σαν φορέας, σαν κύριος του έργου η ΔΕΙΑΣ το 2019. Με προγραμματική σύμβαση της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου, το έργο εκτελείται από το Δήμο Ζακύνθου και από την Τεχνική Υπηρεσία Ζακύνθου, του Δήμου Ζακύνθου, και θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΣ σε πλήρη λειτουργία. Αυτό προβλέπει η προγραμματική του σύμβαση και αυτό προβλέπει και η απόφαση ένταξης. Στην παρούσα φάση το έργο δεν έχει παραδοθεί σε εμάς, στον κύριο του έργου ακόμα. Είναι στη διαδικασία της εκτέλεσης, στα χαρτιά και πρακτικά. Και η καταγγελία αφορά τον τρόπο εκτέλεσης και τον τρόπο κατασκευής. Μετά την καταγγελία αυτή, εγώ τη Δευτέρα το πρωί ως πρόεδρος της ΔΕΑΣ έστειλα ένα έγγραφο προς τις τεχνικές υπηρεσίες που ζήτησαν να μαζευτεί όλος ο φάκελος του έργου και να μας αποσταλεί ένα αντίγραφο προκειμένου να έχουμε μια πλήρη γνώση όλων των καταγγελόμενων θεμάτων. Και την Τρίτη χθες έστειλα ένα δεύτερο έγγραφο που πιο αναλυτικό, στηριζόμενο πάνω σε αυτά που έχει ζητήσει, που έχει καταγγείλει η Δημοτική Παράταξη του κ. Τσουρνάκη. Αναμένουμε το φάκελο προκειμένου οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ να τον εξετάσουν, να δουν τα έγγραφα και τα υπόλοιπα και μαζί με την νομική υπηρεσία να κάνουν μια εισήγηση. Επίσης, δεν ξέρω αν οφείλεται στην καταγγελία του κ. Τσουρνάκη ή όχι, χθες, αργά το απόγευμα, μας ήρθε μια απόφαση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Ιόνια Νησιά, που τροποποιεί μια απόφαση συγκρότησης οργάνου επαλήθευσης πράξης. Είναι μια απόφαση διενέργειας επιτόπια επαλήθευσης στην πράξη τη συγκεκριμένη. Αφορά τη σύσταση μιας επιτροπής που θα έρθει να ελέγξει το έργο 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Άρα, η συλλογή του φακέλου μαζί με τα στοιχεία που θα εξετάσουν οι υπηρεσίες και την νομική γνωμοδότηση, σύν το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής που θα κάνει τον έλεγχο, όλα αυτά αφού συγκεντρωθούν θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο για να τις συζητήσουμε επί τόπου. Θα ήθελα, κύριε Δικαιούλη, αυτή η εισήγησή μου και η ενημέρωση να καταγραφεί. Είναι η επίσημη θέση του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν γίνονται κάποιες καταγγελίες, αν δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε επί αυτών που θέλουμε. Ο καθένας μπορεί να έχει τα στοιχεία που έχει βρει ή που έχει ζητήσει. Όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο, είτε ο κ. Σουρνάκης, είτε οποιοδήποτε, είτε την καταγγελία που έχει κάνει ο κ. Σουρνάκης, μπορεί να την καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για να πάει στο φάκελο και να συγκεντρωθούν όλα μαζί τα χαρτιά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα, νομίζω, μετά τη διαδικασία των υπολείπων της συγκέντρωσης των θεμάτων, θα έρθουν και θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Να ακούσουμε και μια σύντομη τοποθέτηση που έκανε και ο Διονύσης Κλάδης, δημοτικός σύμβουλος από τη Λαϊκή Συμπέρωση του Δήμου Ζακύνθου, ο οποίος παρέστη στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, αναπληρώνοντας, όπως διευκρίνησε, τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας Γιώργο Τσουρνάκη, ο οποίος είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που έκανε μια τοποθέτηση σύμφωνα με την οποία το έργο γίνεται αρπακόλα, δεν προχωρά κανονικά ή μάλλον προχωράμε σύντομα και δεν εκτελείται όπως πρέπει και όπως προβλέπεται, και καλύτερα να σταματήσει για να μην γίνει μεγαλύτερο το κακό από αυτό που ήδη έχει προκληθεί με το ανεκτέλεστο έργο που αφορά την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Μαρίνας, κυρίως την υδροδότηση της Λούχας Γυρίου και του Αγίου Λέοντα της Ορεινής Ζακύνθου, δηλαδή ενός σημαντικού κομματιού της Ορεινής Ζακύνθου.
1: Είμαι 10:30 και γι' αυτό ήρθα τώρα. Να έχει ενημερώσει και ο Τσουρνάκης ότι είχε κάποια δουλειά και δεν θα έρθει, και πιθανό θα έρθει στην πορεία, αλλά πάση περιπτώσει δεν είναι το πρόβλημά μου να ψηφάω ή να μην ψηφάω. Μια και έτυχε λοιπόν και μπορούσα, συμμετέχω, γιατί δυστυχώς και άλλες φορές τέτοιες ώρες που γίνεται δεν μπορώ να συμμετέχω και ήθελα να συμμετέχω, γιατί η ΔΕΙΑΣ είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θα έχω ζήσει τώρα στο Δήμο. Για να μην σας απασχολώ και πολύ, νομίζω, δεν ξέρω, καταρχήν ήθελα μια ενημέρωση αν γίνεται σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά το βασικό που θέλω να πω και να καταγραφεί εδώ, δύο πράγματα εγώ θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν συνεχίζει το έργο όπως ακούστηκε και είδα και εγώ την Κυριακή και τη Δευτέρα, και που πιστεύω ότι αυτό δεν είναι, με πάρει να ήταν για καλό του έργου, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι για καλό του έργου, εγώ λοιπόν ζητάω ότι πρέπει να σταματήσει το έργο επιτόπου, να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και να συζητηθεί με όλες τις προδιαγραφές ποιος το έχει αναλάβει, με τι προδιαγραφές, τι έργο είναι να κάνει, πότε θα τελειώσει. Πιστεύω ότι όταν μετά από την καταγγελία που έγινε το Σαββάτο, βλέπεις την Κυριακή τη στιγμή που τα έχουμε πει, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές, μάλιστα και στον Άγιο Λέοντα σας είχα πει να μην εκτενόσαστε, γιατί μου λέγατε όλο 10, σε 10 μέρες, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Καλά, κάποια στιγμή που μου είπε και ο κύριος Κόκκος θα απαντήσει εγγράφος και δεν απάντησε. Επειδή λοιπόν το βλέπω ότι πλέον το να πάτε την Κυριακή, να πάνε την Κυριακή να δουλεύουν, πιστεύω δεν είναι για καλό του έργου. Και επειδή λοιπόν τώρα εδώ που έχει φτάσει το ζήτημα και έχουν γίνει και αυτές οι καταγγελίες, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, να συζητηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί κάτι απακούγεται ότι σε 10 μέρες, το λέω εδώ παρουσία όλων, το έργο αυτό είτε σε 3 μήνες τελειώνει με το να δουλεύουν μέρα νύχτα τώρα. Είναι σε τέτοιο επίπεδο, είναι σε τέτοιο στάδιο, δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι το έχουν δει. Δεν υπάρχει να τελειώσει, αν πούμε, να γίνει έργο σωστό. Και προκειμένου λοιπόν να γίνει τώρα κάποιες δουλειές για 10 μέρες, 20 θέτε εντατικά, δεν θα γίνει όμως έργο, θα είναι εις βάρος το έργο. Και γι' αυτό το λόγο ζητάω εγώ να σταματήσουν ό,τι εργασίες γίνονται. Ευχαριστώ.
0: Αυτά από το Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου, Διονύση Κλάδη, που λίγες φορές έχει φέρει το θέμα του συγκεκριμένου έργου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, είναι γνωστό. Και χθες παρέστη, όπως είπαμε, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, αναπληρώνοντας τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας Γιώργο Τσουρνάκη, που απουσίαζε και είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης. Με τον κύριο Κλάδη να επιμένει ότι προχωρούν οι εργασίες, με άλλα λόγια θέλει να πει αρπακόλα, άρα πρόχειρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ζήτησε να σταματήσει το έργο, να διερευνηθεί το όλο θέμα και να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Είδομεν. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και όχι τυχαία, πάντα με αφορμή και αιτία, τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και έγινε επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, Θεόδωρο Γαλιατσάτο, γιατί γνωρίζει τα του έργου. Επί των ημερών του ξεκίνησε το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έμελε να έχει αυτή την τύχη και δεν είναι το μοναδικό στη Ζάκυνθο, ενώ έχει προηγηθεί και μια ανακοίνωση του Συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά. Κύριε Γαλιατσάτο, πολύ πολύ καλημέρα σας. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, κύριε Γαλιατσάτο, μας ακούτε?

0: Γενικώς σήμερα πάμε με τεμποδίων, συμβαίνουν και αυτά. Κόπηκε η επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Γαλιατσάτο, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Ωστόσο, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για λίγα λεπτά της ώρας τον πρόεδρο της Λούχας, Παναγιώτη Ξένο. Αλλά δεν είναι καθόλου ξένος ως προς εμένα τουλάχιστον. Κύριε Ξένο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγα, στους ακροάτες σας.
0: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
1: Καλά, εκ μέρη καλά είμαστε. Σε ένα χωριό σχεδόν απομονωμένο, πραγματικά πανέμορφο, και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ότι μας έχουν παραμερίσει, ίσως επειδή είμαστε ένα χωριό με λίγους ψηφοφόρους ίσως, και να μην μας έχουν τόσο δηλαδή πραγματικά ανάγκη από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι, επειδή δεν σας ακούω καλά, να αλλάξω ακουστικά. Γιατί σήμερα είναι όλα του γάμου δύσκολα και νύχθηκα καστρωμένη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κύριε Ξένο, μας ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Με συγχωρείτε λοιπόν. Επειδή έχουμε θέμα χρόνου, δεν θέλω να σας αγχώσω και εκκρεμεί μια ακόμη τηλεφωνική συνέντευξη. Ποια είναι η εικόνα τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που αφορά άμεσα και την περιοχή της Λούχας, η οποία δεν έχει σταγόνα νερά?
1: Λοιπόν.
0: Εν έτη 2020 δεν ιδρεύεται.
1: Μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ?
0: Ναι, ναι, μπορείτε, μπορείτε.
1: Λοιπόν, έναντι του 2026 υπάρχουν δύο κοινότητες σε ένα τουριστικό νησί όπως είναι η Ζάγκυρθο, που είναι ανεπίτρεπτο να μην έχει νερό. Να μην έχει το δημόσιο αγαθό του νερού. Και να είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε 10, 15 και 20 μέρες πολλές φορές ώστε να μας φέρει νερό η υδροφόρα της ΔΕΙΑΣ για κάποιους λόγους, εντάξει, είτε λειτουργικούς είτε οτιδήποτε, υπάρχει έντονη αιχμή λόγω του καλοκαιριού. Και να περιμένουμε χωρίς νερό και να πληρώνουμε 40 ευρώ το νερό το αλάτι.
0: Θαλασσινό νερό.
1: Το θαλασσινό νερό, βεβαίως. Ναι. Το οποίο...
0: Όταν λέτε δύο κοινότητες, εννοείται εκτός από τη Λούχα και τον Άγιο Λεόντα.
1: Όχι, Λούχα Γύρι λέμε.
0: Λούχα Γύρι, καλά, και το Γύρι εννοείται.
1: Ναι, είναι δύο χωριά τα οποία έχουν ελάχιστους κατοίκους, γιατί αναγκαστήκαν να φύγουν άνθρωποι από εδώ πάνω,
0: ναι,
1: λόγω των καιρών συνθηκών. Και δυστυχώς εγώ πιστεύω ότι αν
0: και τα πιο παραδοσιακά και γραφικά χωριά του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο αυθεντικό κομμάτι του νησιού.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Και πρέπει να το έχουμε ήδη προσέξει, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και νομίζω αν είμαστε δύο κοινότητες με 500 ψηφοφόρους, ίσως να ήταν διαφορετικά για τα αποτελέσματα, έτσι.
0: Ενώ η Λούχα αριθμεί περίπου 40 μόνιμους
1: κατοίκους. 40 μονίμους κατοίκους το χειμώνα, κάποια σανταριά.
0: Ναι. Και το Γύρι ούτε καν.
1: Πολύ λιγότερους δυστυχώς.
0: Πολύ λιγότερους δυστυχώς. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το έργο. Αυτή τη στιγμή,
0: εσείς,
1: ενώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, συγγνώμη, ρωτήστε.
0: Όχι, εσείς, συνεχίστε.
1: Το έργο αυτή τη στιγμή, εδώ και 3-4 χρόνια προχωράει, δεν στην προσπαθούμε να φτιάξουμε το συνοικό τείχος.
0: Ναι.
1: Έρχονται δύο μέρες, τρεις, το παρατάνε, φεύγουν, ξανάρχονται, περνάνε μήνες πολλούς, οι σωγήνες εγκατελειμμένες στις άκρες του δρόμου, η τράφη ανοιχτή και εξτάγματος, δεν έχει σκοτωθεί κάποιος που εντός τρέχαμε όλοι και δεν θα φτάναμε. Είχα κάνει παρέμβαση και πέρυσι με φωτογραφίες να κλείσουν κάποιοι οι τράφοι που έχουν ανοιχτεί και να μαζευτούν οι σωλήνες. Δυστυχώς έχουν παραμείνει έτσι μέχρι πρόσφατα.
0: Να διευκρινίσετε για ποια περιοχή μιλάτε, για την περιοχή της Αγίας.
1: Αγία Μαρίνα Λούχα μιλάω. Το δρόμο Αγίας Μαρίνας Λούχα.
0: Ναι, ναι,
1: διευκρινίζω.
0: Ναι,
1: ναι. Διευκρινίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως τις τελευταίες μέρες
0: ναι.
1: Βλέπω έντονη κινητικότητα και προπαντός σήμερα ακόμα περισσότερη.
0: Α, έτσι.
1: Βεβαίως. Να τρέχουν με λιγιώδεις ταχύτητα φορτηγά με άμμο, να τρέχουν να ρίχνουν, να μπαζώνουν, να κάνουν να στογινώσεις, να συνδέουν σωλήνες. Αυτό κάτι δεν ξέρω τι αποσκοπεί, δεν το έχω καταλάβει
0: στο
1: ακόμα.
0: Στο ύψος της περιοχής της Αγίας της Λούχας με κατεύθυνση προς τον Άγιο Λέοντα, μου είπατε.
1: Ναι,
0: χθες.
1: Μιλάμε τώρα από τη Λάνα της Λούχας
0: ναι.
1: Και δεξιά και αριστερά, όπως είναι η Λάνα της Λούχας και προς τον προς την πλευρά του Γηδίου, δηλαδή η Λούχα δηλαδή περιοχή, βλέπω μπαζώματα σήμερα και άλλα περισσότερη κινητικότητα προς στην πλευρά Λούχα Αγίου Λέοντα.
0: Ναι.
1: Στην κορυφό γραμμή συγκεκριμένα που είναι και το κλιμάκι της Φροντεσικής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί λέτε ότι συμβαίνει αυτό, γιατί λέτε?
1: Ίσως για την έντονη κινητικότητα, ίσως γιατί επειδή διαμαρτυρόμαστε, επειδή διαμαρτυρούνται οι δημοτικές αρχές, κάποιοι από την αντιπολίτευση. Καταρχήν θέλω να εκφράξω δημόσια τα ευχαριστήριά μου στον κύριο Διονύση Κλάδη, που είναι δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος παρεμβαίνει συνέχεια ερωτώντας για το έργο του αγωγού Λούχας Συγγνώμη, Αγίας Μαρίας Λούχας κυρίου Αγιουλέοντα, γιατί πραγματικά τον θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί ήταν από αυτούς που πραγματικά παντού ακούγεται και ρωτάει για το πρόβλημα αυτό. Και θέλω να τον ευχαριστήσω
0: δημόσια. Και ο Παναγιώτης Σοφός, περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ναι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αλλά και άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης, όπως η Ανάσα κατά Ιόνια Νησιά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η Αδυναμία Ελπίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, να τα λέμε όλα.
1: Ναι, αλλά ο Διονύσης Σοφλέας, πραγματικά εγώ τον ευχαριστώ δημοσίως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσείς είχατε, έχετε επίσημη ενημέρωση από κάποιον για το συγκεκριμένο έργο? Ποιος, πότε, πότε, γιατί?
1: Εγώ όσες φορές έχω ρωτήσει μου λένε ότι σε λίγο καιρό θα ήταν έτοιμο.
0: Ποιους έχετε
1: θα...
0: ρωτήσει? Τη Δημοτική Αρχή, τη ΔΕΙΑΣ, ποιους?
1: Τον κύριο Τουρκάκη είχα ρωτήσει παλιότερα.
0: Ναι.
1: Μου είπε ότι άμεσα θα υλοποιηθεί το έργο.
0: Ναι.
1: Και κάποιον, δηλαδή, κάποιοι δεν γνωρίζουν, κάποιοι, ξέρω εγώ, είναι κάποιο θέμα, δεν ξέρω ακριβώς τι μίλησε γενέστε, τι έχει πληρωθεί, τι δεν έχει πληρωθεί. Βλέπω ότι αλλάζουν οι μηχανοί.
0: Οι εργολάβοι.
1: Εργολάβοι. Βλέπω ότι έρχονται πάντα καινούριο προσωπικό, βλέπω των υδραυλικών, τον οτιδήποτε είναι αυτό. Δηλαδή καινούριο, όλα αλλαγές βλέπω προσώπων. Καταλάβατε.
0: Εμείς δεν είμαστε μηχανικοί, ούτε και εσείς για να πάρουμε
1: όχι,
0: θέση.
1: Όχι, δεν γνωρίζω ούτε τίποτα.
0: Αλλά το γεγονός και μόνο ότι γίνονται τόσο εσπευμένα σε αυτή τη φάση οι εργασίες, σημαίνει ότι μπορεί να μην γίνουν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Προκειμένου αυτές. Το φοβάμαι πολύ αυτό. Γιατί είναι, μπορεί.
0: Θα αποφανθούν οι αρμόδιοι. Λέμε.
1: Να με επιτρέψετε εντό εισαγωγικών να με επιτρέψετε δουλειές να μιλήσω ότι λαϊκή γλώσσα ρίση του αρπακόλα, φοβάμαι πως είναι.
0: Οι δουλειές του ποδαρίου, αλλά εμείς το λέμε υποθετικά και εμπειρικά, αλλά δεν είμαστε πλέον αρμόδιοι και ειδικοί. Για να αποφανθούμε, εάν και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, περιμένουμε να δούμε.
1: Όταν οι σωληνώσεις καλύπτονται στα γρήγορα. Με τις πρώτες βροχές τώρα του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, τα πρωτοβρόνια, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν στην επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτές οι σωλήνες που έχουν εγκατελειφθεί στις άκρες του δρόμου 3 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Μήπως αύριο το πρωί, αν υλοποιηθεί ποτέ το έργο, που το εύχομαι να υλοποιηθεί γιατί είναι θέμα ζωτικής σημασίας για μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Μήπως στη συνέχεια αρχίσουν τα προβλήματα. Ότι γιατί δεν ξέρω, είτε είναι αγιωμένες από τον ήλιο 3 χρόνια, οτιδήποτε μπορεί να δεν γνωρίζω.
0: Είναι εκτεθειμένες στις διάφορες καιρικές συνθήκες, εν λόγω σωλήνες στους δρόμους.
1: Είναι εκτεθειμένες 3 χρόνια παρατημένες.
0: Ναι, ναι, έτσι. Και έχουν γίνει και ατυχήματα, ευτυχώς όχι δυστυχήματα.
1: Είμαστε τυχεροί, δόξα τω Θεώ, πραγματικά είμαστε τυχεροί. Γιατί δεν θα ξέραμε τι θα. Αν σκοτωνόταν να χτύπα ξύλο κάποιο, κανείς. Τι θα γινόταν, δεν ξέρω. Αλήθεια αυτό μιλάμε.
0: Ναι. Και οι κάτοικοι της περιοχής της Λούχας, δεν έχει σημασία αν είναι πολλοί ή λίγοι, πρέπει έχουν το αυτονόητο δικαίωμα.
1: Δεν είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας.
0: Να έχουν στη διάθεσή τους το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό. Και είστε αναγκασμένοι να καλείτε τη ΔΕΙΑ, αν και εφόσον έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα με τις υδροφόρες για να εφοδιαστείτε με νερό. Δίνοντας 40 ευρώ σε κάθε.
1: 40 ευρώ, ναι. Μα δεν ήταν 40. Είναι η εξυπηρέτηση. Εγώ πήγα κάποια στιγμή. Δεν σου είπα τι μου φταίει αποκλειστικά. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Και οι οδηγοί άνθρωποι είναι.
0: Σωστά. Μα δεν προλαβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ελάχιστες οι υδροφορές.
1: Δεν
0: προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
1: Δεν έχω πρόβλημα με τον οδηγό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι εξυπηρετικοί άνθρωποι. Είναι κύριοι για μένα. Είναι άνθρωποι.
0: Μα δεν μιλάμε για αυτούς.
1: Σε δυσβενείς συνθήκες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν. Το εννοώ σε δυσβενείς συνθήκες.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι είναι εξυπηρετικοί. Εγώ θα έχω να το πω για τους οδηγούς της ΔΕΙΑΣ.
0: Δεν μιλάμε για τους οδηγούς της ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι πάει λάθος. Κάτι πάει λάθος. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Και καταρχήν, εγώ νιώθω, αλήθεια σας μιλάω, νιώθω πολίτης τρίτης κατηγορίας. Αλήθεια σας μιλάω. Γιατί είναι καταλημένο το χωριό, όντως είναι καταλημένο. Όταν δεν έχω νερό, που είναι το βασικό πράγμα, νιώθω πλήρης εγκατέλειψη.
0: Ναι.
1: Εγώ από το 2012,
0: όταν ναι, έγινε... Είστε επί σειρά ετών πρόεδρος της Λούχας,
1: ναι,
0: κύριε Ξένο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Τρέχαμε με τον Γιώργο, τον Αμπελά, να πάνε στα βουνά για να χαράξουμε... Την πορεία που θα παίρναγε ο αγωγός.
0: Μιλάτε με τον τότε σύνδεσμο ίδρευσης.
1: Ναι, μπράβο. Και τότε θυμάμαι, είχα μαζέψει υπεύθυνες δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Υπεύθυνες δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες που θα παίρναγε ο αγωγός για να υλοποιηθεί, να πάρω την άδεια.
0: Ναι.
1: Πολλοί εξ αυτών ήταν στο εξωτερικό και έπρεπε να στείλω χαρτιά ή να τους πάρω τηλέφωνο για να πάρω την υπογραφή τους. Για να περάσω ο αγωγός και στη συνέχεια να υλοποιηθούν οι ζημιές που θα είχαν γίνει. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τότε είναι 14 χρόνια και είμαστε ακόμα στο σημείο, να μην πω μηδέν, στο σημείο ούτε στη μέση δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Ευρυπιστώ, μήπως ολοκληρωθεί. Ευρυπιστώ, μήπως, ναι. Μήπως.
0: Δεσμεύομαι να μιλήσουμε μια άλλη φορά, ενδεχομένως και από κοντά διαζώσεις, είτε έρθετε εσείς από εδώ ή εμείς από εκεί, ως έρθει
1: θα κινηθούν,
0: να αναδείξουμε εκτενώς τα προβλήματα του χωριού. Επαναλαμβάνω, του πλέον παραδοσιακού οικισμού του νησιού, αυτού της Λούχας, όπως και του κυρίου μαζί.
1: Πιστεύω, εγώ βλέποντας το εξής, ότι όταν έρχεται κάποιος τουρίστας στο χωριό, βλέπω ότι γυρνάει στο χωριό βγάζοντας βίντεο, πραγματικά απολαμβάνει τη φύση και την γραφικότητα του χωριού. Είναι υπέρ όλων.
0: Την αρχιτεκτονική, τη φύση βέβαια, την ηρεμία, την ησυχία.
1: Έτσι. Και πιστεύω, δεν είναι υπέρ της Λούχας, είναι υπέρ του νησιού να υπάρχει το χωριό να μείνει στο περιθώριο. Γιατί προβάλλεται η παράδοση. Και πώς ζούσαμε πριν μερικά χρόνια στο νησί και πώς ήταν τα ηλεκτρονική του νησιού, πώς ήταν η γραφικότητα, έτσι δεν είναι, έτσι πιστεύω. Ναι. Όταν το εγκαταλείψουμε, δυστυχώς εγκαταλείπουμε τα πάντα, εγώ πιστεύω.
0: Κύριε Ξένο, θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Ξένος, πρόεδρος Λούχας, τοπικής κοινότητας Λούχας, εκεί στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων, σωστά.
1: Πολύ σωστά μιλάτε.
0: Αρτεμίσιος και ομιλών. Πολύ
1: σωστά μιλάτε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους και σε ευχαριστώ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι υποχρέωσή μας να μιλάμε με όλους.
1: Και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, εύχομαι.
0: Επίσης.

0: Και πάμε λιγάκι τρέχοντα σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και προσπαθούμε να προλάβουμε τους πάντες και τα πάντα. Δεν είναι πάντοτε εφικτό και εύκολο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε προλογίσει άλλωστε τη συνέλευση, τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, Θεόδωρο Γαλιοτσάτο, καθώς γνωρίζει τα του έργου. Έχει υπάρξει και Περιφερειάρχης, επί των ημερών του ξεκίνησε το έργο και επί των ημερών της Δημοτικής Αρχής Αρετάκη, για να απαντήσουμε μαζί σε κάποια ερωτήματα, ή μάλλον ο ίδιος, από τη θέση ευθύνης που έχει και το θεσμικό ρόλο που είχε και συνεχίζει να έχει. Ποιος, πότε, πού και γιατί, γιατί φτάσαμε σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Γαλιοτσάτο, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλά. Υπομένουμε το καλοκαίρι με ναι. τη ζέστη, την πολύ και την υγρασία. Ναι.
0: Έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση του συνδυασμού σας. Να πάμε κατευθείαν στο διατάφτα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για ένα έργο το οποίο υπήρξε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ, επειδή η ΔΕΙΑΣ δεν είχε την τεχνική δυνατότητα να αναλάβει να κάνει το έργο μέσω της τεχνικής του υπηρεσίας, ο Δήμος Ζακύνθου.
1: Σωστά.
0: Για την ιστορία αυτού.
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω πρέπει να παρατηρήσουμε και να το δώσουμε άλλη μια φορά, γιατί έχει ακουστεί, φαντάζομαι, αλλά δεν έχει σημασία. Ότι είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε το 2019 το Μάρτι,
0: ναι.
1: με 2 εκατομμύρια περίπου 100.000 ευρώ,
0: ναι.
1: και σήμερα είναι Σεπτέμβρης του 2026 και το έργο αυτό είναι ακόμα ούτε στο μισό.
0: Ούτε στο μισό, ναι, είναι κάτω του 40%.
1: Λοιπόν, αυτό
0: σε ό,τι αφορά το φυσικό το αντικείμενο.
1: Είναι ένα μείζον πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο έργο, αλλά εν προκειμένου αυτό μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε γενικότερα. Ότι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες δόθηκαν στο παρελθόν με σκοπό να διορθώσουν τις υποδομές, να βοηθήσουν την καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά σε θέματα τέτοια όπως είναι τη σύζευση, μετά από τόσα χρόνια είναι ακόμα που περίμενε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι έχουν γι' αυτό, για να μην πάμε τώρα στα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουμε μετά, μεγάλη ευθύνη για τη διαχείριση δηλαδή των χρημάτων τα οποία διατίθενται για καλό σκοπό. Έχουν ευθύνες πολιτικές πέρα από τις διαχειριστικές. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει τώρα. Με το γεγονός ότι με βάση και τις καταγγελίες που έκανε ο συνδυασμός.
0: Μιλάμε ελπίδα με επικεφαλή στο Γιώργο Τσουρνάκη, ναι.
1: Βεβαίως. Έχουμε πληρωμές που φτάνουν στο 98% του.
0: 98,1%
1: του συμφωνητικού που έχει υπογράψει η συγκεκριμένη εταιρεία. Ενώ όλοι γνωρίζουν και όλες στη Ζάκυνθο, αλλά και όχι μόνο, γιατί και εμείς που δεν είμαστε στη Ζάκυνθο το γνωρίζουμε, ότι το έργο αυτό δεν είχε φτάσει μέχρι όταν είχε πληρωθεί αυτά τα χρήματα ούτε καν στο 40%.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, εδώ κάτι δεν έγινε καλά. Κάτι πήγε λάθος και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες πώς να το πω, δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν.
0: Δραστηριότητες. Τι εννοείται άλλες δραστηριότητες, γιατί το λέτε όλο νόημα.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Ποιος πιστοποίησε τις εργασίες αυτές
0: που δεν έχουν εκτελεστεί.
1: Που δεν έχουν εκτελεστεί. Και γιατί το έκανε.
0: Και γιατί το έκανε. Άρα μήπως το έκανε για ιδίων όφελος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Να, ένα εύλογο ερώτημα λοιπόν.
1: Μα γι' αυτό υποθετικό ερώτημα, ναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει... Καταρχήν δεν έπρεπε να συμβεί,
0: ναι.
1: γιατί υποτίθεται ότι πέραν της πρώτης κίνησης που γίνεται να πιστοποιηθούν οι εργασίες που υποβάλλονται στη συνέχεια πιστοποιημένοι λογαριασμοί κλπ, έπρεπε να έχει ελεγχθεί σε δεύτερο χρόνο και σε δεύτερο βαθμό αν αυτές οι εργασίες που πιστοποιούνται έχουν εκτελεστεί. Η διαχειριστική αρχή, για παράδειγμα, έχει εκπροσώπους και στη Ζάκυνθο.
0: Η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι αυτή η οποία πληρώνει.
0: 21-27, βεβαίως.
1: Είναι αυτή η οποία πληρώνει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η οποία δίνει στον Περιφερειάρχη το λογαριασμό και του λέει υπόγραψε για να πληρωθεί ο εργολάβος.
0: Σωστά.
1: Αυτή λοιπόν η υπηρεσία έχει δύο υπαλλήλους στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τόσο δύσκολο να έχουμε μια εικόνα των έργων που έχουν εξελιχθεί εκεί? Ήταν ερωτήματα θέτω. Γιατί φαντάζομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα αποκαλύψει στην πορεία το ποιος έκανε λάθος. Για να πάμε στην πιο ας πούμε
0: αν χαλαρή πρόκειται εκτίμηση. Περί λάθους και μόνο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Για να πάμε στην πιο χαλαρή εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος έκανε λάθος. και θεώρησε ότι έχουν, πρέπει να πληρωθεί ο εργολάβος ενώ δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμως αυτά μέλη να φανούν στην πορεία. Εμείς
0: ούτε σημαίνει αυτό... κάτι το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο εργολάβος.
1: Καλά, τώρα ο εργολάβος, εντάξει, άνθρωπος ήταν, πέθανε, χάθηκε, ξέρω.
0: Ο οποίος είχε πάρει κάποιες δουλειές στη Ζάκυνθο, τέλος πάντων, ναι.
1: Υπάρχει διάδοχη κατάσταση στις εταιρείες.
0: Υπάρχει όμως διάδοχη κατάσταση από τον έναν εργολάβο στον άλλον. Και δεν ξέρουμε πως έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό στο είναι
0: γνωστό, στο γνωστό και μη εξαιρετό εργολάβο που έχει αναλάβει γενικώς τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί. Είτε την αποκομιδή, είτε τη διαχείριση στην περιοχή του Λίβα. Κοιτάξτε. Γιατί αυτό είναι που έχει αναλάβει.
1: Δεν ξέρω ποιος έχει αναλάβει, το ακούω από εσάς, αλλά θέλω να πω το εξής. Ένας εργολάβος μπορεί να λειτουργήσει είτε ως καθολικός διάδοχος μέσα από νόμιμες διαδικασίες.
0: Ναι. Αυτό εννοώ.
1: Άλλο,
0: με ποιο τρόπο.
1: Είτε ως υπεργολάβος.
0: Ναι.
1: Να προσληφθεί δηλαδή από την εταιρεία που έχει το έργο προκειμένου να εκτελέσει κάποιες εργασίες.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορούν να συμβούν, αλλά όλα αυτά θέλουν και αυτά τεκμηρίωση.
0: Σε αυτό το κομμάτι σας πληροφορώ ότι υπάρχει ένα θολό το οποίο και κανείς δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Γαλιατσάτο.
1: Το θολό είναι όλο το τοπίο.
0: Γιατί από τη στιγμή που έγινε η συνέντευξη τύπου, η σχετική καταγγελία και ούτω καθεξής από τη δύναμη Ελπίδας, έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες από συνεργεία του συγκεκριμένου εργολάβου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι προφανές ότι κάποιοι προσπαθούν να ισορροπήσουν τα χρήματα που έχουν δοθεί με τις εργασίες επιτόπου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το οποίο πρέπει να ζητηθεί επίσπευση των ελέγχων από εκεί που πρέπει να γίνουν για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση στον χρόνο που έγινε η καταγγελία.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μετά από δύο μήνες και τρεις.
0: Ναι. Για να έρθουν και να πούνε οι απαΐοντες, βλέπετε. Ότι το έργο έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι εσείς λέτε και άρα καντίστοιχη είναι πληρωμέας. Και ο νόητο. Και να βγουν και λάδι στο τέλος, γιατί δεν αποκλείεται.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι
1: αλλά,
0: τόσο εύκολο.
1: Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε εμείς εδώ
0: ναι.
1: είναι ότι είναι άλλη μια περίπτωση ενός δημοσίου έργου το οποίο δεν εκτελείται στην ώρα του. Σας είπα ακριβώς τώρα τι συμβαίνει από το 19 μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι στερήθηκε η περιοχή αυτή της ορεινής Ζακύνθου ένα έργο υποδομής το οποίο το χρειάζεται, είναι έργο ίδρυψης, δεν είναι αστεία,
0: ναι.
1: το οποίο το χρειάζεται επιτακτικά. Κάποιοι λοιπόν αδιαφορούσαν γι' αυτό ότι αυτό το έργο δεν τελέστη ακόμη και τρέχανε να πληρώσουν τον εργολάβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν αυτά όλα είναι και πολιτικά ζητήματα, δηλαδή έχουν πολιτική σημασία για τον κόσμο που ψηφίζει κάποιους και τους εκλέγει στις θέσεις αυτές, αλλά έχουν, όπως καταλαβαίνετε, και ηθική και νομική διάσταση, γιατί πρέπει να διερευνηθούν όλα τα ζητήματα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Μα ήδη τα του συγκεκριμένου έργου

0: Ναι, 8 με 10 Σεπτεμβρίου είναι σχετική ενημέρωση από τον πρόεδρο τη ΔΕΙΑ, Διονύση Τουρκάκη.
1: Μα γι' αυτό τρέχουν τώρα.
0: Τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Το έργο να γίνει εν τέλει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τέτοιες εξελίξεις όπως αυτές ή τέτοιες εικόνες δεν πρέπει να υπάρχουν στα δημόσια έργα, στη δημόσια ζωή.
0: Αναλογεί ένα κομμάτι της ευθύνης κατά τη γνώμη σας και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, δηλαδή τότε που ξεκίνησε το έργο επί των ημερών του Νικήτα Αρατάκη, που ήταν και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ παράλληλα. Κύριε Γαλιατσάτο.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Αντιστοιχεί, τελειώνοντας, να πούμε και ένα κομμάτι ευθύνης ή όχι στην προηγούμενη δημοτική αρχή Αρετάκη, που ήταν η πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, γιατί τότε υποτίθεται ότι ξεκίνησε το έργο.
1: Εντάξει, αλλά δεν έχουμε τότε. Δεν ξέρω εγώ αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί πρέπει να ψάξει κανείς το πράγμα από την αρχή. Αλλά σε πρώτη φάση έγινε ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος, ο πρώτος ή ο δεύτερος, δεν θυμάμαι, είναι αυτός που ήρθε τελικά για να εκτελέσει το έργο. Η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι με τη λήξη της θητείας του κυρίου Αρετάκη και της προηγούμενης διοίκησης της ΔΕΙΑΣ δεν είχαμε...
0: Της οποίας ήταν ο ίδιος πρόεδρος.
1: Ναι, δεν είχαμε φαινόμενα ακόμα.
0: Ναι, όχι. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι να πούμε για εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αλλά νομίζω δεν υπάρχει. Το θέμα ξεκινάει από τη στιγμή που παραλαμβάνει η νέα θητεία.
0: Ναι.
1: Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Αυτό είναι θέμα. Είναι αντικείμενο του ελέγχου.
0: Θα το επαναφέρετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Καλατσάτο.
1: Κοιτάξτε, εμείς υποχρεωτικά θα ζητήσουμε πληροφόρηση καταρχήν για την στάση της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη με βάση τα νέα δεδομένα. Ναι. Πληροφόρηση, να μας πει τη γνώμη του, τι κάζει αυτός ο ίδιος, τι πιστεύει.
0: Ναι.
1: Και βέβαια να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή το ζητούμενο.
0: Γιατί το θέμα, ξέρετε, έχει πάει στον εισαγγελέα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει επιληφθεί το θέμα του και δικαιοσύνη.
1: Ο εισαγγελέας θα κάνει τη δουλειά του, αλλά ξέρετε, αυτά αργούν λιγάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σημασία έχει να ξεκαθαριστεί πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Που σίγουρα υπάρχει πολιτική ευθύνη.
1: Υπάρχει πολιτική και διαχειριστική ευθύνη.
0: Και διαχειριστική.
1: Μένω εδώ σε αυτά, γιατί είπα, υπάρχουν κι άλλα που μπορεί να υπάρχουν από πίσω από όλα αυτά.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά αυτά θα δούμε.
0: Γιατί τίποτα συνήθως δεν είναι όπως φαίνεται. Λοιπόν, επειδή έχει υπάρχει μια ανακοίνωση από το Συνδεσμό ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά που αναφέρει μεταξύ άλλων στο κόκκινο και η Κεφαλονιά σε σχέση με έργα παρεμβάσεις και ούτω καθεξής, το αφήνουμε για μια επόμενη συνέντευξη, γιατί θέλω να σταθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Ναι.
1: Ακριβώς. Αισθανόμαστε λιγάκι, πώς να το πω, στον αέρα με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Στον αέρα είμαστε, έτσι κι αλλιώς.
1: Χάνονται χρηματοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Τις οποίες θα έπρεπε να τις εκμεταλλευόμαστε στον χρόνο που δίνονται και να αναζητούμε καινούργιες. Εδώ μας δίνουν χρήματα, τα χάνουμε και ψάχνουμε μετά να αντικαταστήσουμε από άλλες διαδικασίες, στερώντας χρήματα από τα αντίστοιχα προγράμματα. Αυτό είναι μια κατάδεια. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας.
0: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε και κατά της Κεφαλονιάς, κύριε Γαλιατσάτο. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. 11:58 πρώτα λεπτά ήταν η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» και σήμερα, 5η-3 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Μείνετε συντονισμένοι μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί Πέτρος Βυσβάρδης και Χαρέκλια Μινώτου. Χαρέκλια Μινώτου και Πέτρος Βυσβάρδης. Δίθυρα ακούσματα, πάντα με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, αγροτικά, περιβαλλοντικά και όχι μόνο. Καλημέρα, Πέτρε. Πρέπει να σου πάρω και μια συνέντευξη. Για τη σταφίδα, το λάδι, το κρασί. Για τα της Ένωσης, τα οικονομικά και ούτω καθεξής. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Δέει στη θέση του συνεντευξιαζόμενου εσύ και του εκπροσώπου του τύπου, εγώ λέμε τώρα. Ή να το πάμε και αντίστροφα. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Στη 1 μάλλον σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Η περιφέρεια σε 60 λεπτά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Μέχρι και αύριο το πρωί τις 8 που ξεκινά το τοπικό πρόγραμμα με μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια μέχρι τις 9. 9 με 11. Ανδρέας Παπαδημητρίου, άκου τώρα και στη συνέχεια η αφεντιά μου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Μείνετε συντονισμένοι και χαρά φυλάκια σε επανάληψη εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 το απόγευμα και μετά.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχή συνήθι σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για θέσπιση πατριωτικού φόρου για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων είναι άλλη μία αυταπάτη, σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τονίζοντας πως οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Χαρακτήρισε τα κενά ένα πολυδιάστατο και δομικό ζήτημα. Όσον αφορά τα βιβλία, σημείωσε πως η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα πήθηνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου 7ετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του, ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, άνεμοι βόρειο τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Η
0: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές να σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
3: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ερτ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Ερτ Ζακίνθου. Δίθυρα ακούσματα.
5: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

Καλημέρα σε όλους. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Δεν είναι μαζί μας σήμερα η Χαρικλία, και αυτό λόγω ενός μικρού ατυχήματος που είχε η μητέρα της. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να γρήγορη ανάρρωση και βεβαίως να είναι γρήγορα κοντά μας. Σήμερα στους 95,2 και 93,2 στα FM με την Ερτζα Κίνθου έχουμε μαζί μας την Άννα Καποδίστρια και τον Αλέξανδρο Λάση στις ρυθμίσεις που αφορούν τα τραγούδια και την κονσόλα του ήχου και ό,τι είναι σχετικό με τη δυνατότητα που μας δίνεται να βγούμε στον αέρα. Θα ξεκινήσω σήμερα από ένα άρθρο που βρήκα σε μια εφημερίδα και μέσω αυτού θα πάω στο κυρίως θέμα που θέλω να σας μεταφέρω, και δεν είναι άλλο από την παραγωγή ινοστάφυλλων στο νησί μας. Θα μιλήσουμε και γενικότερα για το κρασί. Υπάρχει λοιπόν ένα άρθρο της Ρωμίνας Νικηφόρου στην εφημερίδα των Συνταχτών που με τον τίτλο «Μαχαίρι στο λογαριασμό της ταβέρνας». Αυξάνεται ο τουρισμός, μειώνεται η κατανάλωση στην εστίαση, αναφέρει το άρθρο. Και συνεχίζει, η έξοδος για φαγητό φαίνεται πως είναι από τις πρώτες δαπάνες που κόβουν Έλληνες και ξένοι τουρίστες για να περιορίσουν τον προϋπολογισμό των διακοπών τους. Λέει λοιπόν συνέχεια ότι μπορεί η δυναμική του ελληνικού τουρισμού να παραμένει ισχυρή και οι αφήξεις να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρσι, όπως αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για το πεντάμενο του 2026 και του Ινσετέ για το εξάμενο το έτος. Ωστόσο, η εικόνα από την κατανάλωση στην εστίαση, κλάδο που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, δείχνει πως κάθε πέρσι και καλύτερα. Η έξοδος για φαγητό φαίνεται πως είναι από τις πρώτες δαπάνες στις οποίες βάζουν μαχαίρι Έλληνες και ξένοι τουρίστες υπό το βάρος της συνεχιζόμενης ακρίβειας και προκειμένου να περιορίσουν τον προϋπολογισμό των διακοπών τους. Η τάση να αναζητούν οικονομικότερες λύσεις για τη διατροφή τους ήταν έντονη και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Φέτος ωστόσο, η πτώση της κατανάλωσης σε εστιατόρια και ταβέρνες σε δημοφιλή νησιά είναι ακόμα πιο εμφανής στους επαγγελματίες του κλάδου. Η πτώση μπορεί να φτάνει έως και 40% στην κατανάλωση, όπως λένε οι επαγγελματίες. Και να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, στις Κυκλάδες, ανάλογα με τον προορισμό, η πτώση ξεκινά από το 20% και φτάνει ακόμα και στο 40% σε σχέση με την ήδη μειωμένη κατανάλωση του 2025, όπως επισημαίνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Περιφερειάρχης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος του Σωματείου Μαζικής Εστίασης Νάξου. Οι συνθήκες αυξημένης πίεσης στο εισόδημα των καταναλωτών είναι σαφώς ο βασικός λόγος για τη μεγάλη αλλαγή στην παραδοσιακή συνήθεια της εξόδου για φαγητό στις διακοπές. Οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν αφήσει εξάλλου ανεπηρέαστες στις τιμές και στα καταστήματα εστίασης. Παρότι οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι σε σύγκριση με την άνοδο του λειτουργικού κόστους που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, οι αυξήσεις των τιμών στους καταλόγους κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά, το γεγονός είναι ότι για αρκετά νοικοκυριά το κόστος της εξόδου για φαγητό έχει γίνει πλέον απαγορευτικό. Σε πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σε ποσοστό 57%, οι Έλληνες καταναλωτές ανέφεραν ως έναν από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν φέτος αρνητικά τις διακοπές τους το αυξημένο κόστος της εστίασης. Την ίδια στιγμή, μόνο ένα στους δύο σχεδιάζει διακοπές και το 45% όσων τελικά κάνουν θα μειώσει τις δαπάνες. Σούπερ μάρκετ λοιπόν για μαγείρεμα και σουβλάκι από νωρίς. Μεγάλος κερδισμένος του τουριστικού τζίρου αναδεικνύεται ο κλάδος των σούπερ μάρκετ. Με βάση το ΕΛΚΑ, το 70% των Ελλήνων δηλώνει πως επισκέπτεται συστηματικά τα σούπερ μάρκετ στις διακοπές του και το 41% πως μαγειρεύει συχνά στο κατάλημα. Το ίδιο επιβεβαιώνεται στα στοιχεία των πωλήσεων του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Σιρσάκα. Σχεδόν 1 στα 5 ευρώ που ξοδεύεται το καλοκαίρι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ προέρχεται από τις πωλήσεις στα νησιά, ενώ η κατανάλωση την περίοδο από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 50% την τελευταία πενταετία. Και το 2026
τα πιο πρόσφατα στοιχεία του εξαμήνου από τις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ δείχνουν πως τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των περιοχών της χώρας εμφανίζουν οι νησιωτικοί προορισμοί, παίρνοντας όθηση από τον τουρισμό ακόμα και εκτός καλοκαιρινής σεζόν. Συγκεκριμένα, τα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου κατέγραψαν αύξηση 9%, ενώ η Κρήτη 8,2%, την ίδια στιγμή που η Αττική αναπτύσσεται με χαμηλότερο ποσοστό και συγκεκριμένα με 6,3%. Πέρα όμως από το μαγείρεμα και τη λύση του σούπερ μάρκετ, οι τουρίστες αναζητούν και άλλες εναλλακτικές. Το φαγητό στο χέρι κερδίζει συνεχώς έδαφος ως οικονομικότερη επιλογή σε σχέση με το φαγητό που σερβίρεται σε ταβέρνα. Είναι χαρακτηριστικό, όπως επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος, ότι πολλά σουβλατζίδικα στα νησιά ανοίγουν πλέον και πριν από το μεσημέρι, καθώς ειδικά οι ξένοι τουρίστες αναζητούν από πολύ νωρίς μέσα στη μέρα το ελληνικό παραδοσιακό έδεσμα, το οποίο παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών παραμένει η πιο προσιτή λύση για τη διατροφή των διακοπών. Παράλληλα, ψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών, ειδικά στα μεγαλύτερα νησιά, παραμένει και η επιλογή των all-inclusive ξενοδοχείων, τα οποία μέσα στο συνολικό πακέτο τους εξασφαλίζουν και το κόστος της διατροφής. Σε αυτό το περιβάλλον, ο κ. Παπαδόπουλος προβλέπει ότι το τοπίο στον κλάδο το επόμενο καλοκαίρι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Όπως εκτιμά, η άνοδος στο λειτουργικό κόστος σε συνδυασμό με την πτώση της κατανάλωσης αλλά και τη δυσκολία των επιχειρήσεων να βρουν εργαζόμενους το καλοκαίρι αναμένεται να οδηγήσει αρκετούς επαγγελματίες είτε στην απόφαση να κλείσουν τα μαγαζιά τους στις επιχειρήσεις τους είτε να μετατρέψουν τα καταστήματά τους σε μοντέλο self-service. Και το άρθρο τελειώνει με την εικόνα που υπάρχει στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, όπως, επειδή είναι δύο ιδιόμορφες περιπτώσεις. Λέει λοιπόν τι συμβαίνει στα νησιά που προσελκύουν συνήθως τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος. Απαντάει λοιπόν ότι σε νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, σύμφωνα με τις επαγγελματίες της εστίασης, η πίεση στην κατανάλωση για τις επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερη. Εκεί ωστόσο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους υπόλοιπους προορισμούς. Όπως λέει η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Μυκόνου, σημειώνει ότι έως τώρα το καλοκαίρι οι αφήξεις στο νησί κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα με ελαφρώς αυξητικές τάσεις. Η υψηλότερη ωστόσο πτώση στην κατανάλωση που παρατηρούν οι επαγγελματίες του κλάδου δεν σημαίνει και απαραίτητα στροφή των τουριστών προς τα σούπερ μάρκετ. Σε σημαντικό βαθμό, όπως επισημαίνει, σχετίζεται και με το υψηλότερο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου. Αυτό λοιπόν είναι το άρθρο το οποίο σας διάβασα και αναφέρεται σε ένα γεγονός, σε εισαγωγικά ή όχι, με την έννοια ότι το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Με την έννοια ότι ο καθένας από εμάς, συζητώντας τις παρέες του, λέει ότι πραγματικά το κόστος της εστίασης έχει ανέβει υπερβολικά για το βαλάντιό μας, γιατί το κάθε τι πρέπει να το συγκρίνουμε σε σχέση με αυτό που έχουμε και εμείς ως παροχή. Λέμε λοιπόν για τη συνήθεια το καλοκαίρι είχαμε και εμείς οι ίδιοι ντόπιοι να βγαίνουμε είτε μόνοι είτε με τις παρέες μας είτε έχοντας φιλοξενήσει κάποιους φίλους είτε συγγενείς. Κάναμε κάποιους εξόδους το καλοκαίρι που σε μαγαζιά, σε ταβέρνες, έτσι ώστε να κεράσουμε τους φίλους μας είτε να διασκεδάσουμε με τις παρέες μας. Δυστυχώς, δεν έχει κοπεί, έχει περιοριστεί πάρα πολύ αυτή η συνήθεια και είναι κάτι που φαντάζομαι το συζητάτε και εσείς μεταξύ σας. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ αυτή η συνήθεια διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς που βγαίνουν όταν είναι μια παρέα 10-15 ατόμων. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε και εμείς οι ίδιοι τη βιώνουμε σε όλη την περίοδο την καλοκαιρινή και βεβαίως από την άλλη πλευρά τα μαγαζιά της εστίασης παραπονούνται ότι η δουλειά τους έχει μειωθεί πολύ. Είναι αλήθεια αυτό, φαίνεται και από την ανάλυση του άρθρου, μπορεί να φτάνει και σε ένα επίπεδο 40%, όμως η αιτία υπάρχει και η αιτία είναι η αδυναμία να πληρωθεί ο λογαριασμός του μαγαζιού, της ταβέρνας, σε σχέση με αυτά
που μπορούμε να βγάλουμε από την τσέπη μας. Δεν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα έσοδά μας, των ανθρώπων που δουλεύουν μεροκάματο, των ανθρώπων που είναι υπάλληλοι, των ανθρώπων, των αγροτών, γιατί να μην βάλω και αυτό το κομμάτι, που είχαν κάποιες μικρές δυνατότητες το καλοκαίρι να βγουν σε μια ταβέρνα να διασκεδάσουν με τις φίλες τους, να ξεφύγουν λίγο από τη δουλειά. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτή η δυνατότητα μειώνεται σημαντικά και για το γηγενή πληθυσμό, κάτι που δεν είναι καλό, γιατί τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές, μένανε στον τόπο τους, είχαν αυτή τη δυνατότητα να βγουν από το σπίτι τους, τουλάχιστον να πάνε σε ένα μαγαζί να πιούν ένα κρασί με τους φίλους τους. Κρασί ή μπύρα, τώρα θα το πούμε στη συνέχεια λοιπόν αυτής της παρέμβασης που κάνω σήμερα, γιατί με αυτό θα το συνδέσω. Θα συνδέσω αυτό που σας είπα τώρα με την παραγωγή κρασιού στη Ζάκυνθο, με τον αμπελώνα της Ζακύνθου, με το τι βρίσκουμε στα μαγαζιά, με όλη αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα λοιπόν και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με αυτό που σας είπα, με τον αμπελώνα της Ζακύνθου, με την παραγωγή του κρασιού, με το κρασί στην κατανάλωση και όλα αυτά που συνθέτωνε αυτό το σοβαρό προϊόν και για τον τόπο μας, για την Ελλάδα αλλά και για τη Ζάκυνθο που ονομάζεται κρασί. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα λοιπόν.

Μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα λοιπόν, πάλι μαζί. Σας είπα ότι θα προσπαθήσω να συνδέσω αυτό το θέμα που έβαλα σήμερα με το πρόβλημα που φαίνεται μείωσης της δουλειάς που κάνουν τα μάγαζια της εστίασης και τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Θα το συνδέσω λοιπόν με ένα προϊόν της Ακίνθου. Δεν μπορώ να μιλήσω για το κόστος που δημιουργείται, το αυξανόμενο κόστος στα μαγαζιά της εστίασης, λόγω του ότι έχουν αυξηθεί όλα τα προϊόντα και μαζί με τα προϊόντα και υπηρεσίες, δηλαδή το κόστος της εργασίας, το κόστος πιθανόν της φορολογικής επιβάρησης, με την έννοια ότι πρέπει να κάνει όλη αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει και να έχει όλα αυτά τα εργαλεία που πρέπει να έχει ένα μαγαζί, και καλώς πρέπει να τα έχει για να υπάρχει δίκαιη φορολογική επιβάρηση για όλους. Αυτό όμως είναι ένα κόστος για όλους. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, δεν το γνωρίζω το κομμάτι, το γνωρίζουν καλύτερα, πολύ καλύτερα οι άνθρωποι που ασχολούνται. Όμως μπορώ να μιλήσω για ένα προϊόν που φεύγει από τα χέρια του παραγωγού και πωλείται, αφού περάσει μια ολόκληρη αλυσίδα, φτάνει στην κατανάλωση μέσω και των μαγαζιών εστίασης. Μιλάω φυσικά για το κρασί. Ξεκινάει από τον παραγωγό, πάει στον νοπιό που το σταφύλι γίνεται κρασί. Κάποιος θα το πάρει να το μεταφέρει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ ή θα το μεταφέρει στα μαγαζιά εστίασης. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα η οποία ένα προϊόν, μέσω της οποίας ένα προϊόν ξεκινάει από τον παραγωγό και καταλήγει στην κατανάλωση. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια τέτοια ψαλίδα που πιθανόν δεν υπάρχει σε κανένα άλλο προϊόν. Θα το αφήσω όμως για το τέλος αυτό το κομμάτι της ψαλίδας, να ξεκινήσω από μια προσπάθεια χαρτογράφησης του Ζακυνθινού Αμπελώνα, να μιλήσω μάλλον για τις ιδιαιτερότητές του. Γιατί υπάρχει ένα κέραιο ερώτημα που αφορά τους παραγωγούς, που ενδιαφέρει τους παραγωγούς. Θα συνεχίσει να υπάρχει Ζακυνθινός Αμπελώνας? Θα συνεχίσουν κάποιοι άνθρωποι να παράγουν σταφύλια για να παραχθεί το ζακυνθινό κρασί? Η απάντηση δεν μπορεί να είναι κατηγορηματική ούτε σε ευθεία γραμμή, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες μέσω των οποίων θα δοθεί μια απάντηση αν θα συνεχίσουμε να έχουμε ζακυνθινό αμπέλι, να καλλιεργείται σταφύλι ή νοποιήσιμο στη Ζάκυνθο, να το πω καλύτερα. Ο ζακυνθινός αμπελώνας έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Καταρχήν να πούμε ότι ήδη έχει μειωθεί εξαιρετικά σε σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν. Μπορώ να πω ότι έχει μειωθεί ίσως και σε ένα επίπεδο γύρω στο 40-50%. Είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι πολύ ποικιλιακός. Δηλαδή είναι πολλές οι ποικιλίες που φύονται, εξακολουθούν να φύονται, αν και κάποιες ίσως έχουν καθεί. Αλλά ακόμα σήμερα έχουμε αρκετές ποικιλίες σε αυτό το μικρό έστω αμπελώνα. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, το βασικό του, είναι πολύ μικρός κλήρος. Πολύ μικρός όμως, σε σχέση ακόμα και με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Επομένως, αυτό το πράγμα πρέπει να το καταγράψουμε κάπου. Πρέπει να το γνωρίσουμε πολύ καλύτερα. Γιατί πρέπει να δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν σε έναν τόπο που δεν μπορεί να υπάρχει αναδασμός. Ο τουρισμός πλέον μας είναι απαγορευτικός σε σχέση με το να ενωθούν αγροτεμάχια σήμερα ή να γίνει κάτι τέτοιο ζάκεδο. Δεν μπορούμε πλέον να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Όλα πολλούνται για οικόπεδα, επομένως πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Και η λύση είναι μία σε αυτόν τον τομέα, ισχύει σε δηλώσει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε είναι σε παραγωγικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο κυρίως εμπορίας, γιατί με βάση την ιδιοσυγκρασία των Ζακυνθινών, σε παραγωγικό επίπεδο δεν θα υπάρξει. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να δούμε εδώ είναι το θέμα της συνοποίησης. Εδώ πραγματικά είναι σε καλή κατάσταση η Ζάκυνθος. Υπάρχουν κάποια μικρά ενοποιεία. Υπάρχει το ενοποιείο της Ένωσης καταρχήν, που είναι εξαιρετικό προς το τεχνολογικό κομμάτι. Είναι καινούργια όλα τα μηχανήματα. Και υπάρχουν και 5-6, ίσως και παραπάνω, μικρά ενοποιεία, τα οποία έχουν πραγματικά εξαιρετικό εξοπλισμό, τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολύ καλό κρασί, από πολύ καλό έως εξαιρετικό. Εκεί που είναι ο μεγάλος ασθενής είναι η εμπορία. Στην εμπορία η κατάσταση είναι δραματική για τη Ζάκυνθο. Είναι δραματική γιατί ο καθένας
μπορεί να πλασάρει στην αγορά ό,τι γουστάρει πραγματικά. Από το πλαστικό μπουκάλι που μπορούμε να βρούμε μέσα πάνω σε ένα μπάγκο που πουλάει, μέχρι το γυάλινο μπουκάλι που η ετικέτα του δεν αναφέρει ούτε προέλευση, ούτε παραγωγό, ούτε σχεδόν τίποτα, μέχρι βεβαίως και τον ασκό χωρίς όνομα, χωρίς ταυτότητα. Κυκλοφορεί λοιπόν στον τόπο μας οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι είναι, οτιδήποτε είναι κρασί ή μοιάζει με κρασί. Γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αυτό, κατά την άποψή μου, αποτελεί την καταστροφή του κρασιού, την καταστροφή των παραγωγών, την καταστροφή των ηνοποιών. Από αυτή την ιστορία κερδίζουν μόνο κάποιοι έμποροι που ουδέμια σχέση έχουν με το κρασί και απομυζούν οποιαδήποτε υπεραξία μπορεί να έχει αυτό το προϊόν ή, ξαναλέω, γιατί οι έλεγχοι ουσιαστικοί δεν υπάρχουν, από οποιοδήποτε άλλο προϊόν πλασάρεται ως κρασί. Εδώ θα αφήσω στο τέλος, όπως ξαναείπα, τη σχέση του παραγωγού, τη σχέση της τιμής του παραγωγού με τη σχέση της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί κατ' εμέ αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα που συμβαίνει σε σχέση με το κρασί στη Ζάκυνθο. Και εκεί αυτό πρέπει να χτυπηθεί. Εδώ λοιπόν μπαίνει εξ αρχής ένα βασικό ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να παραμείνει τουλάχιστον αυτός ο αμπελώνας που υπάρχει στη Ζάκυνθο σήμερα. Να μην χάσουμε και αυτό που υπάρχει σήμερα, αφού υπάρχουν παραγωγοί, αφού υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι που επιθυμούν να συνεχίσουν να παράγουν να παράγουν υμνοποιήσιμα στα φύλλα με στόχο την παραγωγή κρασιού. Είναι το ερώτημα, το βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Εδώ λοιπόν χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες κυρίως στον εμπορικό τομέα. Γιατί ξαναλέω, στον παραγωγικό τομέα δεν βλέπω με την ιδιοσυγκρασία του Ζακυνθινού 1 και με το γεγονός ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αξία της γης λόγω του τουρισμού 2, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια λύση στον πολύ μικρό κλήρο. Επομένως και στο κόστος της παραγωγής, διότι εκεί είναι το ζητούμενο όσον αφορά την παραγωγή του σταφυλιού, ότι επειδή ο κλήρος είναι μικρός και πολυτεμαχισμένος, ανεβαίνει εξαιρετικά το κόστος της παραγωγής. Αυτό όμως ας υποθέσουμε ότι θα το αναλάβει ο ίδιος ο παραγωγός, γιατί μπορεί να γίνει. Να πάμε στο κομμάτι της μεταποίησης, που είναι ο αμέσως επόμενος τομέας σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα της παραγωγής και εμπορίας του κρασιού. Εδώ επαναλαμβάνω ότι είναι καλή η κατάσταση, εξαιρετικά καλή. Μόνο μικρές βελτιώσεις χρειάζεται να γίνουν, όπως είναι πιθανόν κάποιες μονάδες για να μην μένουν τα σταφύλια, αν είναι πολύ υψηλές τις θερμοκρασίες, κάποιες μονάδες ψύξης ή τέτοια πράγματα, ανάλογα με τον κάθε ενοποιό θα κοιτάξει να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις που έχει για να έχει το τελικό αποτέλεσμα στο επίπεδο που θέλει. Όπως και τις δεξαμενές που πρέπει να ψύχονται, διότι επειδή η παραγωγή του μόστου γίνεται στην περίοδο που έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, πρέπει να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε να ψύχεται ο μόστος, όταν βγαίνει διαφορετικά χαλάει. Εδώ όμως, ξαναλέω, είναι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, είναι καλή η κατάσταση. Εκεί που είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, στην εμπορία του προϊόντος. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κατακλυσμό ετικετών που δεν μπορεί ο καθένα ενδιαφερόμενος να διαλέξει το προϊόν που θέλει. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί, αν δεν αλλάξει αυτό το σκηνικό, να βάλει το πόδι του και να πατήσει γερά η τοπική ποικιλία. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούν σε αυτό το επίπεδο οι ηνοποιοί, έτσι ώστε να είναι λίγες οι ετικέτες που θα παράγουν και επώνυμες εννοώ, με βάση τις τοπικές ποικιλίες. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν μέσα σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει με τη σωρία των ετικετών και να
να δοθούν ως τοπικά προϊόντα. Μέσω αυτού του τρόπου μπορεί να χτυπηθεί, να ελεγχθεί θα έλεγα σε πρώτη φάση και να χτυπηθεί στη συνέχεια και η νοθεία. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα που το θεωρώ, τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι είναι βασικό, πρέπει να δούμε πώς θα αναδείξουμε τις τοπικές ποικιλίες. Όπως είναι ο Βουστιάτης, όπως είναι ο Παύλος, όπως είναι το Σκιαδόπουλο, όπως είναι η Βερντέα που δεν είναι ποικιλία, αλλά είναι η ιστορία του νησιού σε σχέση με την παραγωγή κρασιών. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα αναδείξουμε, να τα πιστοποιήσουμε στο βαθμό που χρειάζεται περαιτέρω πιστοποίηση, διότι υπάρχουν, είναι η παραγωγή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, πρέπει όμως να την κάνουμε πραγματικά συγγνώμη προστατευόμενη γεωγραφική ένδυση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να περάσει μέσα από τα χέρια των παραγωγών, αλλά κυρίως των ενοποιών. Έχουν περισσότερο την ευθύνη να αναδείξουν τις ποικιλίες που υπάρχουν στη Ζάκυνθο και να τις καταχωρήσουν σε λίγες ετικέτες, έτσι, σε τρόπο ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εκείνος δηλαδή που θα πιει το κρασί, να τις ξεχωρίσει και να επιλέξει αυτό που πρέπει. Στη συνέχεια πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ανήκουμε σε μια περιφέρεια η οποία έχει τεράστια τουριστική ανάπτυξη. Να ξαναπώ άλλη μια φορά, όσο κουραστικός και αν γίνομαι, ότι η αγορά είναι στα πόδια μας. Να ξαναπώ ότι η παραγωγή και κρασιού, γιατί υπάρχουν και άλλα προϊόντα, δεν επαρκεί. Το κρασί, να θυμίσω ότι βασικά η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά παράγει. Το κρασί λοιπόν της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση που υπάρχει στα Ιόνια νησιά τους καλοκαιρινούς αλλά και τους άλλους μήνες. Δεν επαρκεί. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να συνδεθεί αυτή η αγορά με την παραγωγή. Και εδώ έχουν ευθύνη ο Δήμος, οι Δήμοι της Περιφέρειας και η ίδια η Περιφέρεια. Εγώ δηλώνω ότι μέχρι σήμερα δεν έχω δει να γίνονται από την πλευρά τους οι κινήσεις εκείνες που θα βοηθήσουν και την παραγωγή του κρασιού μαζί με τα άλλα προϊόντα, έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτή την κατανάλωση που υπάρχει στην περιφέρειά μας. Είναι άδικο, αδικούν τους εαυτούς τους, αδικούμε την περιφέρεια, κυρίως όμως αδικούμε τους παραγωγούς που δεν θα αντέξουν πολύ ακόμα. Στόχος λοιπόν είναι, πρέπει να είναι, να μπει αυτό το λίγο κρασί που πλέον παράγεται στη Ζάκυνθο στο μπουκάλι, γιατί εκεί αποκτά την υπεραξία που του ανήκει, και να απολυθεί κυρίως στην περιφέρεια, διότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν μας χρειάζονται οι πολύ μακρινοί προορισμοί για την πώληση. Καλό είναι να τους ψάξουμε. Όμως εδώ είναι, η αγορά είναι στα πόδια μας. Η αγορά είναι στα πόδια μας και πρέπει να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να κερδίσουμε αυτή την αγορά. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Αυτό πρέπει να γίνει για να σωθεί αυτός ο μικρός αμπελόνος που εξακολουθεί να υπάρχει στη Ζάκυνθο. Ό,τι μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί, επαναλαμβάνω, από την πλευρά τους, να μειώσουν το κόστος τους, που είναι μικρή η δυνατότητα που έχουν λόγω του κλήρου, του πολυτιμαχισμένου και του μικρού. Οι ενοποιοί να παραλάβουν αυτό το προϊόν που υπάρχει, το τοπικό, να το αναδείξουν μέσω των ετικετών στην αγορά, μέσω των ετικετών να αναδείξουν και τις ποικιλίες τις βασικές της Ζακύνθου, είπα μερικές, και από εκεί και πέρα να γίνει η εμπορία με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και του μάρκετινγκ βεβαίως που πρέπει να υπάρχει στον κάθε τομέα, για να σταματήσει αυτό το φοβερό πράγμα που υπάρχει σήμερα, να κατακλείζεται η αγορά της Ζακύνθου από προϊόντα που είναι, μπορεί να είναι και κάποια επώνυμα, δεν κατηγορώ όλα τα προϊόντα, και για τα καλά κρασιά υπάρχει η αγορά, αλλά υπάρχουν δυστυχώς πολλά άλλα αμφιλεγόμενα, κυρίως μέσα στους ασκούς, αλλά και με ετικέτες οι οποίες δεν έχουν στην πραγματικότητα όνομα. Πρέπει αυτή η ιστορία να σταματήσει, και εκεί έχει την ευθύνη, πέρα από το να συνδεθεί
το κομμάτι της παραγωγής με την κατανάλωση και η περιφέρεια και ο Δήμος να ελέγξει αυτή την κατάσταση που είναι καθαρά νοθεία και κερδίζουν μόνο κάποιοι έμποροι. Να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσω με το τελευταίο κομμάτι που αφορά αυτό το θέμα που μπήκαμε σήμερα και με κάποιες ανακοινώσεις που θέλω να κάνω σχετικά με τις επιδοτήσεις κτλ.

Να συνεχίσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα που έχουμε ανοίξει σήμερα και να πω το εξής, για να το συνδέσω και με την ακρίβεια στην εστίαση. Ας πάρουμε ένα μπουκάλι κρασί των 750 ml που συνήθως είναι αυτό το κρασί παρέχεται στα μαγαζιά, στις παρέες, πάνω στο τραπέζι, 750 ml. Μέσα σε αυτό το μπουκάλι υπάρχει ένα κιλό σταφύλια. Η απόδοση του υνοποιήσιμου σταφυλιού σε μούστο είναι περίπου εκεί 75%, 78%. Καθαρό κρασί, δηλαδή αυτό που παίρνει στο μπουκάλι, παράγεται από ένα κιλό σταφύλια. Πόσο παίρνει ο παραγωγός για ένα κιλό σταφύλια? Πόσο πληρώνεται? Να μην πω και πότε πληρώνεται, που πληρώνεται μετά από ένα χρόνο και παραπάνω ίσως. Πόσα όμως παίρνει? Η απόκληση είναι από 40 λεπτά μέχρι να πληρωθεί και ένα ευρώ κάποιο σταφύλι, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα πιο συνηθισμένα είναι 40 με 70 λεπτά. Πόσο αγοράζουμε ένα μπουκάλι κρασί στο μαγαζί? Να μην πω το χύμα που ζητάς ένα μισό κιλό και σου λέει 9 ευρώ. Ένα μπουκάλι κρασί λοιπόν εμφιαλωμένο, που πρέπει να πάμε στο εμφιαλωμένο, αλλά για να πάμε πρέπει να μπορούμε να το πληρώσουμε. Έχει να είναι από 15, βλέπουμε στους καταλόγους, μέχρι περίπου 30 ευρώ. Τα περισσότερα εκεί είναι 25, 28, 22, 23. Ξέρετε ποια αναλογία υπάρχει στην τιμή που παίρνει ο παραγωγός με την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής? 3%. 3% παίρνει ο παραγωγός. Μέσα δηλαδή από αυτή την αλυσίδα, που το σημαντικότερο κομμάτι της αλυσίδας είναι ο παραγωγός, παίρνει το ελαχιστότερο. Όλοι οι άλλοι κάτι κερδίζουν, ο υνοποιός κάνει το λογαριασμό του και λέει ότι εγώ τόσο πλήρωσα το σταφύλι, τόσα έξοδα είχα για να το φτιάξω, τόσα έξοδα έχω για να το βάλω όπου το βάζει, στο μπουκάλι, στον ασκό, οπουδήποτε, τόσο θα το πουλήσω. Ο διακινητής, η εταιρεία που κάνει τη διακίνηση, κάνει το λογαριασμό της, τόσο μου στοιχίζει, τόσο πετρέλαιο, τόσο αυτό, το πάει στο μαγαζί ή στο σούπερ μάρκετ, παίρνει τα λεφτά του, κάτι κερδίζει, 10, 20, 30. Το μαγαζί λοιπόν το πουλάει στο τέλος και δεν κερδίζει κάτι, κερδίζει πάρα πολλά, διότι δεν μπορεί ένα μπουκάλι κρασί να πουλιέται 4 και 5 φορές παραπάνω από την τιμή που αγοράζεται. Εδώ είναι η απάντηση γιατί πάμε στο μαγαζί και δεν παίρνουμε κρασί, παίρνουμε μπύρα. Εδώ είναι η απάντηση γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση κρασιού στην εστίαση. Ίσως είναι και μία μικρή απάντηση, το είπα προηγουμένως, δεν γνωρίζω το συνολικό κόστος, δεν γνωρίζω τη συνολική επιβάρηση για να μιλήσω επ' αυτού. Για το κρασί όμως, επειδή γνωρίζω, λέω ότι είναι υπερβολική η χρέωση που γίνεται στον καταναλωτή. Και είναι ένας, κατά την άποψή μου, βασικός λόγος που η κατανάλωση στρέφεται αλλού, ο καταναλωτής στρέφεται αλλού. Πρέπει κάτι να γίνει. Διαφορετικά, ο παραγωγός θα εγκαταλείψει και αυτή τη μικρή καλλιέργεια που έχει σήμερα του αμπελιού. Δεν πρόκειται να συνεχίσει να παράγει έχοντας αυτή τη συμμετοχή στο κόστος από τη δική του παραγωγή. Δεν πρόκειται να παράγει με μια απολαβή 3% από εκείνο που πληρώνει ο καταναλωτής για να πάρει το προϊόν του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που εγώ το λέω σήμερα και θα το δείτε στη συνέχεια στα επόμενα χρόνια να γίνεται πράξη και για τη Ζανίθο. Είναι ένας βασικός λόγος που οι καταναλωτές στρέφονται αλλού, είναι όμως ο βασικότερος λόγος που ο παραγωγός πλέον το σκέφτεται πολύ σοβαρά να ξεκολλώσει, όπως λέμε στη Ζάκηθο, το αμπέλι του. Πρέπει εδώ λοιπόν κάτι να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη φοβερή απόκληση ανάμεσα στην τιμή του παραγωγού και στην τιμή του καταναλωτή. Γιατί αυτό είναι. Όταν ο παραγωγός παίρνει 40 λεπτά και ο καταναλωτής πληρώνει 15 ευρώ, εκεί κλείνει η αλυσίδα που ξεκίνησε από την παραγωγή και φτάνει στην κατανάλωση.
με αυτή την ψαλίδα στην αλυσίδα δεν πρόκειται να συνεχίσει να υπάρχει παραγωγή κρασιού στη Ζάκυνθο καταρχήν και βεβαίως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να πω στη συνέχεια. Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πω ότι χθες, να μιλήσω και λίγο γενικότερα για το θέμα, να μην μείνω στη Ζάκυνθο, αλλά για τη Ζάκυνθο είναι μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα αν θα συνεχίσει να υπάρχει αμπελώνας. Η απάντηση είναι θα πληρώνεται ο παραγωγός σωστά. Αν αρχίσει μια διαδικασία έτσι ώστε να πληρώνεται ο παραγωγός, να καλύπτει τα έξοδα του και να του μένει κάτι από αυτή τη δουλειά που κάνει, ναι, θα συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί αγαπάνε οι Ζακυνθινοί το αμπέλι τους, το θέλουν, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που το καλλιεργούν, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή την κοροϊδία. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν μπαίνοντας μέσα. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν μπορούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Αυτά για τη Ζάκυνθο. Χθες είχαμε ένα διευρυμένο συμβούλιο με την ΚΙΟΣΟΕ, γιατί τελειώνει. Είμαστε μάλλον στο μέσο της διαδικασίας του τριγητού και θέλαμε να δούμε τι συμβαίνει συνολικά στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό. Αυτό που υπόθηκε από όλες τις περιοχές είναι ότι ο τριγητός πραγματικά βρίσκεται περίπου στο μέσο. Υπάρχει μία μείωση της παραγωγής που υπάρχει και στη Ζάκυνθο, που κυμαίνεται από περιοχή σε περιοχή, αλλού είναι μεγαλύτερη όπως είναι στην Εμαία, γιατί χτυπηθήκανε από καιρικά φαινόμενα που φτάνει στην Εμαία, μπορεί να φτάνει και 50%, αλλού είναι μικρότερη όπως είναι στη Ζάκυνθο που μπορεί να φτάνει στο 30%, αλλού η παραγωγή είναι ίδια, όμως συνολικά η παραγωγή στην Ελλάδα είναι μειωμένη περίπου στο 30-40%. Και εδώ μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που συσχετίζεται με αυτό που είπα προηγουμένως. Αρχίσανε φωνές ότι σε ορισμένες περιοχές πρέπει να μειωθεί η τιμή, η ήδη χαμηλή τιμή να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι καταστροφή. Δεν πρόκειται να συνεχίσει ο παραγωγός να παράγει. Να πω εδώ με την ευκαιρία ότι ο συνεταιρισμός συγκεντρώνει στα φύλλα σε καθημερινή βάση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον οποίο με τα γραφεία. Οι τιμές είναι ίδιες οι περσινές, 60 λεπτά δηλαδή, για τις λευκές ποικιλίες και για τις κόκκινες πλην Αυγουστιάτη που είναι 70 λεπτά. Για τους ενδιαφερόμενους μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία ή τον οποίο για περαιτέρω λεπτομέρειες για να ενημερωθούν. Γυρνάω λοιπόν πάλι στη συζήτηση που έγινε χθες με την ΚΙΟΣΕ. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι περιμένουν μια μειωμένη παραγωγή, αρχίσανε φωνές ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές. Παράλογο, παράξενο, εντελώς αντιπαραγωγικό, με την έννοια ότι πραγματικά θα σταματήσει να υπάρχει παραγωγή συνολικότερα, όχι στη Ζάκυνθο, συνολικότερα στην Ελλάδα. Επιπλέον κάποιες περιοχές ζητήσαν να γίνει απόσταξη. Απόσταξη γιατί, αφού αποθέματα δεν υπάρχουν. Ο μόνος λόγος για να γίνει απόσταξη είναι, η απόσταξη πληρώνεται, όπως γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζετε, από το ελληνικό δημόσιο. Είναι γιατί κάποιοι θέλουν να δώσουν το κρασί να πληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο και στη συνέχεια να αγοράσουν στα φύλλα με χαμηλές τιμές. Εμείς είπαμε λοιπόν σαν ΚΙΟΣΟΕ, είναι ο τριτοβάθμιος οργανισμός των συνεταιριστικών οργανώσεων, ότι είμαστε εναντίον της απόσταξης, δεν χρειάζεται απόσταξη την ώρα, και οπωσδήποτε εναντίον οποιασδήποτε συζήτησης για μείωση τιμών. Υπάρχουν όμως και άλλα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τη διακίνηση του κρασιού και αναφέρθηκαν στη χθεσινή συζήτηση, και αυτά θέλω να αναφέρω και εδώ για να πάω από το τοπικό ζήτημα στο γενικότερο, τι δηλαδή απασχολεί τον κλάδο συνολικά. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, γιατί προφανώς απασχολεί ολόκληρη την Ελλάδα, ολόκληρο τον κλάδο. Είναι η ψαλίδα τιμών παραγωγού και καταναλωτή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχει υποχρέωση τα Υπουργεία που είναι υπεύθυνα για αυτό το θέμα, όπως είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να δούνε πώς αυτή η ψαλίδα θα μειωθεί. Δεν είναι δυνατόν ένα προϊόν να πουλιέται 4 και 5 φορές πάνω από την αγορά του. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα είναι οι ελληνοποιήσεις. Ξέρουμε ότι μπαίνουν κρασιά από άλλες χώρες. Αυτό δεν μπορείς να πεις, δεν απαγορεύεται. Όμως θα πρέπει να πολλούνται
με την ονομασία της προέλευσης. Από πού είναι αυτά τα κρασιά? Είναι από την Αυστραλία? Είναι από τη Γαλλία? Ανάλογα λοιπόν από το που είναι, θα πρέπει η ταμπέλα, η ετικέτα να αναφέρει από πού είναι αυτά τα κρασιά. Δυστυχώς δεν γίνεται και έχουμε αυτό το καθεστώς, αυτό το φαινόμενο των αλληλοποιήσεων, δηλαδή να έρχονται κρασιά από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες και να πωλούνται, να βγαίνουν στην αγορά ως ελληνικά. Ένα τρίτο θέμα που αναφέρθηκε είναι η μαύρη διακίνηση. Είναι γεγονός. Το ξέρουμε και εδώ στη Ζάκυνθο, ότι γίνεται διακίνηση χωρίς να κόβονται τιμολόγια. Και αυτό είναι κάτι που διαστρεβλώνει την αγορά, δεν επιτρέπει σε εκείνους που κόβουν τιμολόγια, όπως είναι ο συνεταιρισμός Φερρυππίν, που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να διακινηθεί προϊόν χωρίς να κόβει τιμολόγιο. Δεν επιτρέπει, είναι ένας ανταγωνισμός άνισος, ένας ανταγωνισμός αθέμητος που τελικά σκοτώνει και τον ίδιο τον παραγωγό. Διότι εκεί μέσα, στη μαύρη διακίνηση, γίνεται και διακίνηση του κρασιού χωρίς όνομα. Κυρίως με τη μορφή του χύμα κρασιού, που διακινείται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα στην αγορά και στη ζακιδινή αγορά. Δεν ελέγχεται αυτό το κρασί από πουθενά και δεν πληρώνει, δεν επιβαρύνεται φορολογικά. Που σημαίνει ότι όσοι κόβουν τιμολόγια επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Δημιουργείται λοιπόν ένας αθέμητος ανταγωνισμός που, ξαναλέω, είναι σε βάρος και των παραγωγών. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει για αυτά τα μεγάλα θέματα να υπάρξουν, να γίνουν κάποιες επιστολές από εκ μέρους της ΚΕΟΣΟΕ, να αναδειχτούν αυτά τα θέματα προς τα Υπουργεία και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε να ενημερωθεί και ο κόσμος. Αναφέρθηκε και ένα άλλο θέμα που ειλικρινά δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά το συζητήσανε άλλοι συνάδελφοι που το ξέρανε, σχετικά με τα αλκοτέστ που γίνονται. Είπαν λοιπόν, ξαναλέω, δεν έχω προσωπική άποψη, ότι το ύψος του επιτρεπόμενου αλκοόλ μέσω των αλκοτέστ που γίνονται είναι πολύ χαμηλότερο στην Ελλάδα από ό,τι ας πούμε στη Γερμανία. Είναι κάτι λοιπόν που έχει φέρει πολύ πίσω την κατανάλωση στο κρασί. Να πούμε εδώ, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, ότι είμαστε υπέρ των αλκοτέστ, είμαστε υπέρ της βαριάς τιμωρίας όσων ξεπερνούν και ξεφεύγουν τα όρια, διότι πραγματικά το βασικό είναι να αποφεύγονται αυτά που κατά καιρούς έχουν γίνει με τα δυστυχήματα που πολλές φορές έχουν και έχουμε και στα οποία έχουμε απώλεια ζωής. Όμως πρέπει να υπάρχει ένα όριο, έτσι ώστε δεν μπορεί με ένα ποτήρι κρασί, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, 1-2 ποτήρια, να θεωρείται ότι ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει. Είναι ένα θέμα που το βάζω επειδή συζητήθηκε εκεί. Ξαναλέω, δεν έχω απόλυτη γνώση, όμως εκείνοι που γνωρίζουν, καλό είναι να το συζητήσουν, να το ξανασκεφτούν και να δουν τι μπορεί να γίνει. Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να βάλω κατηγορηματικά είναι και ως ερώτημα, γιατί το κρασί είναι στο 24% όσον αφορά το ΦΠΑ. Είναι ένα προϊόν παραγωγής στο 24% όσον αφορά το ΦΠΑ. Είναι ένα προϊόν παραγωγής

ζητά για μια ευρεία κίνηση στην αγορά. Το αφαιρεί τη δυνατότητα ως ένα προϊόν ελληνικής παραγωγής, μιλάω για το ελληνικό κρασί, να έχει μεγαλύτερη, καλύτερη πρόσβαση, φθηνότερη πρόσβαση ο τελικός καταναλωτής σε αυτό το προϊόν. Είναι, κατά την άποψή μου, πολύ αρνητικό και πολύ λάθος να θέλουμε το 1/4 αυτής της παραγωγής να πηγαίνει, γιατί τόσο είναι το 25%, 24%, να πηγαίνει ως βασική φορολόγηση, γιατί υπάρχουν και άλλες φορολογίες, οι άλλοι φόροι που πέφτουν απάνω στο προϊόν, όλοι οι άλλοι, αλλά ειδικά ο ΦΠΑ σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλός και το καταδικάζει. Αυτά σε γενικές γραμμές ήθελα να πω σήμερα σε αυτή την παρέμβαση που έκανα για το κρασί γενικότερα, για το κρασί γενικότερα όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, για το κρασί ειδικότερα όσον αφορά την περιφέρειά μας, συνδέοντάς το με την μεγάλη τουριστική κίνηση που υπάρχει και τις πολύ υψηλές δυνατότητες που δίνονται σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό να διακινείται αυτό το προϊόν, για το κρασί το οποίο υπάρχει στη Ζάκυνθο ειδικότερα και το τι μέτρα πρέπει να πάρθουν για να αντιμετωπιστεί καλύτερα και να αντιμετωπίσει από καλύτερη θέση τον ανταγωνισμό, τον αθέμητο, όλο αυτό το προϊόν που μπαίνει μέσα και δεν ελέγχεται στη Ζάκυνθο, ξαναλέω, και κερδίζουν κάποιοι λίγοι έμποροι και κανένας άλλος και χάνουν η παραγωγή και χάνει και το ελληνικό δημόσιο. Και βεβαίως για το Ζακυνθινό Αμπελώνα που έχει μακρά ιστορία, που είναι ένας αμπελώνας που έχει πολλές ποικιλίες. Αναφέρεται σε κάποια βιβλία, δεν έχω το νούμερο, θα κοιτάξω να το έχω στις επόμενες παρεμβάσεις μας, γιατί πρέπει να το πούμε, είναι εξαιρετικά υψηλός ο αριθμός των ποικιλιών που εξακολουθούν να φύονται στη Ζάκυνθο και αναφέρονται σε πολλά ιστορικά πονήματα και πρέπει να το πούμε κι εμείς, αλλά και στη δυνατότητα που έχει, κατά την άποψή μου, ο σημερινός αμπελώνας της Ζακύνθου, που αν θέλουμε να το κρατήσουμε, ανέφερα αρκετά στοιχεία και προτάσεις που νομίζω ότι είναι ικανές να κρατήσουν τον αμπελώνα αυτό σε λειτουργία για τα επόμενα χρόνια, να το παραδώσουμε και στα παιδιά μας. Κλείνοντας σήμερα αυτή την παρέμβαση, να υπενθυμίσω 2-3 πράγματα. Ο συνεταιρισμός μας συγκεντρώνει στα φίδα και στα φύλλα. Για οποιασδήποτε πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στα γραφεία, στα κεντρικά γραφεία τηλέφωνο, να ενημερωθείτε. Μόνο αύριο δεν θα είναι ανοιχτό το σταθεροστάσιο για ειδικούς λόγους. Τις επόμενες μέρες μπορείτε να φέρετε τα προϊόντα σας και στο ενοποιείο. Να πω επίσης ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για το φετινό ΟΣΔΕ. Πρέπει να κλείσετε ραντεβού, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνεται φέτος. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία, χρονοβόρα η διαδικασία. Πολλές φορές χρειάζεται μισή και τρία τέταρτα, μισή ώρα, τρία τέταρτα, μία ώρα μερικές φορές για να ολοκληρωθεί. Σπεύσατε να κάνετε τα χαρτιά σας, διότι εντάξει, δεν έχουν δοθεί περιθώρια ακόμα χρόνου, μάλλον έχουν πει ότι μέχρι τις 15-20 του Σεπτέμβρη θα είναι το πρώτο κύμα, να το ονομάσω έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση κλείστε τις ημερομηνίες για να κάνετε τη δουλειά σας σωστά και έγκαιρα. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα την ΕΡΤ Ζακύνθου στο 95,2 και 93,2 στα FM. Να σας προτείνουμε να συνεχίσετε να την ακούτε. Να ευχαριστήσουμε την Άννα Καποδίστρια και τον Αλέξανδρο Λάση που μας βοήθησαν να βγούμε στον αέρα και να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας ακούσατε και ελπίζουμε ότι κάτι από όλα όσα είπαμε σας ενδιέφερε, κάτι ήταν ενδιαφέρον, κάτι σας κίνησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, το Αμίνδεο στις Έρες, με στο πούλμαν περνούσε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: στον Άγιο Νικόλαο. Ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Οι αγρότες της Μαγνησίας». Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι ξένα συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς. Κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη Δήμου με τα οποία κοινώνησα,
0: ναι.
1: Φαίνεται ότι η τράπεζα έχει διασφαλίσει τα χρήματα αυτά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η πορεία των χρημάτων και πώς πέρασαν σε ξένους λογαριασμούς από τους επιτίδιους. Ωστόσο η απάτη υφίσταται, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε μια πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι υπέστησαν άλλοι 12 πολίτες ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ανιτοξίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμενα λοιπόν το Σαββατοκύριακο, όταν κανένας δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και οι τράπεζες αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι. Είναι μία ακόμη τηλεφωνική
0: απάτη. Μία ακόμη,
2: στην Ηλία, γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι, παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας. που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν σερά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της, της παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του, χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο,
0: ναι.
2: Αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου, όπως της είπε, να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
0: πολύ
2: από εφάνταστη. Το σπίτι.
0: Πάρα πολύ εφάνταστη.
2: Είναι
0: πραγματικά
2: ένα παρόμοιο τέκνασμα που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου, όταν φόβησε τα θύματα του λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη. Και τώρα ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι, κατάφερε να τα έχει μαζέψει από κάποιες στερήσεις με τη συνταξούλα της, έβαλε και κάποια τη μαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά διανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω. Όλοι, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την Έρτα Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά, καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε τη ζωή, αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ανδρέας Ολιάδης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται.
0: Μάλιστα.
3: Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη, την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγησης της νευρολογικής κατάστασης του παιδιού, του 10χρονου παιδιού. Η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τις αντιδράσεις του παιδιού, το επίπεδο συνείδησης και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας, αφαιρώντας την υποστήριξη της διασωλήνωσης. Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παιδών του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Εξάλλου, οι φυλακές, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
4: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ θα έχει το ρόλο στον έλεγχο των μελετών και στη συνέχεια στην εποπτεία της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις Κτηριακές Υποδομές Αθανάσιος Γιάνναρης. Στην υπογραφή παρέστησε επίσης και οι βουλευτές των Ιωαννίνων, κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής.
0: Μάλιστα.
4: Από την πλευρά του, βέβαια, να σας πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το έργο των Ιωαννίνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης των σωφρονιστικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, ήχησε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
5: Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δίσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κοινοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 250 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αργά το βράδυ ενεργοποιήθηκε, όπως είπε εσύ, το 112, καλώντας τους κατοίκους της κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά από τις πρέσπες, προς τις πρέσπες μάλλον, μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της εγνατίας οδού. Αρχικά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, ωστόσο νωρίς το ξημέρωμα, όταν η πυρκαγιά περιορίστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πλέον κατεύθυνση προς τον οικισμό, επέστρεψαν με ασφάλεια στις εστίες τους. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε μια νέα φάση με το συνδρομή των και εναέριων μέσων φυσικά, στο πεδίο να επιχειρούν πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, και ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κοζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά και σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυστρώσεις του σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγειών τμήματων, ωστόσο συνεχίζει τη ρήψη των αέριων μέσων και η παρουσίαση των δασοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσταση όλων των εστιών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν οι δροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους επιγεία μέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εστία πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τον ιωδίο υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων στους Δήμους των υψηλού κινδύνου. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, όπως και στη Χερσόνησο, κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κ. Αντώνη Παπαδάκη, η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθη και αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτερίου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. Και να σας δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Έχουμε μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα του Δήμου Βόρτινας. Έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, δηλαδή έχουν μεταβεί στο σημείο 40 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο που συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
1: Όχι, δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό Γόρτινα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και η Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλώς σου μεσημέρι, Βασιλική.
2: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή απομολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από το Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
0: Έχεις
2: να ξέρετε,
0: δίκιο.
2: Το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
0: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
0: Ναι.
3: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση της μόλις έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία
0: ναι.
3: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα, ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η εχμηλάτιση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, έρθει μετά το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο που είχαμε στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εχμηλάτιση και η θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας,
0: ναι.
4: να σου πω από ό,τι είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την εχμηλάτιση, βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
0: Μίλησε, είναι η εικόνα, ναι. ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους τυροκόμους.
4: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί ευρύθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αθώδους πυρετού, είναι 191 εκτροφές, από τις οποίες έχουν πληρωθεί οι μισοί. Και από την άλλη έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζωοτία και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές, οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική. Όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν τα ζώα, ναι μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και ένα 300 για απώλεια εισοδήματος. Όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αν θέλεις για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρξίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την ΕΡΤΑ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
5: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΔΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και δει εδώ η περιοχή της Φλόρινας που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
1: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας που καλύπτει τη στρατού. Αυτή η ζώνη
6: είναι μεγάλες, αλλά...
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια,
8: καλό μεσημέρι.
0: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενού στο ΜΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γεωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο αναχωρήσεις. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει σε 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργοδάκη, η κινητοποίηση σημαδοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%. 6%.
0: Ναι.
8: Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδη πυρετό και όπως υποστήριξε, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία, στον αφανισμό μετά την θανάτωση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεων, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμμα βρέθηκαν και οι διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή στους περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος βέβαια εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων αντινέρο στις περιοχές Άβατα και Δαδιάς που επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023, όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί σε δηλώσεις του επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 σε αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο, όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα δύο κράτη, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα, στα πλαίσια της επίσκεψης του, ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση στις αποθήκες της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αερίου μέσω του ενεργειακού κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βέλβετου. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο δύο γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βελβεντού, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
10: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος Δημοτικός Κώδικας. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεριού να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις 2 γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβετού. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στον παιδικό σταθμό, που οι εγγραφές από 20 παιδιά το 2021 μειώθηκαν φέτος τα 8. Έτσι, το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση των 3.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπήρξαν από την αντιπολίτευση προτάσεις για προϋποθέσεις όπως τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Βελβεντού από τον παιδικό σταθμό έως την πρώτη δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβληθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6 ή 7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβιών πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κύθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην Κύθνο.
11: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κύθνο, λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
11: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια περίοδο χειμερινή όσον αφορά τους καθηγητές και δασκάλους, ιδίως τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας. Υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε, στο να έρθει κάποιος, γιατί μέσα στα προβλήματα της νησιωτικότητας είναι και ο βιοπορισμός των ανθρώπων αυτών επάνω στο νησί. Οπότε για να ενισχύσουμε το κίνητρο του κάθε ενός από αυτούς για να μπορέσει να επιλέξει την Κύθνο, είναι καθιερώσαμε και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ μηνιαίως.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ απίστευτη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, ξέρετε, γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοίκιο τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
11: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
11: Σίγουρα,
0: στο να έρθει κάποιος.
11: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρισης στέγης, στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό, ώστε να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε, μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
11: Σημειωτέω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνιαίως και 1.000 στους γιατρούς ειδικότητας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς?
11: Ευέδωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
0: Ναι.
11: Και αναμένουμε και για τον γενικό ιατρό που θα γίνει προκήρυξη, επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.

0: Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, την φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτριες, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στοιχείο λόγω των άγωνων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριος Θέλιος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως της Δημοτικής Ανώτατης Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγίου Ερμιώνη, Καρφάλη, Κονιά, Κοντάρη και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ικαρία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο, το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι οι ίδιοι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή σπίτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς τρία ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των τριών παιδιών.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Αλεξάνδρα.

0: πάμε στην Κρήτη και πάλι στην Κατερίνα Πολύζου αυτή τη φορά, καθώς έχουμε κινητοποίηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που είναι ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαία το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παράκτορες να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Ανανοτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργού του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωρηθεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ. Ταυτόχρονα υπάρχει και από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου η συλλογή των υπογραφών που θα γίνει κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Ρένα Πανταζόγουλα από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πορθμιακή γραμμή της Κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και λιγότεροι το 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της Κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων ανά μισά ώρα έως 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνος, αλλά εκεί είναι και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβατών τον Αύγουστο του 2026 από το Κεντρικό Λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίας που είχαμε στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκτόσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έπεται σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα.

0: στην πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλίνη, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο, και ειδικά την θερινή περίοδο, συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που θα έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχη της Μεσσηνίας Τάσος Αβαμόπουλος κατά την τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αβαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγροτικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον τη ζητηθεί. Τώρα, από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουντουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες των κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθυστέρηση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, στην οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους», όπου ο Ερμής Μιχαήλ Αθανασόπουλος και η Δωροθέα Μουντέ θα παρουσιάσουν μια βραδιά λυρικού τραγουδίου εμπνευσμένη από τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8 στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, μαζί με τη χιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φώτο τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, σαν ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νικό Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση παίρναμε ξανά στην καθημερινότητα, και τη νέα σχολική χρονιά είναι πρώτο πυλών με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι 2 γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο στο επίκεντρο μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων με παρεμβάσεις σε μισθούς, εισφορές, επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και τι κόστα ουσιαστικά αλλάζει στην πράξη για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συναντήσεις που είχε το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο με φορείς της αγοράς εν όψη της ΔΕΘ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με ετήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το οποίο έχει τεθεί στο οικονομικό επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή, το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελούν ουσιαστικά την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, την εμπρόθεσμη καταβολή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και την έκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες ΔΟΝΑ και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως λέγαν οι αρχικές πληροφορίες, αλλά θα λέγαμε ακόμη παραπάνω. Δεν αποκλείεται να δούμε να πηγαίνει κοντά στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή να το δικαιούνται, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και βέβαια υπάρχει και έτσι κι αλλιώς η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του 2027, τώρα θα είναι γύρω στο 2,6 με 2,8. Το ποσοστό, θυμίζω, βγαίνει ως αποτέλεσμα του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Προστίθεται αυτά τα δύο και γίνεται διαίρεση και βγαίνει το ποσοστό. Για τους μισθωτούς τώρα πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό από την άνοιξη του 2027, μια αύξηση που θα πάρουν και οι δημόσιοι πάλι. Συμβαδίζουν πλέον οι αυξήσεις που δίνονται, που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, συμβαδίζουν και με το δημόσιο. Δηλαδή, ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
6: που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει, Κώστα, ότι θα συμπαρασύρει και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.
7: Ακριβώς. Και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. σε καμιά περίπτωση, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, δεν συζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του έκλεισε οριστικά αυτό το ζήτημα. Ναι. Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων. Δηλαδή μπόνους και αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση βέβαια σχεδιάζει και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων από τις δύο πλευρές, μισή μονάδα από την εργοδοσία, από τους εργοδότες, μισή μονάδα για τους εργαζόμενους, η κάρτα σύντησης. Εδώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί αύξηση, είναι 6 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, ημερησίως, 6 ευρώ ημερησίως, να πάει στα 8 ευρώ, τουλάχιστον στα 8 ευρώ. Ναι. Δεν αποκλείεται να πάει και λίγο παραπάνω. Εννοείται επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις, είναι θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.
6: Βέβαια. Και μέτρα και για το στεγαστικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, ναι.
7: Για τις επιχειρήσεις συνολικά, έτσι να δούμε λίγο συνολικά τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα έχουμε και μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτά που είπαμε, δηλαδή την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 με 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και ως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
6: Μάλιστα.
7: Είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Και φθηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων. Δάνεια συνολικού ύψους έως και 5 δις προγραμματίζεται να δοθούν, καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έκλεισε τέλος Αυγούστου το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πούμε για τους αγρότες, επιμέρους για τους αγρότες, ότι ίσως να ακούσουμε για ένα νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές, ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την ενιαία αίτηση πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία. Σίγουρα θα ακούσουμε για μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα. Για τα δανειακά βάρη κάποιες ελαφρύνσεις. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις για ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, πάντα περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο ακούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ως πληροφορία. Εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιο μέτρο έκπληξη για οικογένειες με παιδιά, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος, τα 150 ευρώ θυμίζω για κάθε παιδί που δόθηκε τον Ιούλιο. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση, κάποιες αναπροσαρμογές στα κριτήρια για το επίδομα του παιδιού και γενικότερα για τα κοινωνικά.
6: Άρα οι εκπλήξεις θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά. Θα τα δούμε τώρα, μετράμε ήδη αντίστροφα, είμαστε Πέμπτη, το Σάββατο το βράδυ.
7: Πρέπει να κρατάμε βέβαια και τις επιφυλάξεις μας για κάποια πράγματα.
6: Βέβαια, αυτά είναι σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ.
7: Είναι ανοιχτό ακόμα, είναι ανοιχτή.
6: Άλλωστε, σβήνουν και γράφουν ακόμα, όπως είπαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με έμφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τη Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα από φέτος, όσα έχουν περισσέψει από το 2026, και από εκεί πρέπει να δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι οριζόντιες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπερ κοινωνικών ομάδων και αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα είναι επιδοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι στην Ηρώδο Αττικού 19, στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
6: Ρώτησες και εσύ, Μίλτο, τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
8: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε αιτήσια βάση οι χθεσινές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς. Έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά μόνο αυτό το μέτρο 8 δις. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας. Ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξ Τσίπρα.
6: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχείρει τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως Τρικούπη στρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας στην αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
9: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο. Στεγαστικό πρόγραμμα, να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ, και εγώ είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσεις, και εξαπέλυσε βόλες τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα.
6: Λίνα, να βάλουμε μια ανωτελεία. Ναι, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το TikTok που ανέβασε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως μας είπες και εσύ στην Κρήτη, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά και τα οικονομικά προγράμματα, με αφορμή και όλα στις της εξαγγελίας του κ. Τσίπρα χθες.
10: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
11: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
6: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και στο Πασόκ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
9: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον ομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντς στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το Πασόκ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του Πασόκ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
6: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
6: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά ή εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσει αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της Ελλάς πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει, ναι, μια πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάς. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μια σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε, όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε, πρώτα δημοσιοποιείται το πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια, 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αθιστικά και άνω του 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, ναι, μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή στελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Mm-hmm. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
6: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία, σε τραπεζικές στηρίδες.
13: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
6: Mm-hmm. Πάντως εχθές, με αφορμή τις εξαγγελίες, δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
13: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Mm-hmm. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, στην εκπομπή μας στο Off the Record, ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι όπως είπε δεν μίλησε ούτε για τα φαντ των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
6: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάρη ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.
14: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
6: Τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται έδωσε και η Ελλάς, τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι. Σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, όπως ακούσαμε, και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
15: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαια και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι, και νομίζω ότι ειδικά
16: τις
17: τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απαντάγεται πλήρως στη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
6: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕΒ βρίσκεται στο 6,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
18: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
19: αυτό,
18: με καινούργια
19: εγχειρίδια.
18: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 έτσι εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
6: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
18: Ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες. Άρα είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΘΑΕ με το Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση. Αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια. Μάλιστα. Λύνει αυτό το ζήτημα. Λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλη επόμενη, θα έλεγα, επόμενο κεφάλαιο, είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΘΑΕΤ. Και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΘΑΕ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης, υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα, mm-hmm. προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και την, τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να, έτσι, να είναι αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν μάλιστα. αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
6: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως woke. Η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
18: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές, αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι λεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας περιεχομένου, αλλά ίσως και αν θέλετε διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται έτσι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για γου κατζέντα και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι.
6: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από το iliupolinews.gr. Για να πάμε να το ακούσουμε.
16: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ιούπολης.
19: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλά είμαι.
20: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Ιεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
16: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνύει ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χθες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της γαλάζιας πατρίδας που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, και βεβαίως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά είναι κορυφαία στην ατζέντα. Επίσης, υπήρξε η στήριξη της Ελλάδος στα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεμηνήθηκε προς όλες τις πλευρές ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις σχέσεις του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέματη του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
6: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News Radio 105,8, Γιώργος Τζογκόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπουμε πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμυντικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της που είναι η ίδια.
6: Να περάσουμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν προχώρησε το Ιράν κατά του Κουβέιτ, την ώρα που Έλενα Λεβίζου, ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιεί την Τεχεράνη με πλήγματα ανά πάσα στιγμή και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς το Ιράν το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, με συγχωρείτε, ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, το οποίο Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Κουβέιτ, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πληγεί αυτές οι βάσεις, αν έχουν υπάρξει ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με νέα πλήγματα, ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, λέγοντας παρόλα αυτά και επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες γύρω στα 30 πλοία από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα των Αμερικανικών επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν γύρω από τα στενά του Ορμούς, οι Αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν να περάσουν 40 εμπορικά πλοία και τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτά μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επίσης, μετά από εισηγήσεις συμβούλων του, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να επιμείνει με τις μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, πιέζοντας έτσι την ηγεσία του Ιράν, που πάντως επιμένει από την πλευρά της και εκείνη ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούς και επιπλέον παραμένει μεγάλη οργή στην Τεχεράνη για το πλήγμα στην πόλη Σιρίκ κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εκεί από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα 4χρονο αγόρι, και τραυματίστηκαν δεκάδες. Κλείνοντας, να σου πω πω, Ντόνα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση αν όντως σκοπεύει να μετονομάσει τον πευσικό κόλπο σε κόλπο Τραμπ, είπε ότι απλώς είναι κάτι το οποίο ανέφερε, αλλά δεν σκοπεύει επί της ουσίας να το κάνει, ενώ αναφερόμενος στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του για το μέλλον των εξέλιξεων στο Ιράν, είπε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί όπως είπε δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος.
6: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Τώρα το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον και από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μας περιέγραψε νωρίτερα και η Έλενα Αλεβίζου. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στην Αντλία, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ άνοδος θα προκύψει και για το Σεπτέμβριο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πινελόπη Μητρούλια, οι καταναλωτές ωστόσο έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν, όπως λέγαμε και χθες, σταθερή χρέωση στην κατανάλωσή τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντόνα, να ξεκινήσω από μια θετική είδηση. Το γεγονός ότι πριν λίγο έκλεισε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για την αυριανή ημέρα και έχει μια μείωση της τάξης του 17,27%. Έκλεισε στα 159 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα χθες, που σημαίνει ότι μάλλον οι βελτίωση των καιρικών συνθήκων συνέβαλαν στην άνοδο, στη μείωση της τιμής. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη άνοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετείχαν στο μείγμα με ποσοστό 59%, ενώ έχει μειωθεί η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 23,97%. Και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται αυτή την ώρα, μάλλον διαμορφώνει τη τιμή του στο Διεθνές Χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι, που φτάνει και το 150%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να συνεχίσω λίγο στον ηλεκτρισμό. Λέγοντας ότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε, στα μπλε τιμολόγια, μάλλον τα σταθερά τιμολόγια τα οποία ανακοίνωσε η ΔΕΗ προχθές, φαίνεται ότι είναι μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή, καθώς είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους επόμενους 12 μήνες, με πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προσφορές των άλλων παρόχων. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το μπλε σταθερό τιμολόγιο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κειμενόμενο πράσινο, στο οποίο πολλοί καταναλωτές, ειδικά της ΔΕΗ, περίπου το 60% των καταναλωτών της ΔΕΗ βρίσκονται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όμως είναι κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με το σταθερό. Mm-hmm. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ, mm-hmm. και ειδικά στο σταθερό τιμολόγιο, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ είναι μια κρατική εταιρεία που είναι οικονομικά ισχυρή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει, να αποτελεί ασπίδα για τον καταναλωτή έναντι των αυξημένων τιμών. Όπως είπε η ΔΕΗ, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2019, σήμερα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
6: Mm-hmm. Να περάσουμε λίγο τώρα και στα της αγοράς, Πινελόπη, γιατί υπήρξαν mm-hmm. κάποιες αναφορές όσον αφορά αναφορές σχετικά με τις τιμές, ότι σε κάποια προϊόντα αυξήθηκε πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, φιλοξενήθηκε εδώ στο Air News Radio και έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που έχουν.
3: Πράγματι, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή πρωινές διαδρομές του Best News με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα με βάση την πρωτοβουλία της μείωσης στα 1.740 προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Στο θέμα που αναφέρεσαι, αναφέρθηκε νωρίτερα στη συνέντευξή του και ο κ. Θοδωρικάκος, το οποίο είπε ότι αφορά περίπου 30 κωδικούς στους οποίους τα σούπερ μάρκετ είχαν κάνει ολιγοήμερες προσφορές. Η κυρία Τσαγκάρη στις δηλώσεις της στο Earth News διευκρίνησε καταρχήν ότι οι εκπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί καταρχήν έχουν διάρκεια οπωσδήποτε 2 μηνών και κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος του χρόνου. Είπε επίσης ότι στην έκπτωση τη βασική τιμή που έχει ανακοινωθεί από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο μπορούν επιπλέον να προστίθενται προσφορές και τόνισε ότι όλα αυτά όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις ενδεχόμενες, μάλλον με αυξήσεις προκειμένου να γίνει στη συνέχεια μείωση και να ενταχθούν τα προϊόντα στην πρωτοβουλία. Τόνισε λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη ότι στην ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και η μόνη ανατίμηση αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό τονίζεται με κάθε τόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
6: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τσαγκάρη εδώ στο σταθμό μας.
21: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Σιρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
4: Σε 39 ευρώ. Εάν είναι
5: ευρώ,
4: σε τι ποσό? Στα 500 ευρώ 39, στα 200.
21: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
5: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
21: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
5: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
21: Να είστε σίγουρες ότι θα παρέμβω.
5: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
21: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
5: Γιατί μην δεν μπορεί να μπει. Ναι.
21: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά.
5: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων.
21: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
5: Άρα τι γίνεται?
21: Υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε. Μάλιστα. Αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
5: Μάλιστα.
21: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
6: Να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας και στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση η δικογραφία που έχει σηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 38χρονη σύντροφός του αλλά και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, αναμένεται τελικά να περάσουν αύριο Παρασκευή, το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα στοιχεία πάντως βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, με τις αρχές πλέον να καλούνται να απαντήσουν και στο ερώτημα ποιος τελικά σκότωσε το μωρό. Πάντως οι καταθέσεις τόσο της 38χρονης όσο και του 43χρονου πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
0: Οι αστυνομικοί λοιπόν που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος με ποιο κίνητρο και πότε δολοφόνησε το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μέσα από τις καταθέσεις των γονέων κυρίως, οι οποίες ωστόσο έχουν κάποιες αντιφάσεις, οι οποίες έχουν υποπέσει τόσο ο 43χρονος όσο και 38χρονος και μοιάζουν να είναι αντικρώμενες. Υπάρχουν ωστόσο και οι καταθέσεις που έδωσαν χθες τα τρία ανήλικα παιδιά, οι δύο 9χρονοι γη του ζευγαριού, ο 9χρονος και ο 12χρονος, καθώς και 15χρονη κοπέλα, γη κόρη τους, οι οποίοι κατέθεσαν πως γνώριζαν πως το παιδί είχε πεθάνει και πως το έκρυβαν μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Γνώριζαν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν κατεψυγμένο και νεκρό μέσα στην κατάψυξη. Φυσικά υπάρχουν, όπως είπαμε, αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει οι δύο φερόμενοι ως γονείς. Και οι δύο, στο μόνο που συμφωνούν είναι ο χρόνος θανάτου. Καθώς, όπως λένε, το αγοράκι γεννήθηκε το 2022, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να ομολογούν ότι έχουν κάνει κάποια πράξη που να οδήγησε στο θάνατό του. Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Αυτή είναι και η πρώτη αντίφαση. Ωστόσο, αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο δημόσια μαιευτήρια στην πρωτεύουσα, διαπίστωσαν από δίπλα πως δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία να συνδέουν τον τοκετό με το μωρό και το χρόνο που έχει δηλώσει η 38χρονη φερόμενη ως μετέρα. Αντιφάσεις υπάρχουν ως προς και στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, καθώς ο 43χρονος υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντιθέτως, η 38χρονη υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι η ίδια απουσίαζε από το σπίτι όταν το παιδί κατέληξε, είχε πάει με την ανήλικη κόρη του σούπερ μάρκετ και μόλις επέστρεψαν αντίκρισαν νεκρό το βρέφος. Υπάρχει επίσης και μια λεπτομέρεια που έχει δώσει ο πατέρας, είναι η μόνη λεπτομέρεια που έχει δώσει για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Έχει περιγράψει δηλαδή ότι ελάχιστα δευτερόλεπτα πρωτού αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε παρουσιάσει ένα έντονο πρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει να οδήγησε στο θάνατό του. Ρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει να οδήγησε στο θάνατό του.

0: κλινικό αριθμό στα 290. Τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσο με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των υπασχόντων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον στους 24. Τώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. Με βάση βέβαια τα δεδομένα που έχουμε στη διεύθυνσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025 είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους. Επίσης, να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε κρούσματα σε 8 νέους δήμους της χώρας που έως την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν, όπως τον Δήμο Ροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Έδεσας, Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ώρα, ωστόσο, που συνεχίζονται σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ εντείνεται, Έλενα Λεβίζου, και η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο Ρώσος πρόεδρος, λοιπόν, από Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία. Καλωσόρισε τις προσπάθειες της μεσολάβησης από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά όπως είπε, η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά επανέλαβε τις κατηγορίες του για κρατική τρομοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του πρόεδρου Ζελένσκι για το ότι ο ενέργειος χώρος της Ρωσίας είναι πολύ επικίνδυνος για τα αεροσκάφη λόγω των Ουκρανικών drones. Τώρα, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αντιπαράθεση, την κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ρωσίας Ευρώπης, είχαμε την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από την Νορβηγία μετά από αίτημα, όπως λέει, νομικό αίτημα, όπως λέει η Νορβηγία, από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία, αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύσινη εποχή και στο σκοτάδι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή. Παυγούλη.
3: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη...
4: Σε ένα ραδιόφωνο.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Κόσμος Radio.

Από την Ιταλία με αυτή την τολμηρή διασκευή της Giusy Ferreri στο κλασικό La Bambola που ερμήνευσε αρχικά η Patti Bravo το 1968, σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Μεσημεράκι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσίσει λιγάκι, μου φαίνεται. Είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Και άλλη μια διασκευή για τη συνέχεια, το κλασικό garage rock κομμάτι των Them του Van Morrison από τον Nick Waterhouse. Σε αυτή την εξαιρετική εκτέλεση, I can only give you everything. Καλησπέρα και πάλι.

καινούριο soul κομμάτι από την ανερχόμενη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό την Αγία Αναλία, αυτό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας με τίτλο House Broken, και έρχεται η γεμάτη πάθος φωνή του Rory Graham, του Rag & Bone Man δηλαδή, από το 2017 και μέσα από εκείνο τον πολύ επιτυχημένο δίσκο του, το Human. Τον ακούμε στο Skin.

Hi.

0: gonna fool you.
1: Fool me, fool you, τραγούδισε ο Terry Callier από το album Hidden Conversations του 2009 με εμφανείς επιρροές έτσι από τη μουσική των Massive Attack, οι οποίοι υπογράφουν την παραγωγή αυτού του δίσκου. Σε πιο τροπικά μονοπάτια, ο Βραζιλιάνος Rosie συμπράττει με τους Menahan Street Band. Ακούμε το Tropical Man. Καλησπέρα και πάλι.

είναι 27 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Γάλλο Γκάτς. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Κινητοποιήθηκαν 4 εναέρια μέσα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο πετροχώρι Ξάνθης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Ακινητοποιημένη η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιά στο σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Στις 5 Οκτωβρίου, η δίκη του 43χρονου για επεισόδιο στα κρατητήρια. Με πλήγματα στις στρατιωτικές, ενεργειακές και άλλες πολιτικές υποδομές του Ιράν, απείλησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά της χώρας του. Για το φαινόμενο El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά, ο πλανήτης, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαρβελάκη.

με μια κολεκτίβα μουσικών από τη Νέα Υόρκη, τους Bronx River Parkway και από το άλμπουμ του San Sebastian 152. Ακούσαμε το κομμάτι Mi Corazón και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Και από την Αμερική στη Βραζιλία με τον Wagner Pa. Σύγχρονη σάμπα και ένα κομμάτι με τίτλο Falando Alto.

Ένα αριστούργημα της Κασκινής με έτσι υπνοτικό ρέγγε ρυθμό και αυτά τα απόκοσμα jazz πνευστά. Ghost Town Specials βεβαίως. Σε ένα προφητικό κοινωνικό σχόλιο για τη Μεγάλη Βρετανία του 1981 που μιλούσε για την ανεργία, τη φτώχεια, τη φυλετική βία αλλά και την ερήμωση των πόλεων. Είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, ακριβώς τη στιγμή που είχαν ξεσπάσει ταραχές σε πολλές βρετανικές πόλεις. Ένα τραγούδι και ένα άλμπουμ που λειτουργεί σαν ζωντανό ηχητικό ντοκουμέντο της εποχής.

εκπομπή με τους Nouvelle Vague να διασκευάζουν Tears for Fears. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

το κλασικό πλέον All Right και Φρένι ξεκινήσαμε σήμερα 6 λεπτά μετά από τις 4. Ήρθαμε στο απόγευμα της 5ης για να κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο από τις 4 μέχρι και τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε μαζί λοιπόν και με τις μουσικές μας πορευόμαστε με όσα μιλούν στα συναισθήματά μας. Μέχρι τις 6 ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα είναι στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα σας.

Και είμαστε εδώ και σήμερα, λέω, να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια, καθώς έφυγε από τη ζωή η γυναίκα που σημάδεψε το φεμινιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια πορεία περισσότερων από 6 δεκαετιών στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Γεννημένη στις 25 Μαρτίου του 1934, εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του δεύτερου κύματος του φεμινισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτική ακτιβίστρια, συνέβαλε καθοριστικά στη μεταφορά ζητημάτων όπως η ισότητα των φύλων, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Έγινε γνωστή από τη δεκαετία του 60 μέσα από τη δημοσιογραφική της δουλειά. Αναδείχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του αμερικανικού γυναικείου κινήματος και στη διάρκεια της ζωής της συνδύασε τη δημοσιογραφία με τον ακτιβισμό. Μάλιστα, μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής της παρέμενε ενεργή. Τον Μάρτιο, ανήμερα των γενεθλίων της, είχε ανακοινώσει την έκδοση ενός νέου βιβλίου μετά από μνημονεύματά της με τίτλο An Unexpected Life, στα οποία πρόκειτο να παρουσιάσει καθοριστικές στιγμές της ζωής της στα περισσότερα από 60 χρόνια ακτιβισμού. Μάλιστα, η κυκλοφορία του βιβλίου είχε προγραμματιστεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Τα σχεδόν 100 χρόνια της Gloria πάνω στη γη ήταν χρόνια γεμάτα ζωή και νόημα, λέει η ανακοίνωση που εκδόθηκε για το θάνατό της. Και σημειώνει πως το μεγαλύτερο χάρισμά της ήταν η ικανότητά της να ακούει τους άλλους, να τους κάνει να αισθάνονται ότι τους βλέπουν και τους ακούν, και με τα λόγια της πράξης και το παράδειγμά της έδωσε στους ανθρώπους την ελευθερία να είναι ο πιο αληθινός εαυτός τους.

Sky Newman και Man of the House. Υπάρχει και αυτή η όψη στην αγάπη, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Και τώρα πάμε για τις 4:30 με Jalene & Konda, ένα από τα λίγο παλιότερα, If You Don't Want My Love. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο σταθμό Αστροπύργου κινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο και Άτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Για το φαινόμενο Ελνίνιο προειδοποιεί η ΟΗΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio

Κόσμος 93,6, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής και στο rteco.gr μας βρίσκεται. Στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συναντιόμαστε και εκεί και live και on demand. Και αυτή η Πέμπτη έχει νέες ταινίες στις αίθουσες και όλοι συζητούν για την πατρίδα. Σε σκηνοθεσία Παβέλ Παυλικόφσκι, με εξαιρετικές κριτικές, είναι η ταινία νομίζω που θα δούμε όλοι αυτές τις ημέρες στις αίθουσες. Ο νομπελίστας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν το 1949 ένα οδικό ταξίδι από τη Φραγκφούρτη μέχρι τη Βαϊμάρη, όπου ο διάσημος συγγραφέας του Μαγικού Βουνού θα τιμηθεί τόσο από τους δυτικούς όσο και τους ανατολικούς συμπατριώτες του. Και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες, για ένα road movie που θυμίζει, λέει, τις μπεργκμανικές Άγριες Φράουλες. Λιτό, κέριο και αριστοτεχνικά σκηνοθετημένο, θέτει πολύπλοκα ηθικά και πολιτικά διλήμματα δεμένα με την ιστορία του 20ου αιώνα. Πατρίδα, λοιπόν, βγαίνει σήμερα στις αίθουσες και στα σινεμά και είναι, νομίζω, η ταινία της εβδομάδας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Leon Bridges, Light the Way, από τη νέα του δουλειά που περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Έχουμε ακούσει τα πρώτα 8 τραγούδια και περιμένουμε και τα 4 τελευταία, και έτσι θα ολοκληρωθεί η κυκλοφορία αυτού του αλμπούμ σε 3 μέρη. Ουσιαστικά έχει φτάσει στα χέρια μας. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στο Ναύπλιο, ξέρετε εσείς, και επειδή πιάσαμε πριν τα κινηματογραφικά, να πούμε για τις δύο επανεκδόσεις που έχουν ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα. Η ταινία Μπασού, ο μικρός ξένος, του 1986, είναι η ταινία, είναι από τις πρώτες ταινίες οι οποίες αναγέννησαν τον Ιρανικό κινηματογράφο. Βγαίνει επίσης και ο Δηλός από το 1965, μια ταινία από την Ινδία. Εκεί λοιπόν λιγότερο νεορεαλιστικός και περισσότερο δραματικός, ο Σατιαζίτ Ράι εξελίσσει μια συγκινητική ερωτική ιστορία σε ένα διεισδυτικό ψυχογράφημα, και αυτό μετά σε μια σκληρή κοινωνική καταγγελία. Στις καινούργιες πάντως ταινίες έχουμε και μια κωμωδία, και στο θερινό σινεμά αυτές τις μέρες μια χαρά είναι η κωμωδία, νομίζω. Spa Weekend λέγεται, και θυμίζει κάπως αυτές τις κομεντί των Zeros, με πολλά κλισέ φυσικά, και όμως με πολύ ταιριαστή χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστριών της ταινίας. Σκηνοθεσία John Lucas και Scott Moore, έτσι που λέτε.

Αυτό εδώ έχει τίτλο Someone Else, Ραφαήλ Μελετέας. Ένας σπουδαίος μουσικός της εγχώριας jazz σκηνής, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι αυτό το τραγούδι και περιμένουμε μέσα στο φθινόπωρο περισσότερα τραγούδια από εκείνον.

Barrows, Because I Know That I Can. Λέγαμε πριν για σινεμά, για το σινεφίλ. Να πούμε τώρα και για τις τέσσερις τελευταίες παραστάσεις της Νένας Μεντή για το «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας», για τους θεατρόφιλους η είδηση, αλλά και για όσους δεν έχουν προλάβει να δουν την συγκεκριμένη παράσταση. Ο μονόλογος λοιπόν μιας λαϊκής γυναίκας που μετατρέπει η είδηση, αλλά και για όσους δεν έχουν προλάβει να δουν την συγκεκριμένη παράσταση. Ο μονόλογος λοιπόν μιας λαϊκής γυναίκας.

16 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα 12 και Γάλλιο 15 Σεπτεμβρίου. Με αυτές λοιπόν τις παραστάσεις κλείνει και η καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης που αναδείχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραγωγές των δύο τελευταίων θεατρικών σεζόν. Και πάμε για φινάλι πρώτης ώρας. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη

0: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
1: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
0: Ψαραδέλης.
2: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Κασάντρα Βίλσον, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz και μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της jazz κατά τις δεκαετίες 80 και 90, έφυγε σε ηλικία 70 ετών, γνωστή για τη χαρακτηριστική αυτή βαθιά άλτο φωνή της και την ικανότητά της να καταργεί τα μουσικά σύνορα, άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 6 ετών και αργότερα έμαθε κιθάρα. Το άλμπουμ της Blue Skies του 88 την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες νέες παρουσίες της φωνητικής jazz τότε, και η μεταγραφή της στην Blue Note στις αρχές δεκαετίας του 90 άνοιξε το πιο δημιουργικό και εμπορικά επιτυχημένο κεφάλαιο της καριέρας της. Κέρδισε 2 Grammy το 97 και το 2009. Και 9 λεπτά μετά τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 για τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα ξανά.

My Silly Boy, ωραίο και τρυφερό το λες. Και καλησπέρα ξανά. Δεύτερη ώρα εκπομπής μέχρι τις 6 παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και προχωράμε. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας σήμερα. 2-10-6-06-64-29 παράληψη. Αλλιώς γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Δώστε στίγμα, τι κάνετε αυτό το απόγευμα Πέμπτης 3 του Σεπτέμβρη. And I'm starting to think that these boys just wanna eat me alive.

Ορχήστρα Κοκάν. Καλό απόγευμα και σε εσάς που πίνετε τον καφέ σας στο μπαλκόνι αυτή την ώρα. Λοιπόν, έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που έλεγε πώς να βοηθήσεις κάποιον που περνάει μια δύσκολη περίοδο χωρίς να δώσετε μια συμβουλή. Αυτό είναι θαύμα αν μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Η βιασύνη, λέει, να δώσουμε συμβουλές σε κάποιον που αγαπάμε όταν διανύει μια δύσκολη περίοδο είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Όμως, όχι μόνο δεν το κάνει να νιώσει καλύτερα, αλλά μάλλον έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι ειδικοί μιλούν για την ενεργητική ακρόαση πια, την ικανότητα να ακούς προσεκτικά και ουσιαστικά το συνομιλητή σου, προσπαθώντας να τον κατανοήσεις παρά να βιαστείς να εκφέρεις άποψη, ενώ και οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι αυτή η στάση ενδυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις. Και υπάρχουν, λέει, και οδηγίες που σε κάνουν να μην μιλάς, να λες αυτό που πρέπει να πεις. Και οι οδηγίες αυτές είναι, λέει, πρώτα να ρωτήσεις τον εαυτό σου ποιον προσπαθείς πραγματικά να ανακουφίσεις. Τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα, τον άνθρωπο που έχει απέναντί σου ή εσένα. Να βοηθήσει, λέει, τον άλλον να νιώσει λιγότερο μόνος πριν πεις μια συμβουλή. Οι άνθρωποι πρέπει να νιώσουν ότι πραγματικά τους καταλαβαίνεις. Να αφήσεις, λέει, να παραμείνει εκείνος που ξέρει καλύτερα τη ζωή του από ότι την γνωρίζεις εσύ. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να κάνεις, λέει, κάποιον να νιώσει ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι να συμπεριφέρεσαι σαν να ξέρεις την κατάστασή του καλύτερα από τον ίδιο. Εντάξει, είναι σύνηθες αυτό να συμβαίνει, έτσι, όταν μιλάμε με φίλους. Να μην μαντεύεις, λέει, τι χρειάζεται. Δεν θέλουν όλοι το ίδιο είδος υποστήριξης. Και αντί να δίνεις λύσεις και συμβουλές, να μάθεις τι ακριβώς χρειάζεται ο άλλος από εσένα.

If you wanna be happy, πάντως για να το κλείσουμε το θέμα, νομίζω ότι οι άνθρωποι περισσότερο έχουμε ανάγκη να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας, να μιλήσουμε, παρά να μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε. Και ειδικά πολλές φορές όταν μας το λένε και μας κουνάνε και το δάχτυλο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τους 1.260 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 5.000. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία. Ένα περιστατικό καταγράφεται στο Μόναχο με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους 2 Βούλγαρους υπηκόους και ένα άλλο κοντά στη Φραγκφούρτη. Άγνωστο εάν οι 2 νέες επιθέσεις συνδέονται με τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Above, Baker Matt και Lady Blackbird από το 2024 και μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα και που λέτε λαμβάνω μήνυμα από μεγάλη παρέα που ξεκίνησε τώρα μόλις τις διακοπές της και κάνει tour στη Βόρεια Εύβοια. Να τους στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα και είμαστε εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος, που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί στο Κόσμος, στους 93,6. Τελευταίες καλησπέρες στο 210 606 64 29.

στο καλοκαίρι επέστρεψε και ο Lewis of Man, που κάνει πάντα πολύ ιδιαίτερες δουλειές. Brazilian

Little Sims και Lydia Kito, και ήθελα να σας πω λίγο πριν φύγουμε για αυτή τη συνέντευξη που διαβάζω στο lifeo.gr από τον Κάρλος Κουέβας, που τον συνάντησε ο Χρήστος Παρίδης στο τηλεστήριο της Ελευσίνας. Ήρθε για μία μόνο βραδιά, όπου συμμετείχε στην παράσταση «Η ζωή στα δάση», που παίχτηκε λοιπόν στα Καταλανικά και είναι βασισμένη στα εμβληματικά βιβλία οικολογικής συνείδησης του Henry David Thoreau. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο βοτανικό κήπο Ζαρντί της Βαρκελόνης, διασκευή της Μαρίνα Εσπάσα και σκηνοθεσία της Γκλώρια Μπαλάνια. Και ο Χρήστος Παρίδης λοιπόν συνάντησε στην Ελευσίνα τον Κάρλο Κουέβα, αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό που έχει κερδίσει διεθνή φήμη χάρη σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix, στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Και φυσικά δεν έχει σταματήσει να παίζει στη χώρα του, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο, και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους νέους ηθοποιούς της Ισπανίας. Η συνέντευξη έχει τίτλο «Η ταυτότητά μας χάνεται», ίδια παπούτσια, κινητά και μουσικές. Αξίζει κανείς να διαβάσει τη συνέντευξη και να πει φυσικά για τον Κάρλο Κουέβας ότι επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας. Μάλιστα, εμπιστεύθηκε στον Χρήστο Παρίδη ότι έχει εργαστεί και στα νησιά, βοηθούσε μια ισπανική οργάνωση στην περίθαλψη προσφύγων. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να τον συναντήσει κανείς αυτό το κείμενο, σε αυτή τη συνέντευξη.

James Hunter Six και το Heartbreak και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος και όπως το ακούγαμε λέω δεν γίνεται, θέλω Elvis Presley τώρα.

0: Elvis Presley λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 και θα είναι και Παρασκευή, πολύ ωραία μέρα. Έρχεται η Κλαόντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, για χαρά.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραού.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

Zoom στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Καλημέρα κάθε μέρα από την αίρα που λέγαμε και παλιά, έρθει Ζακύνθου τώρα. Πραγματικά είναι καλημέρα κάθε μέρα στη Ζάκυνθο, αλλά από την ανάποδη. Τα τελευταία πολλά χρόνια και όχι μόνο. Όλα στραβά και ανάποδα παντού, αλλά εδώ στον υπερθετικό βαθμό. Τυχαίο δεν νομίζω. Και εμείς θα δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα, στην τοπική επικαιρότητα, στην οποία κυριαρχεί το έργο υδροδότησης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Μετά την συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή «Άκου τώρα» με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο επικεφαλής της Δύναμης Αλπίδας, Γιώργο Τσουρνάκης. Η παράταξη του οποίου έχει φέρει το θέμα στην επικαιρότητα ξανά, με μια σειρά από στοιχεία που έχει παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου το περασμένο Σάββατο, θέτοντας μια σειρά ερωτήματα και απαιτώντας απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Έκτοτε, ο κύριος Τσουρνάκης έχει συναντηθεί με την Εισαγγελική Αρχή Ζακύνθου προκειμένου να καταθέσει όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του για το εν λόγω έργο, οπότε έχει επιληφθεί του θέματος και η δικαιοσύνη. Ενώ την ίδια ώρα έχουν ξεπαγώσει και καλά οι εργασίες και γίνονται εντατικές εργασίες, τυχαίο δεν νομίζω, από το νέο τοπικό εργολάβο, που με έναν τρόπο το έργο πέρασε στο συγκεκριμένο άτομο. Είναι ο ίδιος που έχει και την αποκομιδή των απορριμμάτων στο νησί και διαχειρίζεται και την περιοχή του Λίβα. Τυχαίο δεν νομίζω. Το βασικό ερώτημα που θέτει η Δύναμη Ελπίδας είναι ότι έχει αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία είχε εκτελεστεί ένα ποσοστό εργασιών που είναι πολύ κάτω του 40% ή κάπου εκεί, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν πληρωθεί ανεκτέλεστες εργασίες και απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ, κάτι λιγότερο. Περισσότερα στη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρτσα Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12 και σήμερα είναι 3 Σεπτεμβρίου του σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη. Κάθε 3 Σεπτεμβρίου έχει το Πασόκ τη γιορτή του. Έχει να κάνει με την ίδρυσή του το 1974, 3 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 στα FM και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Βιάζομαι να τα πω για να κερδίσω χρόνο, αλλά όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr, erazakainapapakiyahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ το θέμα των ημερών στην τοπική επικαιρότητα και συγκεκριμένα το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρυυσης, αντικατάσταση τμήματος, επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας, ενώ η παράταξη παρέθεσε μια σειρά από στοιχεία για την οικονομική και τεχνική εξέλιξη του έργου, θέτοντας αρκετά ερωτήματα που, όπως τονίστηκε, πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Να πούμε ότι από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας υπάρχει σχετική αναφορά σε σχέση με τα στοιχεία που έχει για το εν λόγω έργο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρακαλώ, δεδομένου ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Τώρα, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης, ο λόγος για τον Διονύση Τουρκάκη, μια σύντομη και τυπική ενημέρωση έκανε που ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά. Δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δώσει συνέχεια στο θέμα, γιατί όπως είπε, δεν έχει επίσημο έγγραφο στα χέρια του με τα στοιχεία τα οποία έχει δημοσιοποιήσει η Δύναμη Ελπίδας. Επίσης, ο κύριος Τουρκάκης ανέφερε ότι έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για να μην τα πολυλογούμε, προκειμένου όντως να έχει στη διάθεσή του με τον πλέον επίσημο τρόπο τα συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορεί να τοποθετηθεί επ' αυτών. Ναι. Διευκρίνησε σε σχέση με την υλοποίηση του έργου ότι κάποια στιγμή υπήρξε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΣ. Επειδή η ΔΕΙΑΣ δεν είχε την τεχνική δυνατότητα υλοποίησης του έργου, υπήρξε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου από τη ΔΕΙΑΣ να περάσει στο Δήμο Ζακύνθου και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου η υλοποίηση του έργου. Οπότε είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Ζακύνθου. Έτσι να πετάξει και λίγο τον μπαλάκι από πάνω του. Λες και δεν ανήκει στη Δημοτική Αρχή ή δεν έχει καμία σχέση. Πριν, θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Λούχας, Παναγιώτη Ξένο. Μια αποκαλυπτική συνέντευξη για το όλο θέμα, γιατί ό του θαύματος και όλο τυχαίως, λέμε τώρα, έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες μέρες οι εργασίες από το νέο τοπικό εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο στην περιοχή της Λούχας, με κατεύθυνση προς τον Άγιο Λέοντα, με σκαψίματα, σωληνώσεις και ούτω καθεξής. Αλλά και στη συνέχεια και με τον επικεφαλής του Συνδυασμού ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο, γιατί επί των ημερών του ξεκίνησε το συγκεκριμένο έργο και εντωμεταξύ έχει προηγηθεί και ανακοίνωση της ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά. Και βέβαια έχουμε και δύο ανακοινώσεις από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο έργο και μια απαντητική ανακοίνωση από την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κρατάει κάποιες αποστάσεις και επιφυλάξεις από τη Δημοτική Αρχή. Ναι, είναι μια αρκετά ισορροπημένη και προσεκτικά διατυπωμένη ανακοίνωση. Του ΠΑΣΟΚ η ανακοίνωση είναι πιο επιθετική, όπως ήθεστε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και στοχοποιεί το δήμαρχο, το βουλευτή, την περιφέρεια και όχι μόνο. Γιατί η όλη ευθύνη δεν αφορά μόνο στο Δήμο Ζακύνθου. Αφορά και το Δήμο και την περιφέρεια και. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε σχετικά στη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Τι ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκης.
1: Ξεκινάμε την 18η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση λίγο για ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και αφορά το θέμα της καταγγελίας που έγινε το περασμένο Σάββατο από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Νομίζω όλοι την ξέρετε, απλά για την συντομία θα πω ότι έχει γίνει μια καταγγελία για το έργο Λούχα Γύρη, για την κατάσταση στις δικτύου είδες των ορεινών. Σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες που αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα κανένα επίσημο έγγραφο αυτής της καταγγελίας προς τη ΔΕΙΑΣ. Τη Δευτέρα το πρωί, να πω βασικά ότι το έργο είναι ένα έργο ίδρυυσης το οποίο έχει πάρει σαν φορέας, σαν κύριος του έργου η ΔΕΙΑΣ το 2019. Με προγραμματική σύμβαση της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου, το έργο εκτελείται από το Δήμο Ζακύνθου και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου και θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΣ σε πλήρη λειτουργία. Αυτό προβλέπει η προγραμματική του σύμβαση και αυτό προβλέπει και η απόφαση ένταξης. Στην παρούσα φάση το έργο δεν έχει παραδοθεί σε εμάς, στον κύριο του έργου ακόμα. Είναι στη διαδικασία της εκτέλεσης, στα χαρτιά και πρακτικά. Και η καταγγελία αφορά τον τρόπο εκτέλεσης και τον τρόπο κατασκευής. Μετά την καταγγελία αυτή, εγώ τη Δευτέρα το πρωί ως πρόεδρος της ΔΕΑΣ έστειλα ένα έγγραφο προς τις τεχνικές υπηρεσίες που ζήτησαν να μαζευτεί όλος ο φάκελος του έργου και να μας αποσταλεί ένα αντίγραφο προκειμένου να έχουμε μια πλήρη γνώση όλων των καταγγελόμενων θεμάτων. Και την Τρίτη χθες έστειλα ένα δεύτερο έγγραφο που πιο αναλυτικό, στηριζόμενο πάνω σε αυτά που έχει ζητήσει, που έχει καταγγείλει η Δημοτική Παράταξη του κ. Τσουρνάκη. Αναμένουμε το φάκελο προκειμένου οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ να τον εξετάσουν, να δουν τα έγγραφα και τα υπόλοιπα και μαζί με την νομική υπηρεσία να κάνουν μια εισήγηση. Επίσης, δεν ξέρω αν οφείλεται στην καταγγελία του κ. Τσουρνάκη ή όχι, χθες, αργά το απόγευμα, μας ήρθε μια απόφαση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά, που τροποποιεί μια απόφαση συγκρότησης οργάνου επαλήθευσης πράξης. Είναι μια απόφαση διενέργειας επιτόπια επαλήθευσης στην πράξη τη συγκεκριμένη. Αφορά τη σύσταση μιας επιτροπής που θα έρθει να ελέγξει το έργο 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Άρα, η συλλογή του φακέλου μαζί με τα στοιχεία που θα εξετάσουν οι υπηρεσίες και την νομική γνωμοδότηση σύν το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής που θα κάνει τον έλεγχο, όλα αυτά αφού συγκεντρωθούν θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο για να τις συζητήσουμε επί τόπου. Θα ήθελα, κύριε Δικαιούλη, αυτή η εισήγησή μου και η ενημέρωση να καταγραφεί. Είναι η επίσημη θέση του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν γίνονται κάποιες καταγγελίες, αν δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε επί αυτού που θέλουμε. Ο καθένας μπορεί να έχει τα στοιχεία που έχει βρει ή που έχει ζητήσει. Όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο, είτε ο κ. Σουρνάκης, είτε οποιοδήποτε, είτε την καταγγελία που έχει κάνει ο κ. Σουρνάκης, μπορεί να την καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για να πάει στο φάκελο και να συγκεντρωθούν όλα μαζί τα χαρτιά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα, νομίζω, μετά τη διαδικασία των υπολείπων της συγκέντρωσης των θεμάτων, θα έρθουν και θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Να ακούσουμε και μια σύντομη τοποθέτηση που έκανε και ο Διονύσης Κλάτρης, δημοτικός σύμβουλος από τη Λαϊκή Συμπλήρωση του Δήμου Ζακύνθου, ο οποίος παρέστη στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, αναπληρώνοντας, όπως διευκρίνησε, τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας Γιώργο Τσουρνάκη, ο οποίος είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που έκανε μια τοποθέτηση σύμφωνα με την οποία το έργο γίνεται αρπακόλα, δεν προχωρά κανονικά ή μάλλον προχωράμε σύντομα και δεν εκτελείται όπως πρέπει και όπως προβλέπεται, και καλύτερα να σταματήσει για να μην γίνει μεγαλύτερο το κακό από αυτό που ήδη έχει προκληθεί με το ανεκτέλεστο έργο που αφορά την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Μαρίνας, κυρίως την υδροδότηση της Λούχας, Γυρίου και του Αγίου Λέοντα της Ορεινής Ζακύνθου, δηλαδή ενός σημαντικού κομματιού της Ορεινής Ζακύνθου.
1: Θα μιλήσουμε 10.30 και αυτό ήρθα τώρα. Να έχει ενημερώσει και ο Τσουρνάκης ότι είχε κάποια δουλειά και δεν θα έρθει και πιθανό θα έρθει στην πορεία, αλλά πάση περιπτώσει δεν είναι το πρόβλημά μου να ψηφάω ή να μην ψηφάω. Μια και έτυχε λοιπόν και μπορούσα, συμμετέχω, γιατί δυστυχώς σε άλλες φορές, τέτοιες ώρες που γίνεται, δεν μπορώ να συμμετέχω και ήθελα να συμμετέχω, γιατί είναι, η ΔΕΙΑΣ είναι από τα πιο σοβαρά θέματα όπως τα έχω ζήσει τώρα στο Δήμο. Λοιπόν, για να μην σας απασχολώ και πολύ, νομίζω, δεν ξέρω, καταρχήν θέλω μια ενημέρωση, αν γίνεται, σχετικά με αυτό το θέμα. Αλλά το βασικό που θέλω να πω και να καταγραφεί εδώ, δύο πράγματα εγώ θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν συνεχίζει το έργο όπως ακούστηκε και είδα και εγώ την Κυριακή και τη Δευτέρα, και που πιστεύω ότι αυτό δεν είναι, με πάρει να ήταν για καλό του έργο, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι για καλό του έργο, εγώ λοιπόν ζητάω ότι πρέπει να σταματήσει το έργο επί τόπου, να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και να συζητηθεί με όλες τις προδιαγραφές ποιος το έχει αναλάβει, με τι προδιαγραφές, τι έργο είναι να κάνει, πότε θα τελειώσει. Πιστεύω ότι όταν μετά από την καταγγελία που έγινε το Σαββάτο, βλέπεις την Κυριακή τη στιγμή που τα έχουμε πει, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές, μάλιστα και στον Άγιο Λέοντα σας είχα πει να μην εκτενόσαστε, γιατί μου λέγατε όλο σε 10 μέρες. Καλά, κάποια στιγμή που μου είπε και ο κύριος Κόκκος θα απαντήσει εγγράφος και δεν απάντησε. Επειδή λοιπόν το βλέπω ότι πλέον το να πάτε την Κυριακή, να πάνε την Κυριακή να δουλεύουν, πιστεύω δεν είναι για καλό του έργου. Και επειδή λοιπόν τώρα εδώ που έχει φτάσει το ζήτημα και έχουν γίνει και αυτές οι καταγγελίες, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, να συζητηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί κάτι απακούγεται ότι σε 10 μέρες, το λέω εδώ παρουσία όλων, το έργο αυτό είτε σε 3 μήνες τελειώνει με το να δουλεύουν μέρα νύχτα τώρα. Είναι σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο στάδιο, δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι το έχουν δει, δεν υπάρχει να τελειώσει, αν πούμε, να γίνει έργο σωστό. Και προκειμένου λοιπόν να γίνει τώρα κάποιες δουλειές για 10 μέρες, 20 θέτε εντατικά, δεν θα γίνει όμως έργο. Θα είναι εις βάρος το έργο. Και γι' αυτό το λόγο ζητάω εγώ να σταματήσουν ό,τι εργασίες γίνονται. Ευχαριστώ.
0: Αυτά από το Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου, Διονύση Κλάδη, που ούκο λίγες φορές έχει φέρει το θέμα του συγκεκριμένου έργου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, είναι γνωστό. Και χθες παρέστη, όπως είπαμε, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, αναπληρώνοντας τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας Γιώργο Τσουρνάκη, που απουσίαζε και είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης. Με τον κύριο Κλάδη να επιμένει ότι προχωρούν οι εργασίες, με άλλα λόγια θέλει να πει αρπακόλα, άρα πρόχειρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ζήτησε να σταματήσει το έργο, να διερευνηθεί το όλο θέμα και να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Είδομεν. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και όχι τυχαία, πάντα με αφορμή και αιτία, τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και έγινε επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, Θεόδωρο Γαλιατσάτο, γιατί γνωρίζει τα του έργου. Επί των ημερών του ξεκίνησε το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έμελε να έχει αυτή την τύχη και δεν είναι το μοναδικό στη Ζάκυνθο, ενώ έχει προηγηθεί και μια ανακοίνωση του Συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά. Κύριε Γαλιατσάτο, πολύ πολύ καλημέρα σας. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, κύριε Γαλιατσάτο, μας ακούτε?

0: Γενικώ σήμερα πάμε με τεμποδίων, συμβαίνουν και αυτά. Κόπηκε η επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Γαλιατσάτο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Ωστόσο, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή για λίγα λεπτά τη ώρα τον πρόεδρο τη Λούχα, Παναγιώτη Ξένο. Αλλά δεν είναι καθόλου ξένο ω προ εμένα τουλάχιστον. Κύριε Ξένο, πολύ πολύ καλημέρα σα.
1: Καλή σα μέρα, κύριε Λέγα, στου ακροάτε σα.
0: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
1: Καλά, μέρη καλά είμαστε. Σε ένα χωριό σχεδόν απομονωμένο, πραγματικά πανέμορφο, και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ότι μας έχουν παραμερίσει, ίσως επειδή είμαστε ένα χωριό με λίγους ψηφοφόρους ίσως, και να μην μας έχουν τόσο δηλαδή πραγματικά ανάγκη από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι, επειδή δεν σας ακούω καλά, να αλλάξω ακουστικά. Γιατί σήμερα είναι όλα του γάμου δύσκολα και κινήθηκα στρωμένη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κύριε Ξένο, μας ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Με συγχωρείτε λοιπόν. Επειδή έχουμε θέμα χρόνου, δεν θέλω να σας αγχώσω και γραμμή μια ακόμη τηλεφωνική συνέντευξη. Ποια είναι η εικόνα τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που αφορά άμεσα και την περιοχή της Λούχας, η οποία δεν έχει σταγόνα νερό?
1: Λοιπόν,
0: εν έτη 2020 δεν ιδρεύεται.
1: Μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ?
0: Ναι, ναι, μπορείτε, μπορείτε.
1: Λοιπόν, έναντι του 2026 υπάρχουν δύο κοινότητες σε ένα τουριστικό νησί όπως είναι η Ζάγκυρθο, που είναι ανεπίτρεπτο να μην έχει νερό. Να μην έχει το δημόσιο αγαθό του νερού. Και να είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε 10, 15 και 20 μέρες πολλές φορές ώστε να μας φέρει νερό η υδροφόρα της ΔΕΙΑΣ για κάποιους λόγους, εντάξει, είτε λειτουργικούς είτε οτιδήποτε, υπάρχει έντονη αιχμή λόγω του καλοκαιριού. Και να περιμένουμε χωρίς νερό και να πληρώνουμε 40 ευρώ το νερό το αλάτι.
0: Λοιπόν, θαλασσινό νερό.
1: Το θαλασσινό νερό, βεβαίως. Ναι. Το οποίο.
0: Όταν λέτε δύο κοινότητες, εννοείται εκτός από τη Λούχα και τον Άγιο Λεόντα.
1: Όχι, Λούχα Γύρι λέμε.
0: Λούχα Γύρι, καλά, και το Γύρι εννοείται.
1: Ναι, είναι δύο χωριά τα οποία έχουν ελάχιστους κατοίκους, γιατί αναγκαστήκαν να φύγουν άνθρωποι από εδώ πάνω,
0: ναι,
1: λόγω
0: γνωστό
1: των καιρών συνθηκών. Και δυστυχώς εγώ πιστεύω ότι. Αν
0: και τα πλέον παραδοσιακά και γραφικά χωριά του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο αυθεντικό κομμάτι του νησιού.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Και πρέπει να το έχουμε ήδη προσέξει, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και νομίζω αν είμαστε δύο κοινότητες με 500 ψηφοφόρους, ίσως να ήταν διαφορετικά για τα αποτελέσματα, έτσι.
0: Ενώ η Λούχα αριθμεί περίπου 40 μόνιμους
1: κατοίκους. 40 μονίμους κατοίκους το χειμώνα, το χειμώνα κάποια σαρανταριά.
0: Ναι. Και το Γύρι ούτε καν.
1: Πολύ λιγότερο δυστυχώς.
0: Πολύ λιγότερο δυστυχώς. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το έργο. Αυτή τη στιγμή,
0: εσείς,
1: ενώ, ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Νέκα, συγγνώμη, συγγνώμη, ρωτήστε.
0: Όχι εσείς, συνεχίστε.
1: Το έργο αυτή τη στιγμή, εδώ και 3-4 χρόνια προχωράει, δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε το συνοικό τείχος.
0: Ναι.
1: Έρχονται δύο μέρες, τρεις, το παρατάνε, φεύγουν, ξαναφεύγουν, ξανάρχονται, περνάνε μήνες πολλούς. Οι σωλήνες εγκατελειμμένες στις άκρες του δρόμου, η τράφη ανοιχτή και εξφάγματος, δεν έχει σκοτωθεί κάποιος που εντός θα τρέχαμε όλοι και δεν θα φτάναμε. Είχα κάνει παρέμβαση και πέρυσι με φωτογραφίες να κλείσουν κάποιοι οι τράφοι που έχουν ανοιχτεί και να μαζευτούν οι σωλήνες. Δυστυχώς έχουν παραμείνει έτσι μέχρι πρόσφατα.
0: Να διευκρινίσετε για ποια περιοχή μιλάτε, για την περιοχή μιλάτε της Αγίας.
1: Αγία Μαρίνα Λούχα μιλάω. Το δρόμο,
0: ναι, ναι.
1: Αγίας Μαρίνα Λούχα.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Διευκρινίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Διευκρινίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως, τις τελευταίες μέρες,
0: ναι,
1: βλέπω έντονη κινητικότητα και προπαντός σήμερα ακόμα περισσότερη.
0: Α, έτσι.
1: Βεβαίως. Να τρέχουν με λιγιώδεις ταχύτητα, φορτηγά με άμμο, να τρέχουν, να ρίχνουν, να μπαζώνουν, να κάνουν σωληνώσεις, να συνδέουν σωλήνες. Αυτό κάτι δεν ξέρω τι αποσκοπεί, δεν το έχω καταλάβει
0: στο
1: ακόμα.
0: Στο ύψος της περιοχής της Αγίας της Λούχας με κατεύθυνση προς τον Άγιο Λέοντα, μου είπατε.
1: Ναι, μιλάμε τώρα από τη λάδα της Λούχας,
0: ναι,
1: και δεξιά και αριστερά, όπως είναι η λάδα της Λούχας, και προς τον προς την πλευρά του Γηδίου, δηλαδή η Λούχα, δηλαδή περιοχή, βλέπω μπαζώματα σήμερα και άλλα περισσότερη κινητικότητα προς την πλευρά Λούχας Αγίου Λέοντα.
0: Ναι.
1: Στην κορυφογραμμή συγκεκριμένα που είναι και το κλιμάκι της Φροντεσικής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί λέτε τώρα ότι συμβαίνει αυτό, γιατί λέτε?
1: Ίσως για την έντονη κινητικότητα, ίσως γιατί επειδή διαμαρτυρόμαστε, επειδή διαμαρτυρούνται οι δημοτικές αρχές, κάποιοι από την αντιπολίτευση. Καταρχήν θέλω να εκφράξω δημόσια τα ευχαριστήριά μου στον κύριο Διονύση Κλάδη, που είναι δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος παρεμβαίνει συνέχεια ερωτώντας για το έργο του αγωγού Λούχας Συγγνώμη, Αγία Μαρία Λούχα και κυρίου Αγιουλέοντα. Γιατί πραγματικά τον θέλω να τον ευχαριστήσω. Γιατί ήταν από αυτού που πραγματικά παντού ακούγεται και ρωτάει για το πρόβλημα αυτό. Και θέλω να τον ευχαριστήσω
0: και ο Παναγιώτης Σοφός, περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ναι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όπως η Ανάσα κατά Ιόνια Νησιά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η Δύναμη Αλπίδας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, να τα λέμε όλα.
1: Ναι, αλλά ο Διονύσης ο Κλέας, πραγματικά εγώ τον ευχαριστώ δημοσίως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσείς είχατε, έχετε επίσημη ενημέρωση από κάποιον για το συγκεκριμένο έργο? Ποιος, πότε, πού και γιατί?
1: Εγώ όσες φορές έχω ρωτήσει μου λένε ότι σε λίγο καιρό θα ήταν έτοιμο.
0: Ποιος έχετε ρωτήσει? Τη Δημοτική Αρχή, τη ΔΕΙΑΣ, ποιος?
1: Τον κύριο Τουρκάκη είχα ρωτήσει παλιότερα.
0: Ναι.
1: Μου είπε ότι άμεσα θα υλοποιηθεί το έργο.
0: Ναι.
1: Και κάποιον, δηλαδή κάποιοι δεν γνωρίζουν, κάποιοι δεν ξέρω εγώ, είναι κάποιο θέμα, δεν ξέρω ακριβώς τι μίλη γενέστε, τι έχει πληρωθεί, τι δεν έχει πληρωθεί. Βλέπω ότι αλλάζουν οι μηχανοί.
0: Οι εργολάβοι.
1: Εργολάβοι. Βλέπω ότι έρχονται πάντα καινούριο προσωπικό, βλέπω των υδραυλικών, τον οτιδήποτε είναι αυτό. Δηλαδή καινούριο, όλα αλλαγές βλέπω προσώπων. Καταλάβατε. Ναι,
0: εμείς δεν είμαστε μηχανικοί ούτε και εσείς για να πάρουμε θέση.
1: Όχι, δεν γνωρίζετε τίποτα. Εντάξει,
0: αλλά το γεγονός και μόνο ότι γίνονται τόσο εσπευμένα σε αυτή τη φάση οι εργασίες σημαίνει ότι μπορεί να μην γίνουν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Προκειμένου εγώ αυτές... Το φοβάμαι ναι. πολύ αυτό. Γιατί είναι, μπορεί.
0: Θα αποφανθούν οι αρμόδιοι. Λέμε
1: να επιτρέψει εντός εισαγωγικών να επιτρέψει δουλειές να μιλήσει ότι λαϊκή γλώσσα ρίση του αρπακόλα. Φοβάμαι πως είναι.
0: Οι δουλειές του ποδαρίου, αλλά εμείς το λέμε υποθετικά και εμπειρικά, αλλά δεν είμαστε πλέον αρμόδιοι και ειδικοί. Για να αποφανθούμε, εάν και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, περιμένουμε να δούμε.
1: Όταν οι σωληνώσεις καλύπτονται στα γρήγορα. Με τις πρώτες βροχές τώρα του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, τα πρωτοβρόχια, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν στην επιφάνεια. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτές οι σωλήνες που έχουν εγκαταλειφθεί στις άκρες του δρόμου 3 χρόνια τώρα,
0: ναι.
1: μήπως αύριο το πρωί, αν υλοποιηθεί ποτέ το έργο, που το εύχομαι να υλοποιηθεί γιατί είναι θέμα ζωτικής σημασίας για μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Μήπως στη συνέχεια αρχίσουν τα προβλήματα. Ότι γιατί δεν ξέρω, είτε είναι αγιωμένες από τον ήλιο 3 χρόνια, οτιδήποτε μπορεί να,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: γνωρίζω.
0: Είναι εκτεθειμένες στις διάφορες καιρικές συνθήκες, οι εν λόγω σωλήνες στους δρόμους.
1: Είναι εκτεθειμένες 3 χρόνια παρατημένες είναι.
0: Ναι, ναι, έτσι. Και έχουν γίνει και ατυχήματα, ευτυχώς όχι δυστυχήματα.
1: Είμαστε τυχεροί, δόξα τω Θεώ, πραγματικά είμαστε τυχεροί. Γιατί δεν θα ξέραμε τι θα, αν σκοτωνόταν να χτύπα ξύλο κάποιος, κανείς. Τι θα γινόταν, δεν ξέρω. Αντίθετα, αυτό μιλάω.
0: Ναι. Και οι κάτοικοι της περιοχής της Ντούχας, δεν έχει σημασία αν είναι πολλοί ή λίγοι, πρέπει, έχουν το αυτονόητο δικαίωμα.
1: Δεν είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας.
0: Να έχουν στη διάθεσή τους το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό. Και είστε αναγκασμένοι να καλείτε τη ΔΕΙΑ, αν και εφόσον έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα με τις υδροφόρες για να εφοδιαστείτε με νερό. Δίνω τα 40 ευρώ σε κάθε.
1: 40 ευρώ, ναι.
0: Κάθε
1: Μα δεν
0: φορά.
1: Είναι 40. Είναι η εξυπηρέτηση. Εγώ π.χ. κάποια στιγμή δεν σου είπα τι μου φταίει αποκλειστικά. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Και οι οδηγοί άνθρωποι είναι.
0: Σωστά.
1: Και
0: Μα δεν προλαβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ελάχιστες οι υδροφορές.
1: Δεν
0: προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
1: Δεν έχω πρόβλημα με τον οδηγό.
0: Σωστά,
1: είναι, είναι εξυπηρετικοί άνθρωποι. Είναι ναι. κύριοι για μένα. Ναι. Είναι άνθρωποι που.
0: Μα δεν μιλάμε για αυτούς.
1: Σε δυσβενείς συνθήκες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν. Ναι. Το εννοώ σε δυσβενείς συνθήκες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι είναι εξυπηρετικοί. Εγώ θα έχω να το πω για τους οδηγούς της ΔΕΙΑΣ.
0: Δεν
1: είναι
0: μιλάμε για τους οδηγούς της ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι πάει λάθος. Κάτι πάει λάθος. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Και καταρχήν, εγώ νιώθω, αλήθεια σας μιλάω, νιώθω πολίτης τρίτης κατηγορίας. Αλήθεια σας μιλάω. Γιατί είναι καταλυμμένο το χωριό μου, όντως είναι καταλυμμένο. Όταν δεν έχω νερό, που είναι το βασικό πράγμα, νιώθω πλήρης εγκατέλειψη.
0: Ναι.
1: Εγώ από το 2012, όταν
0: ναι,
1: έγινε...
0: Είστε επί σειρά ετών πρόεδρος της Ντούχας,
1: ναι,
0: κύριε Ξένο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Τρέχαμε με τον Γιώργο, τον Αμπελά, να πάνω στα βουνά για να χαράξουμε... Την πορεία που θα παίρναγε ο αγωγός.
0: Μιλάτε με το τότε σύνδεσμο ίδρευσης.
1: Ναι, μπράβο. Και τότε θυμάμαι, είχα μαζέψει υπεύθυνες δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Υπεύθυνες δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες που θα παίρναγε ο αγωγός για να υλοποιηθεί, να πάρω την άδεια.
0: Ναι.
1: Πολλοί εξ αυτών ήταν στο εξωτερικό και έπρεπε να στείλω χαρτιά. Ήταν να τους πάρω τηλέφωνο για να πάρω την υπογραφή τους. Για να περάσω ο αγωγός και στη συνέχεια να υλοποιηθούν οι ζημιές που θα είχαν γίνει. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τότε είναι 14 χρόνια και είμαστε ακόμα στο σημείο, να μην πω μηδέν, στο σημείο ούτε στη μέση δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Ευρυπιστώ, μήπως ολοκληρωθεί, ευρυπιστώ, μήπως, ναι. Μήπως.
0: Δεσμεύομαι να μιλήσουμε μια άλλη φορά, ενδεχομένως και από κοντά διαζώσεις, είτε έρθετε εσείς από εδώ ή εμείς από εκεί ως
1: έρθα Κίνθου,
0: να αναδείξουμε εκτενώς τα προβλήματα του χωριού. Επαναλαμβάνω, του πλέον παραδοσιακού οικισμού του νησιού, αυτού της Λούχας, όπως και του κυρίου Μανσή.
1: Πιστεύω, εγώ βλέποντας το εξής, ότι όταν έρχεται κάποιος τουρίστας στο χωριό, βλέπω ότι γυρνάει στο χωριό βγάζοντας βίντεο, πραγματικά απολαμβάνει τη φύση και την γραφικότητα του χωριού. Είναι υπέρ
0: όλων. Την αρχιτεκτονική, τη φύση βέβαια, την ηρεμία, την ησυχία.
1: Έτσι. Και πιστεύω, δεν είναι υπέρ της Λούχας, είναι υπέρ του νησιού να υπάρχει το χωριό να μείνει στο περιθώριο. Γιατί προβάλλεται η παράδοση. Και πώς ζούσαμε πριν μερικά χρόνια στο νησί και πώς ήταν τα ηλεκτρονική του νησιού, πώς ήταν η γραφικότητα, έτσι δεν είναι, έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Όταν το εγκαταλείψουμε, δυστυχώς εγκαταλείπουμε τα πάντα, εγώ πιστεύω.
0: Κύριε Ξένο, θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Ξένος, πρόεδρος Λούχας, τοπικής κοινότητας Λούχας, εκεί στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων, σωστά.
1: Πολύ σωστά μιλάτε.
0: Αρτεμίσιο και ομιλών. Πολύ
1: σωστά μιλάτε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους και σε ευχαριστώ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι υποχρέωσή μας να μιλάμε με όλους.
1: Και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, εύχομαι.
0: Επίσης.

0: Και πάμε λιγάκι τρέχοντα σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και προσπαθούμε να προλάβουμε τους πάντες και τα πάντα. Δεν είναι πάντοτε εφικτό και εύκολο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε προλογίσει άλλωστε τη συνέλευση, τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, Θεόδωρο Γαλιοτσάτο, καθώς γνωρίζει τα του έργου. Έχει υπάρξει και Περιφερειάρχης, επί των ημερών του ξεκίνησε το έργο και επί των ημερών της Δημοτικής Αρχής Αρετάκη, για να απαντήσουμε μαζί σε κάποια ερωτήματα, ή μάλλον ο ίδιος, από τη θέση ευθύνης που έχει και το θεσμικό ρόλο που είχε και συνεχίζει να έχει, ποιος, πότε, πού και γιατί, γι' αυτό. Γιατί φτάσαμε σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Γαλιοτσάτο, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλά. Υπομένουμε το καλοκαίρι με τη ζέστη, την πολύ και την υγρασία. Ναι.
0: Έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση του συνδυασμού σας. Να πάμε κατευθείαν στο διατάφτα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ένα έργο το οποίο υπήρξε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ, επειδή η ΔΕΙΑΣ δεν είχε την τεχνική δυνατότητα να αναλάβει να κάνει το έργο μέσω της τεχνικής του υπηρεσίας, ο Δήμος Ζακύνθου.
1: Σωστά.
0: Για την ιστορία αυτή.
1: Πρώτα απ' όλα νομίζω πρέπει να παρατηρήσουμε και να το δώσουμε άλλη μια φορά, γιατί έχει ακουστεί, φαντάζομαι, αλλά δεν έχει σημασία, ότι είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε το 2019 το Μάρτι,
0: ναι,
1: με 2 εκατομμύρια περίπου 100.000 ευρώ,
0: ναι,
1: και σήμερα είναι Σεπτέμβρης του 2026 και το έργο αυτό είναι ακόμα ούτε στο μισό.
0: Ούτε στο μισό, ναι, είναι κάτω του 40%.
1: Λοιπόν, αυτό
0: σε ό,τι αφορά το φυσικό το αντικείμενο.
1: Είναι ένα μείζον πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο έργο, αλλά εν προκειμένου αυτό μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε γενικότερα. Ότι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες δόθηκαν στο παρελθόν με σκοπό να διορθώσουν τις υποδομές, να βοηθήσουν την καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά σε θέματα τέτοια όπως είναι τη σύνδευση, μετά από τόσα χρόνια είναι ακόμα το περίμενε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι έχουν γι' αυτό, για να μην πάμε τώρα στα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουμε μετά, μεγάλη ευθύνη για τη διαχείριση δηλαδή των χρημάτων τα οποία διατίθενται για καλό σκοπό. Έχουν ευθύνες πολιτικές πέρα από τις διαχειριστικές. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο έχει προκύψει τώρα με το γεγονός ότι με βάση και τις καταγγελίες που έκανε ο συνδυασμός.
0: Μιλάμε για ελπίδα με επικεφαλή στο Γιώργο Τσουρνάκη, ναι.
1: Βεβαίως. Έχουμε πληρωμές που φτάνουν στο 98% του συμφωνητικού που έχει υπογράψει η συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ όλοι γνωρίζουν και όλες στη Ζάκυνθο, αλλά και όχι μόνο, γιατί και εμείς που δεν είμαστε στη Ζάκυνθο το γνωρίζουμε, ότι το έργο αυτό δεν είχε φτάσει μέχρι όταν είχε πληρωθεί αυτά τα χρήματα ούτε καν στο 40%.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, εδώ κάτι δεν έγινε καλά. Κάτι πήγε λάθος και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες, πώς να το πω, δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν.
0: Δραστηριότητες, τι εννοείτε άλλες δραστηριότητες, γιατί το λέτε όλο νόημα.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Ποιος πιστοποίησε τις εργασίες αυτές
0: που δεν έχουν εκτελεστεί.
1: Που δεν έχουν εκτελεστεί. Και γιατί το έκανε.
0: Και γιατί το έκανε. Άρα μήπως το έκανε για ιδίων όφελος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Να, ένα εύλογο ερώτημα λοιπόν.
1: Μα γι' αυτό υποθετικό ερώτημα, λέω, ναι, ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει, καταρχήν δεν έπρεπε να συμβεί.
0: Ναι.
1: Γιατί υποτίθεται ότι πέραν της πρώτης κίνησης που γίνεται να πιστοποιηθούν οι εργασίες που υποβάλλονται στη συνέχεια πιστοποιημένοι λογαριασμοί κλπ, έπρεπε να έχει ελεγχθεί σε δεύτερο χρόνο και σε δεύτερο βαθμό αν αυτές οι εργασίες που πιστοποιούνται έχουν εκτελεστεί. Η διαχειριστική αρχή, για παράδειγμα, έχει εκπροσώπους και στη Ζάκυνθο.
0: Η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι αυτή η οποία πληρώνει.
0: 21-27, βεβαίως.
1: Είναι αυτή η οποία πληρώνει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η οποία δίνει στον Περιφερειάρχη το λογαριασμό και του λέει υπόγραψε για να πληρωθεί ο εργολάβος.
0: Σωστά.
1: Αυτή λοιπόν η υπηρεσία έχει δύο υπαλλήλους στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τόσο δύσκολο να έχουμε μια εικόνα των έργων που έχουν εξελιχθεί εκεί? Κάνα ερωτήματα θέτω. Γιατί φαντάζομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα αποκαλύψει στην πορεία το ποιος έκανε λάθος. Για να πάμε στην πιο ας πούμε...
0: Αν πρόκειται περί λάθος και μόνο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Για να πάμε στην πιο χαλαρή εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος έκανε λάθος. και θεώρησε ότι έχουν, πρέπει να πληρωθεί ο εργολάβος ενώ δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμως αυτά μέλη θα φανούν στην πορεία. Εμείς,
0: ούτε σημαίνει αυτό... κάτι το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο εργολάβος.
1: Ο έκπρος... Καλά, τώρα ο εργολάβος, εντάξει, άνθρωπος ήταν, πέθανε, χάθηκε, ξέρω.
0: Ο οποίος είχε πάρει κάποιες δουλειές στη Ζάκυνθο, τέλος πάντων, ναι.
1: Υπάρχει διάδοχη κατάσταση στις εταιρείες.
0: Υπάρχει όμως διάδοχη κατάσταση από τον έναν εργολάβο στον άλλον. Και δεν ξέρουμε πως έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό στο είναι γνωστό,
0: στο γνωστό και μη εξαιρετό αυτό... εργολάβο που έχει αναλάβει γενικώς τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί. Είτε την αποκομιδή είτε τη διαχείριση στην περιοχή του Λίβα.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί αυτός είναι που έχει αναλάβει.
1: Δεν ξέρω ποιος έχει αναλάβει, το ακούω από εσάς, αλλά θέλω να πω το εξής. Ένας εργολάβος μπορεί να λειτουργήσει είτε ως καθολικός διάδοχος μέσα από νόμιμες διαδικασίες.
0: Ναι. Αυτό εννοώ. Άλλο, με ποιο τρόπο.
1: Είτε ως υπεργολάβος.
0: Ναι.
1: Να προσληφθεί δηλαδή από την εταιρεία που έχει το έργο, προκειμένου να εκτελέσει κάποιες εργασίες.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορούν να συμβούν, αλλά όλα αυτά θέλουν και αυτά τεκμηρίωση και νόμιμες διαδικασίες.
0: Σε αυτό το κομμάτι σας πληροφορώ ότι υπάρχει ένα θολό το οποίο και κανείς δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Γκαλιατσάτο.
1: Το θολό είναι όλο το τοπίο.
0: Γιατί από τη στιγμή που έγινε η συνέντευξη τύπου, η σχετική καταγγελία και ούτω καθεξής από τη δύναμη Ελπίδας, έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες από συνεργεία του.
1: Ναι,
0: συγκεκριμένου εργολάβου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι προφανές ότι κάποιοι προσπαθούν να ισορροπήσουν τα χρήματα που έχουν δοθεί με τις εργασίες επί τόπου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το οποίο πρέπει να ζητηθεί επίσπευση των ελέγχων από εκεί που πρέπει να γίνουν για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση στον χρόνο που έγινε η καταγγελία.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μετά από δύο μήνες και τρεις.
0: Ναι. Για να έρθουν και να πούνε οι επαΐοντες, βλέπετε ότι το έργο έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι εσείς λέτε και άρα και αντίστοιχες είναι πληρωμένες. Και ονοείτο. Και να βγουν και λάδι στο τέλος, γιατί δεν αποκλείεται.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε εμείς εδώ,
0: ναι,
1: είναι ότι είναι άλλη μια περίπτωση ενός δημοσίου έργου το οποίο δεν εκτελείται στην ώρα του. Σας είπα ακριβώς τώρα τι συμβαίνει από το 19 μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι στερήθηκε η περιοχή αυτή της ορεινής Ζακύνθου, ένα έργο υποδομής το οποίο το χρειάζεται, είναι έργο ίδρυψης, δεν είναι αστεία,
0: ναι,
1: το οποίο το χρειάζεται επιτακτικά. Κάποιοι λοιπόν αδιαφορούσαν γι' αυτό, ότι αυτό το έργο δεν τελέστη ακόμη και τρέχανε να πληρώσουν τον εργολάβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όλα είναι και πολιτικά ζητήματα, δηλαδή έχουν πολιτική σημασία για τον κόσμο που ψηφίζει κάποιους και τους εκλέγει στις θέσεις αυτές, αλλά έχουν, όπως καταλαβαίνετε, και ηθική και νομική διάσταση, γιατί πρέπει να διερευνηθούν όλα τα ζητήματα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Μα ήδη τα του συγκεκριμένου έργου έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης σε τοπικό επίπεδο μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής, με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και τον βουλευτή του νησιού να κρατούν αποστάσεις από τη Δημοτική Αρχή. Τουλάχιστον κάπως έτσι ερμηνεύονται οι δηλώσεις τους, οι ανακοινώσεις τους κτλ.
1: Ναι, φυσιολογικό το βλέπω αυτό. Δηλαδή να κρατούν αποστάσεις εννοώ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: εντάξει, εδώ είναι προφανές ότι σε επίπεδο δημοτικής αρχής, δηλαδή των υπηρεσιών αυτών των δύο του Δήμου, γιατί η μία ήταν η ΔΕΙΑ που είναι ο κύριος του έργου, που και αυτή δεν απαλλάσσεται των ευθυνών, γιατί μπορεί να μην εκτελούσε το έργο, αλλά ήταν αυτή, είναι σαν να έχεις ένα εργολάβο στο σπίτι σου και να κάνει δουλειές. Δηλαδή ο εργολάβος είχε αφεντικό το Δήμο Ζακύνθου,
0: ναι, ναι,
1: η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου, και εκτελούσε εργασίες. Πού εκτελούσε?
0: Γιατί είναι ένα έργο το οποίο θα το παραλάβει η ΔΕΙΑ, ναι, μόλις ολοκληρωθεί για να το λειτουργήσει.
1: Λέω, πού εκτελούσε? Το χώρο ευθύνης της ΔΕΙΑ. Άρα η ΔΕΙΑ δεν μπορεί να πει δεν με διέφερε, δεν ξέρω, δεν είδα. Έπρεπε να έχει εικόνα κάθε στιγμή. Στην ευθύνη λοιπόν και της ΔΕΙΑ και του Δήμου Ζακύνθου εδώ. Αλλά και οι δύο αυτές οι υπηρεσίες ανήκουν στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Κατά συνέπεια, οι αποστάσεις που λέτε, δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά που λέτε ότι κρατούν,
0: ναι, ναι,
1: ο βουλευτής και η τοπική της Νέας Δημοκρατίας, είναι εύλογες. Γιατί και αυτοί δεν θέλουν να πάρουν ενδεχομένως μια ευθύνη που μπορεί να προκύψει στην πορεία και μπορεί να είναι πολύ ενοχλητική.
0: Ακριβώς, και φυλάνε τα ρούχα τους για να έχουν τα μισά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας και με βάση την εμπειρία σας, αλλά και με βάση τα προβλεπόμενα, πώς ακριβώς επιμερίζονται οι ευθύνες? Και ποιες είναι μεγαλύτερες
1: ευθύνες? Οι ευθύνες είναι πρωτογενώς αυτούς που εκτελούν το έργο.
0: Ναι.
1: δηλαδή στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά στην ΔΕΙΑΖ, η οποία γίνονται εργασίες στο χώρο της. Και πρέπει να έχει εικόνα ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει. Αυτές είναι οι ευθύνες σε πρωτογενές επίπεδο.
0: Πάμε και τώρα στα της περιφέρειας. Ναι.
1: Βεβαίως, διότι όταν καλείται η περιφέρεια να πληρώσει μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ, τώρα του τρέχοντος, σημαίνει ότι πριν δοθεί το πράσινο φως για να πληρωθεί αυτός ο λογαριασμός, θα πρέπει να υπάρχει μια εικόνα της κατάστασης. Ποιος τη δίνει την εικόνα? Η διαχειριστική αρχή με τους ανθρώπους που είναι στη Ζάκυνθο. Έγινε αυτό? Μάλλον δεν θα έγινε, γιατί αν έγινε ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ πως δεν έγινε. Άρα έχουμε.
0: Και αναμένεται τώρα, άκουσαν κλιμάκιο όλο τυχαίως τις αμέσως επόμενες μέρες.
1: Εντάξει, τώρα θα έρθει εκ των υστέρων.
0: Για να κάνει τι, επαλήθευση λέει τη.
1: Εκ των υστέρων η επαλήθευση.
0: Έτσι.
1: Είναι σωστό αυτό, η επαλήθευση γίνεται.
0: Ναι, προβλέπεται. Ναι.
1: Προσέξτε, προβλέπονται όταν έχουν εκτελεστεί τα έργα και έχουν πληρωθεί. Υπάρχει μηχανισμός επαλήθευσης.
0: Άρα η επαλήθευση σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την πιστοποίηση.
1: Ναι, αλλά άκουσε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια διαδικασία που αφορά έργα ήδη εκτελεσμένα.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Άλλο αυτό. Εδώ ναι. Είχαμε το εξής. Όταν έρχεται ένας λογαριασμός 800.000
0: ευρώ,
1: αγαπητέ μου,
0: ναι,
1: συνομιλητή, μπορεί να υπογράφει οποιοδήποτε, που λέμε, να το πω έτσι, στην καθημερινή, να βλέπει, δηλαδή, τι εικόνα υπάρχει, αφού έχεις αντιπροσώπους στη Ζάκυνθο,
0: ναι,
1: ειδικά για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να έχεις μια εικόνα, καταρχήν, μια γενική εικόνα. Πού βρίσκεται το έργο, που φαίνεται ότι έχει τελειώσει. Όταν εμείς, ως παράταξη και η Λαϊκή Συσπήρωση, έχουμε δύο φορές δώσει φωτογραφίες και ντοκουμέντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει σημαίνει, ναι.
1: Ναι, αλλά το έχουμε δώσει και στον Περιφερειάρχη, ο οποίος τελικά υπέγραψε να πληρωθούν.
0: Ναι.
1: Τα ξέρει, τα γνώριζε ότι είναι οι σωλήνες μες στον δρόμο παρατημένοι, τα βλάκια ανοιχτά και τα κτίρια μισοτελειωμένα. Λοιπόν, εδώ, εμείς δεν θα πούμε ότι ο τελικός διατάκτης που είναι ο Περιφερειάρχης για να πληρωθεί ο λογαριασμός έχει κάποια, ας πούμε, εμπλοκή.
0: Δεν εννοούμε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, λέμε όμως ότι είχε και έχει την ευθύνη που πλήρωσε ένα λογαριασμό ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήταν κούφιος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, γιατί είχε τα δεδομένα που του δίναμε εμείς ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, και έπρεπε να το ψάξει. Δεν το έκανε, άρα εδώ υπάρχει μια.
0: Δηλαδή, θα έρθει η αρμόδια επιτροπή τώρα από την περιφέρεια, από τη διαχειριστική, να ελέγξει τι και τι να επαληθεύσει, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, μπορεί να έρθει. Ας έρθουν να τα δούνε.
0: Ναι.
1: Και ας έρθουν τώρα, όχι όταν.
0: Ναι, 8 με 10 Σεπτεμβρίου είναι σχετική ενημέρωση, ναι, από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη.
1: Μα γι' αυτό τρέχουν τώρα. Για να.
0: Τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν το έργο να γίνει εν τέλει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τέτοιες εξελίξεις, ναι, όπως αυτές ή τέτοιες εικόνες δεν πρέπει να υπάρχουν στα δημόσια έργα,
0: ναι,
1: στη δημόσια ζωή.
0: Αναλογεί ένα κομμάτι της ευθύνης κατά τη γνώμη σας και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δηλαδή τότε που ξεκίνησε το έργο επί των ημερών του Νικήτα Ρατάκη, που ήταν και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ παράλληλα, κύριε Γαλιατσάτο?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Αντιστοιχεί, τελειώνοντας, να πούμε και ένα κομμάτι ευθύνης ή όχι στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή Αρετάκη, που ήταν η πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, γιατί τότε υποτίθεται ότι ξεκίνησε το έργο?
1: Εντάξει, αλλά δεν έχουμε τότε.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω εγώ αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί πρέπει να ψάξει κανείς το πράγμα από την αρχή. Αλλά σε πρώτη φάση έγινε ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος, ο πρώτος ή ο δεύτερος, δεν θυμάμαι, είναι αυτός που ήρθε τελικά για να εκτελέσει το έργο. Η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι με τη λήξη της θητείας του κυρίου Αρετάκη και της προηγούμενης διοίκησης της ΔΕΙΑΣ δεν είχαμε.
0: Της οποίας ήταν ο ίδιος πρόεδρος.
1: Ναι. Ναι, δεν είχαμε φαινόμενα ακόμα.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι να πούμε για εκείνη την περίοδο? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αλλά νομίζω δεν υπάρχει. Το θέμα ξεκινάει από τη στιγμή που παραλαμβάνει η νέα θητεία.
0: Ναι.
1: Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Πάντως, αυτό είναι θέμα. Είναι αντικείμενο του ελέγχου.
0: Θα το επαναφέρετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Γαλιατσάτο?
1: Κοιτάξτε, εμείς υποχρεωτικά θα ζητήσουμε πληροφόρηση καταρχήν,
0: ναι,
1: για την στάση της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη με βάση τα νέα δεδομένα. Για πληροφόρηση, μας πει τη γνώμη του, τι κάζει αυτός ο ίδιος, τι πιστεύει.
0: Ναι.
1: Και βέβαια να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή το ζητούμενο.
0: Γιατί το θέμα, ξέρετε, έχει πάει στον εισαγγελέα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει επιληφθεί το θέμα του και δικαιοσύνη.
1: Ο εισαγγελέα θα κάνει τη δουλειά του, αλλά ξέρετε, αυτά αργούν λιγάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σημασία έχει να ξεκαθαριστεί πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Που σίγουρα υπάρχει πολιτική ευθύνη.
1: Υπάρχει πολιτική και διαχειριστική ευθύνη.
0: Και διαχειριστική.
1: Μένω εδώ σε αυτά, γιατί είπα, υπάρχουν κι άλλα που μπορεί να υπάρχουν από πίσω από όλα αυτά.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά αυτά θα δούμε τι θα δείξει.
0: Γιατί τίποτα συνήθως δεν είναι όπως φαίνεται. Λοιπόν, επειδή έχει υπάρχει μια ανακοίνωση από το Σχεδιασμό ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά που αναφέρει μεταξύ άλλων στο κόκκινο και η Κεφαλονιά σε σχέση με έργα παρεμβάσεις και ούτω καθεξής, το αφήνουμε για μια επόμενη συνέντευξη, γιατί θέλω να σταθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Ναι.
1: Ακριβώς. Αισθανόμαστε λιγάκι, πώς να το πω, στον αέρα με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Στον αέρα είμαστε, έτσι κι αλλιώς.
1: Χάνονται χρηματοδοτήσεις,
0: ναι,
1: τις οποίες θα έπρεπε να τις εκμεταλλευόμαστε στον χρόνο που δίνονται,
0: ναι,
1: και να αναζητούμε καινούργιες. Εδώ μας δίνουν χρήματα, τα χάνουμε και ψάχνουμε μετά από. Να αντικαταστήσουμε από άλλες διαδικασίες, στερώντας χρήματα από τα αντίστοιχα προγράμματα. Αυτό είναι μια κατάδεια. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας.
0: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε και για τα της Κεφαλονιάς, κύριε Γαλιατσάτο. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. 11:58 πρώτα λεπτά ήταν η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» και σήμερα, 5η-3 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Μείνετε συντονισμένοι μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί Πέτρος Βυσβάρδης και Χαρέκλια Μινώτου. Χαρέκλια Μινώτου και Πέτρος Βυσβάρδης. Δίθυρα ακούσματα, πάντα με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, αγροτικά, περιβαλλοντικά και όχι μόνο. Καλημέρα, Πέτρε. Πρέπει να σου πάρω και μια συνέντευξη. Για τη σταφίδα, το λάδι, το κρασί, για τα της Ένωσης, τα οικονομικά και ούτω καθεξής. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Λέει στη θέση του συνεντευξιαζόμενου εσύ και του εκπροσώπου του τύπου, εγώ λέμε τώρα. Ή να το πάμε και αντίστροφα. Στις 2, σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Στη 1, μάλλον, σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Η περιφέρεια σε 60 λεπτά. Στις 2 σύνδεση με το δεύτερο, με το πρώτο πρόγραμμα. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος. Μέχρι και αύριο το πρωί τις 8 που ξεκινά το τοπικό πρόγραμμα με μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια μέχρι τις 9. 9 με 11 Ανδρέας Παπαδημητρίου, άκου τώρα. Και στη συνέχεια η αφεντιά μου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Μείνετε συντονισμένοι και χαρά φυλάκια σε επανάληψη εκπομπές της ΕΡΤ Ζακίνθου από τις 6 το απόγευμα και μετά.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας
0: 2 στα FM.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social.

0: Ηχητικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Δεν παίζεται. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, όπως την τραγουδάρα που ακούσαμε πριν, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στους δέκτες, τους ραδιοφωνικούς όπως λέγαμε παλιά. Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και εντάξει, με λίγη προσπάθεια και στην Κεντρική Πελοπόννησο μας πιάνετε. Αν θέλετε να αποφύγετε όλο αυτό στις υπόλοιπες περιοχές, σε όλη τη χώρα δηλαδή, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχετε καταστήσει την εφαρμογή Ερτέκο. Εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα αθλητικά, όλα, όλα. Και οι 19 περιφερειακοί, μέσα σε αυτούς και η Ζάκυνθος, οπότε μπαίνετε, επιλέγετε Ζάκυνθος και μας ακούτε όπου και να βρισκόσαστε. Εάν θέλετε να παρέμβετε, να μας ακούσετε, να μας μιλήσετε, να μας συμβουλεύσετε, να μας ρωτήσετε, να μας κριτικάρετε, ό,τι θέλετε, 26950-33022 και 26950-37114 είναι τα τηλέφωνά μας. Αν δεν είναι τόσο άμεσο ρε παιδί μου και μπορούμε να το διαβάσουμε, μας στέλνετε ένα email στο ertzakinthou@ert.gr. Εκεί προτιμούμε, έχουμε άλλο ένα backup, το erazak1@yahoo.gr. Προσπαθήστε στο πρώτο, στο ertzakinthou@ert.gr.

Έχουμε και social. Έρτη Ζακίνθου. Έτσι μας βρίσκεται, αλλού ελληνικά, αλλού αγγλικά. Εντάξει, θα σας παιδέψουμε λίγο, μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Λοιπόν, ως Έρτη Ζακίνθου μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, και γιορτάζει ο άνθιμος, η άνθιμη, η αριστεία, η αρίστη, ο αριστείων, ο αριστείας, ο αρχοντής, η αρχοντία, η αρχοντούλα, η αρχόντο, ο πολύδωρος ή πολύδωρας, ο πόλης, ο πολυδόρης, η πόλη, η πολυδώρα, η πόλα, η πολυδόρη, ο φίβος και η φίβη. Χρόνια τους πολλά. Έτσι μπαίνουμε μαρσαριστάλ. Τώρα είναι σαν σήμερα το 1974, ιδρύεται από τον Ανδρέα Παπανδρέου το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Πασόκους.
1: Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου, αλήτες.
0: Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1958, Κωνσταντίνος Καραμαλής κυβέρνηση αρχίζει ως μέσο καταστολής για τους τεντιμπόιδες το κούρεμα με την ψηλή. Νόμος 4.000 και αυτό, και πάσε με μάνα που τρέχει ο Παπαδόπουλος. Φοβερή σκηνή.

Έχει ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη η έκθεση ΔΕΘ. Χαμός, ανοίξαν οι ουρανοί χθες και στην κυριολεξία και έβρεχαν λεφτά. Ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αρχίζει τώρα από εδώ και πέρα. Πηγαίνετε, αλλά τις ομπρέλες ανάποδα για να μαζεύετε τα λεφτά που θα μοιράζουν όλοι. Μην τις έχετε κανονικά και γλιστράνε και φεύγουν. Ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας. Μοίρασε, χαμός. Απ' τη χαρά, άνοιξαν οι ουρανοί, χαμός. Κόντεψε, διακόπηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον ΟΦ εκεί. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά που υποδέχθηκε τον Τσίπρα η Θεσσαλονίκη. Ανοίξαν οι ουρανοί, τρέχανε ποτάμια τα νερά, παίρνανε τα λεφτά που μοίραζε. Ο κακός χαμός. Ακόμα είναι έξω και μαζεύουν λεφτά από τα βλάκια και από τα φρεάτια. Ανέκαθεν η ΔΕΘ αυτό ήταν, ρε παιδί μου. Πηγαίναν όλοι και μοιράζαν. Τώρα θα είναι ο πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο, να δούμε τι θα μοιράσει και εκείνος. Και μετά σιγά σιγά πηγαίνουν όλοι και μοιράζουν. Βρίζουν την κυβέρνηση οι περισσότεροι, δεν κοιτάνε. Αυτό ήταν η ΔΕΘ. Αυτό το πανηγυράκι που λέγανε έχει και κάποια διάσταση, η οποία είναι και σοβαρή. Και άμα θέλεις να κάτσεις να την ακούς, κάτσε και την ακούς. Δεν είναι να πάνε όλοι κλακαδόροι, μπράβο, πω, τι ωραία, τι καλά και ζήτω. Πηγαίνεις και εξαγγέλνεις ένα πρόγραμμα το κάθε κόμμα. Αυτό κάνει. Πόσο δε μάλλον τώρα που είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ο Αλέξης το τερμάτισε πάλι. Είναι που έμαθα από την προηγούμενη φορά. Μοίραζε αυτό, 500 αυξήσεις, 1000 κατώτατος μισθός, 9,5 είναι. Για ένα 50 φωνάζουμε δηλαδή τώρα. Ο κατώτατος. Τόσο δεν έχει πάει. 950 ευρώ. Κάνω λάθος? Λοιπόν, πέρα από αυτό τώρα, εντάξει. Φεύγανε τα λεφτά, ο κακός χαμός. Είναι όταν πηγαίνεις, άμα έχεις καλύψει και καμιά 2-3 φορές, δεν χρειάζεται παραπάνω. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. 50.000 νέες κατοικίες έδωσε. Τι άλλο έτσι, παιδιά, για να ξέρουμε τι μας πει, να ξέρουμε και πού θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Θα βάλει 1% φόρο πάλι στους πλούσιους, πάλι. Την προηγούμενη του δεν μπόρεσε, τώρα μπορεί. Θα βάλει ένα. Ότι απομακρύνεται, λέει, η χώρα μας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και επανέφερε το νέο πατριωτισμό. Ο νέος πατριωτισμός, όταν μαθαίνει, κοίτα, δεν μπορείς να μην το, πρέπει να το πούμε. Ξεκινάς και λες, έχει η Ελλάδα η θάλασσα σύνορα και δεν το ξέρουμε. Μαθαίνεις όμως, δεν είναι ότι δεν μαθαίνεις. Μετά μαθαίνεις ότι κοίτα, έχει η θάλασσα σύνορα. Μετά λες, έχω πει εγώ ποτέ ότι έχει η Ελλάδα σύνορα, το σκάει στα μούτρα. Το βίντεο, ναι, εννοούσε άλλο, ψεμπεκές, πάμε. Λοιπόν, σιγά σιγά μαθαίνεις, ξεκινάς από τα σύνορα, ξεκινάς τι είναι έθνος, τι είναι πατρίδα, τι είναι κράτος, τι είναι αυτό, λόλα να ένα μήλο. Η σημαία μας το αυτό και μετά σου έρχεται και ένας νέος πατριωτισμός. Καταλαβες? Είναι απέναντι στις ανισότητες, λέει, αυτό είναι ο νέος ο πατριωτισμός. Που μοιράζεις και λεφτά. Πού θα τα βρεις, μη ρωτάτε πολλά. Εκεί που τα βρίσκουν όλοι. Ο Μητσοτάκης τώρα θα πάει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο. Αναμένεται να ανακοινώσει διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Ένα κάτι για τους συνταξιούχους, ένα δώρο. Και κάτι για τους αγρότες. Γενικά θα έχει για όλους να πει. Α, να μην ξεχάσω. Το ξέχασα. Λοιπόν, θα πάει εκεί να μοιράσει και ο πρωθυπουργός. Και μετά θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Έτσι είναι αυτά, παιδιά, βάζει τη σέσουλα μέσα. Το θέμα είναι, όποιος μοιράζει, για να μην την ξαναπατάμε όπως την έχουμε πατήσει άπειρες φορές ως λαός, είναι να ακούμε και πού θα βρεθούν αυτά. Να υπάρχει μια αιτιολογία. Θα τα βρούμε εκεί. Δηλαδή θα μοιράσεις, αλλά πού θα τα βρεις, αδερφέ? Λεφτά υπάρχουν, ξέρεις πόσες φορές το έχουμε πληρώσει, το λεφτά υπάρχουν. Α, θυμήθηκα, επειδή είπε για σύνταξη. Γίνεται ένα πλάκωμα τώρα πάλι και βγαίνουν και κάτι. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για τα φερέφωνα, μιλάμε για κανονικούς. Και λέει ότι είχε θεσπίσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το θυμάσαι αυτό εσύ? Η Άννα μπορεί να το θυμάται. Τη 13η σύνταξη.
την οποία την έδωσε Μάιο, 20 μέρες πριν τις εκλογές, και δεν ήταν προεκλογικό, αλλά τη θέσπισε, λέει, τη 13η σύνταξη. Έδωσε τότε μία σύνταξη εν είδη επιδόματος, η οποία την περάσανε ως 13η. Πότε έχει δοθεί 13η σύνταξη Μάιο μήνα, ρε παιδιά? Γιατί δεν ξέρω, πάμε βλάκας εγώ. Αν δεν ήταν προεκλογικό, επειδή ήταν 20 μέρες μετά οι εκλογές, ένα μήνα, όχι. Αλλά πόθεν? Γιατί υπάρχει κόσμος που βγαίνει και λέει, μα έδωσε, πού είναι, πούντι 13η Μάιο μήνα, πότε έχεις πάρει στη ζωή σου 13η σύνταξη Μάιο μήνα? Δηλαδή αυτό το σανό πια δεν υποφέρεται, ρε φίλε. Από όλους, δεν λέω για το συγκεκριμένο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα και τις επόμενες μέρες.

0: Τη δεύτερη ώρα, να θυμίσουμε, θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουρνάκης, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, της Μίζωνος Αντιπολίτευσης δηλαδή, εδώ στην Ζάκυνθο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να δούμε τι συνέβη. Ήταν χθες τον εισαγγελέα, κατέθεσε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν από την εισαγγελέα για το... για το έργο Αγίας Μαρίνας Αγίου Λέοντας εκεί για τον αγωγό ίδρευσης και για να διαπιστωθεί αν έχει γίνει, φαντάζομαι γι' αυτό εκλήθη, δεν νομίζω για κάτι άλλο, εάν υπάρχει παρατυπία ή αν υπάρχει παρανομία, εάν έχουν χρήματα δοθεί χωρίς να πρέπει. Από την πλευρά του Δήμου βλέπω ένα ζόρι. Ο κύριος Τουρκάκης χθες έκανε μια συνέντευξη εκεί στη ΔΕΙΑ, μια συνεδρίαση, όπου είπε ότι περιμένει να δει ακριβώς τα στοιχεία πως έχουν και μετά θα τα ανακοινώσει, αλλά ένα ζόρι το βλέπω να τραβιέται εκεί. Από αμέλεια, από κουτοπονηριά, από δεν ξέρω εγώ τι, ξαφνικά έχουν κλείσει τα στόματα.
1: Άκου τώρα.
2: Εφημερίδες.
0: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Okay. Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο για την Αττική. Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο στον τουρισμό. Στρατός για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο αναλαμβάνει τον συντονισμό. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Αλέξης Τσίπρας, μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Ξεκομμένα τα ΑΕΗ από την αγορά, σύμφωνα με έκθεση της Eurobank. Ενισχύεται ο άξονας Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Η Καθημερινή. Παρθενώνας, γιατί το ΚΑΣ αρνήθηκε δανεισμό θραυσμάτων. Τα νέα. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση, στο 34,6% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Προκλήσεις και προσκλήσεις, το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Έναρξη φεστιβάλ, αποστολή των νέων στη Βενετία. Η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία, ξεκίνησε νέος ψυχρός πόλεμος. Πολιτικό παρασκήνιο, το πολιτικό μενού ενός προεδρικού δείπνου στο οροπέδιο. Ποιος μεγιστάνας τον ΜΜΕ έφαγε στο Μαξίμ. Ζήτητε λύση για την Κυψέλη του Λαγκαδά. Είναι το οκταγωνικό σχολείο εκεί στην περιοχή. Σύση όταν το Πεκίνο κλείνει το μάτι στη Μέκα. Απογευματινή. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Κυβέρνηση 13 δισεκατομμύρια το χρόνο κοστίζουν τα θα του Αλέξη. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Απογευματινή. Πώς το αέναον αλλάζει το χάρτη του Λεκανοπεδίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Αποτελούν την ισχυρότερη σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της χώρας. Πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας. Η απάντηση Γεραπετρίτη και οι συνομιλίες Δένδια με Χούκερ και Γκιλ Φόιλ. Αφού απάντησε ο Γεραπετρίτης. Ανοχήρωτη απέναντι στους χάκερ για τις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους.

Η εφημερίδα των συντακτών. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάς. Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου του 1974. Ακριβό χρήμα, ο πληθωρισμός φέρνει αύξηση επιτοκίων. Αντιπροεδρία Βουλής, γαλάζιο μπλόκο στην Ακρίτα, ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Φαντάζεσαι να είχαμε πρόεδρο της Βουλής στην Ακρίτα. Τι θα γίνει. Εκεί να βλέπεις η ζωή από κάτω που τώρα την υποστηρίζει. Τι θα γινότανε. Εγώ ήθελα να βγει μακά, γιατί θα αποκτούσε ένα άλλο ενδιαφέρον έτσι προεκλογικά, θα γίνει επιγέλιο. Αυτό δυσπυρετός. Ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης. Σιδηρόδρομο, συστήματα ασφάλειας με τεράστια κενά. Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγγένεια για πτέρυγα κόσμημα χωρίς προσωπικό. Φεστιβάλ Βενετίας, πρεμιέρα με στάρ και πολιτικές ταινίες. Και τα ποδοσφαιρικά, Παναθηναϊκός Ουναΐ στο παραένα, κύπελο νίκης και μεταγραφές από ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

ριζοσπάστης. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Εκτός ελέγχου αυθόδης πυρετός στη Λέσβο, αρμοδιότητες στον στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, τα πολεμικά ανακοινοθέντα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Νομοσχέδιο για τη στεγαστική αρρωγή μετά από φυσικές καταστροφές, κράτος και κεφάλαιο οι μεγαλύτεροι εμπριστές. Η πολιτική του κόστους, ωφέλους αφήνει απροστάτευτο τον λαό. Ελεύθερος τύπος. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Για πείτε μου κάτι για φωτιές. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους. Καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Ο ελεύθερος τύπος στον θάλαμο των επιχειρήσεων της Τροχαίας Αττικής. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη. Το μανιφέστο. Αμετανόητος ο τρομοκράτης, αποφυλακίζεται ο Μαζιώτης του επαναστατικού αγώνα. Δηλώνει περήφανος ο σύντροφος της Πόλας Δρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες της τράπεζης. Τιμή και δόξα στους αλληλέγγυους. Predator ιστορίες για μικρά παιδιά. Πράκτορας θυμήθηκε ύστερα από 5 χρόνια ότι παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της συζύγου του. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση πληροφοριών που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας στα υπηρεσιακά τηλέφωνα στελεχών της ΕΕΠ. Νιου πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τίναξε το λευτόδεντρο ο Τσίπρας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων.

Το Ποντίκι, Πέμπτη σήμερα. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους στα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη Δέθο Μητσοτάκης. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Η φωτογραφία, η κομική υποτίθεται η παλαιά, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, του Ποντικιού, τώρα έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει: σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος. Και φωνάζει ένας από κάτω: Ελασίτης. Κόντρα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Κλιμακώνει Άγκυρα στο Αιγαίο, ζήτημα στρατιωτικοποίησης των νησιών, επαναφέρει ο Σουλτάνος. Άδοξο τέλος, τερματίστηκε πρόωρα η κλινική δοκιμή του εμβολίου mRNA για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου ή του ορθού. Reuters, πρόωρη εξόφληση των πρώτων μνημονιακών δανείων έως το 2029. Ελλάζια Βιολάντα, πρόκληση η αποφυλάκηση του Κώστα Τζιορτζιώτη. Φρίκη στην Κυψέλη, σοκάρει ο ισχυρισμός του 43χρονου για το βρέφος, το χτύπησε για να σπάσει ο πάγος. Εντάξει, ο τύπος είναι ο λόγος. Ούτε βήμα πίσω, κάθετος ο Υπουργός Εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Οριακή μείωση 0,15% κατέγραψαν οι τιμές. Αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο. Λειψία, ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν. Θρίλερ στην Κυψέλη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και τη Γερμανίδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν όψη εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων, αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη, ελαίο ΔΕΘ, παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, στήριξη των πληγέντων από τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο.

Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. Αυτοδύναμη η ακρίβεια. Καταλήτης των εκλογών οι τιμές στο ράφι. Τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση. Τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη. Διευρύνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Αντέχει το Πασόκ κινητικότητα στην κέντρο αριστερά. Επιποδός ο γαλάζιος μηχανισμός. Έντονη κομματική κινητικότητα εν ώψη της ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Τσίπρας από Θεσσαλονίκη. Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Πατριωτική εισφορά και βασικός μισθός 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Αφιέρωμα Πασόκ 3η Σεπτέμβρη 1974 από τον Ανδρέα και την Ιδρυτική Διακήρυξη στην τελευταία ευκαιρία. Δημοκρατία. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ιδού και τα ντοκουμέντα. Από τη Δευτέρα Δημοτικού στα νύχια της Woke Agendas. Ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ιδίου φύλου. Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετή Γεκάς, τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Ξεκάθαρο μήνυμα Κικίλια, καμιά επιβάρυνση στην ναυτιλία δεν θα μετακυλιστεί στα νοικοκυριά. Ξεσηκώθηκε και η άνδρος κατά του Σταύρου Παπασταύρου. Στο στρατό περνάει η διαχείριση του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο με ειδική ρύθμιση.

στην αυτεμπορική. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας, ομόλογα στα ύψη αποδόσεις προβληματίζει το χρέος, έρχονται αυξήσεις επιτοκίων. Αιτίες, κλιμάκωση πολέμων, ακριβή ενέργεια, υψηλός πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης. Δεξαμενόπλια εκρηκτική άνοδος στο order book. Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με πρίκα 12 δισεκατομμύρια. Πάμε σε μουσική ανάσα πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, αθλητικά πρωτοσέλιδα, Sport Day. Νέα βόμβα μετά τον Γκουστάβο Πουέρτα που ανακοινώθηκε χθες στα Ερυθρόλευκα και ο Λεόν Μπέιλι. Εξτρέμ που φυσάει. Η προσθήκη του Άσου της Άστον Βίλα προσδίδει στα φτερά του Ολυμπιακού ποιότητα. Καταιγίδα στον Κάμπο, με το δεξί στο κύπελο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άνοιξαν λογαριασμό με τα πρώτα τους γκολ στην Ελλάδα, οι Γκονσάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Ταγκό με Τιάγκο, κοντά σε συμφωνία και για τον νου του Όφη, με ανοιχτό το ενδεχόμενο Αργεντίνος επιθετικός να μετακομίσει στον Πειραιά τον Ιανουάριο. Επίσημο αντίο σε Ρόντι Νέι. Πράσινο ρεκόρ, την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός, αποκτώντας από την Τζιρόνα έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ τον Αζεντίνου Ναχή. Πρωταθλητής. Στον θρύλο ο τούρμπο τζαμαϊκανός εξτρέμ Μπέιλι η νέα βόμβα, το σούπερ ντιλ με την Άστον Βίλα και η σπουδαία καριέρα του 29χρονου σε Αγγλία και Γερμανία. Πάνω από 50 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τις μεταγραφές του. Πώς απογειώνει την επίθεση του θρύλου με την ταχύτητα και την τεχνική του. Αλλάζει και δείχνει πολλά ο νέος θρύλος, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Κυρίαρχος Ολυμπιακός σκόρπισε τη Λάρισα με κυριαρχικό ποδόσφαιρο και μπήκε νικηφόρα στο κύπελο. Δελήριο για Πουέρτα, ανακοινώθηκε ο παικταράς. Θέλω να δείξω τα δόντια μου, έχω νοοτροπία νικητή. Συγκινητικό το αντίο του Ροντινέη. Με θερμή εισήγηση Μέντι έκλεισε και ο νους. Φως. Άνετη τεσσάρα με πολλά κέφια στη Λάρισα Ολυμπιακός είχε γκολ και θέαμα στο 4-0 επί της ΑΕΛ. Μοντέρο ψυχάρα, επίθεση αγάπης από τους φίλους του Ολυμπιακού στον Ελ Προμπλέμα με γνωστά ερυθρόλευκα συνθήματα και αμέτρητα αιτήματα για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Μεταγραφικό ντεμαράζ στο λιμάνι ο Λέον Μπέιλι της Άστον Βίλα και ο Τιάγκο Νους από τον Όφη. Ώρα των σπορ. Έλαμψαν τρία και ο λαός. Εξαιρετικά πράγματα από Αριάγκα, Λικογιάννη και Ζήνη στη νίκη Κυπέλου με 0-2 επί του Νέστου Χρυσούπολης. Σκόραραν Ζήνη και Γεωργίεφ, κυτρινόμαυρη και η Χρυσούπολη από τους απίστευτους ενωσίτες. Ζωά ο Μάριο ξανά, επέστρεψε στην ΑΕΚ ο έμπειρος Πορτογάλος μέσω επιθετικός. Μάρκο Νίκολιτς, σοβαρή προσέγγιση, είμαι ικανοποιημένος. Ο κόσμος μας δημιουργεί μεγάλη υποχρέωση. Live Sport. Τρέλα για τον παικταρά, έσκασε η βόμβα του καλοκαιριού. Ξανά με το τριφύλι στο στήθος ο μαέστρος Αζεντίνου Ναΐ με Super Deal. 15 εκατομμύρια στην Τζιρόνα μαζί με τα μπόνους. Στην Αθήνα ο Μαροκινός 3 εκατομμύρια ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του παίκτη για τετραετές συμβόλαιο. Ζωάο Μάριο για νέα κούπα για την ΑΕΚ. Τράκαρε σε Πούλμαν για τον ΠΑΟΚ. Τούρμπο Μπέιλι, κίνηση ΜΑΤ του Ολυμπιακού με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ. Πάρτι στον Κάμπο 0-4 την ΑΕΛ, γκολ και ασίστ την Γκονζάλες Σα. Και Μέτρο Σπορ. Ρεσιτάλ αστοχίας, φλίαρο στο πρώτο και πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να σκοράρει στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε. Δύσκολες οι συνθήκες για τις δύο ομάδες με την απαράδεκτη ώρα έναρξης και τη συνεχή καταρακτώδη βροχή. Άνετο στον τεμπούτο του ο Μπαταούλας. Λίγα πράγματα στο δικό του ανέτοιμο Σούγκρεσιτς. 8 σωτήριες αποκρούσεις ο Χριστογιώργος. Καρέτσας, Γιάννη το μυαλό μου είναι σε σένα. Οι της Ντόρτμουντ φωτογραφήθηκαν μετά το 5-0 στο κύπελο επί της ερασιτεχνικής Χεμπ Αβούργου και ο Καρέτσας φρόντισε να αφιερώσει την πρόκριση στον Κωνσταντέλια κρατώντας τη φανέλα του. Άλλο αμφίβολος ο Φαμπιάνο τρέχει να προλάβει τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στον Άρη.
Αλμασίδης για τα χαφ στον Απόλλωνα, ο νεαρός αμυντικός μέσος.

0: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.
1: Βούλγαροι Κωνσταντινίδης. Η Ανδή Βούλγαρη που ένιωσε ένα τράβηγμα στα μαλλιά, που την έβρισε ο άντρας της και πήγε στο δικαστήριο. Ναι, αυθώθηκε. Βούλγαρη Κωνσταντινίδης λέει, γιατί παραμένει εκτός σπιτιού μετά την αθώωσή του.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Έχω 2-3 υποψίες γιατί δεν πάει σπίτι. Αλλά να δούμε τι λέει και το ρεπορτάζ το έγκυρο. Μην λέμε εμείς τώρα, μην φανταζόμαστε ότι δεν πάει γιατί είναι τοξικό το κλίμα. Να δούμε, μπορεί να έχουμε. Λοιπόν, η δικαστική απόφαση εκδόθηκε. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, όμως η ένταση ανάμεσα στην Ανθή Βούλγαρη και τον Κώστα Κωνσταντινίδη φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Οι δυο τους εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος δεν έχει επιστρέψει προς το παρόν στην κοινή τους κατοικία.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η επιλογή αυτή, όπως αναφέρεται, που αναφέρεται πρόσφατα, συνδέεται με την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι και να αποφευχθεί μια νέα αντιπαράθεση. Η δικαστική περιπέτεια μπορεί να έφτασε στο τέλος της, όμως η καθημερινότητα μετά την απόφαση κάθε άλλο παρά εύκολη μοιάζει.
0: Άχου και δεν μοιάζει.
1: Η επικοινωνία τους φέρεται να είναι περιορισμένη και όπου χρειάζεται να γίνεται μέσω των δικηγόρων τους.
0: Άχου και δεν μοιάζει.
1: Άρα τι να πάει να κάνει σπίτι, να πάρει και τον δικηγόρο του μαζί, να πάνε να μείνουν οι δικηγόροι μες στο σπίτι. Φοβερό το ρεπορτάζ, φοβερό. Αλλά συνεχίζω εγώ, γιατί ο Κώστας πάντως εξακολουθεί να έχει επαφή με το γιο του. Αυτό θα έλειπε να μην έχει. Κατόπιν λέει συνεννόησης, καθώς κοινή προτεραιότητα φαίνεται να είναι να μείνει το παιδί έξω από την ένταση που έχει δημιουργηθεί.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Για την ώρα λοιπόν λέει, η επιστροφή στην κοινή κατοικία δεν βρίσκεται στο επίκεντρο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Προέχει να αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ηρεμία και να υπάρξουν συνθήκες που θα επιτρέψουν στους δύο να συνυπάρξουν χωρίς νέες συγκρούσεις.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, ξεχάστε το, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Εδώ την έβρισε και τον έτρεχε στα δικαστήρια. Ή της τράβηξε τα μαλλιά, να πιστέψουν, άντε της τράβηξε τα μαλλιά. Δεν πρόκειται να, δεν υπάρχει περίπτωση. Το τι θα συμβεί λέει στη συνέχεια είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Μιλάμε για εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Αν η απόσταση είναι προσωρινή ή αν σηματοδοτεί μια βαθύτερη αλλαγή στη σχέση τους, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Το ενδεχόμενο διαζυγίου πάντως δεν έχει αποτελέσει μέχρι τώρα επίσημη θέση κανενός από τους δύο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Ότι θα τα ξαναβρούνε. Και θα ξυπνήσει αυτή το πρωί και θα την αγριοκοιτάξει αυτός, γιατί θα έχει πιει καφέ, θα κοιτάξει που είναι ο καφέ, ψάχνει τον καφέ και θα τον τρέξει στα δικαστήρια. Ή γιατί δεν σήκωσε το καπάκι της τουαλέτας. Ή αντίστροφα. Θα το κάνει ο άλλος επίτηδες για να τρέχουν στα...
0: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Μαρία Αναστασοπούλου. Ξέρεις τη Μαρία την Αναστασοπούλου? Συνάδελφος. Sky, Αντένα, τώρα νομίζω πάλι Sky. Και μπράβο, γιατί είναι, μάλλον είναι, κάτι δεν κάνουμε σωστά οι υπόλοιποι, και εγώ και άλλοι, τέλος πάντων. Δε, άμα δεν έχεις απασχολήσει τα gossip περιοδικά, δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Η Μαρία Αναστασοπούλου λοιπόν μιλά για το χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά. Χρειάστηκαν, λέει, κάποιοι μήνες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εξηγεί η Μαρία Αναστασοπούλου, που απασχολεί μόνο με την δημοσιογραφική της ιδιότητα, πως προσαρμόστηκε, λέει, στη νέα πραγματικότητα μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης της με τον Γιάννη Κολοκυθά, και αποκαλύπτει πως κατάφεραν να παραμείνουν φίλοι και συνεργάτες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πρέπει να το αλλάξουμε, μάλλον και κάτι πιο βάρη στο άχου και δεν με νοιάζει. Στικάμε, ας πούμε, ναι. Έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή η Μαρία Αναστασοπούλου και μίλησε ανοιχτά για το χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για περίπου 12 χρόνια.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η δημοσιογράφος του Sky και παρουσιάστρια του Live View περιέγραψε τη μετάβαση σε μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε χρόνο για να συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα πραγματικότητα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παράλληλα εξήγησε ότι οι δυο τους κατάφεραν να διατηρήσουν πολύ καλές σχέσεις και κυρίως να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επαγγελματική συνεργασία τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μπορείς να δεις τον πρώην σύντροφό σου ως φίλο και συνεργάτη, λέει η Μαρία Αναστασοπούλου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η δική μας ιστορία με τον Γιάννη, και όχι μόνο καθώς υπάρχουν πολλές, έχει δείξει ότι μπορείς να δεις τον πρώην σύντροφό σου ως φίλο και συνεργάτη, λέει η Μαρία Αναστασοπούλου. Με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής» στον Sky 100,3, που φέτος διανύει τη 13η σεζόν. Είναι ευλογία όταν οι όροι με τους οποίους δύο άνθρωποι έχουν χωρίσει είναι τέτοιοι που μπορούν να συνεχίσουν το επαγγελματικό σκέλος εκεί που το άφησαν πριν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Στη δική μας περίπτωση λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Απασχολήστε μας έτσι λίγο ακόμα με τα προσωπικά σας, γιατί πλέον η είδηση έχει γίνει ο δημοσιογράφος και όχι η είδηση ίδια.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, δεύτερο μέρος. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή τις έξυπνες συσκευές τους, εν πάση περιπτώσει, και μας ακούν είτε από τους δέκτες τους ραδιοφωνικούς είτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Τι ακούτε? Είναι η εκπομπή Άκου Τώρα, όπως είπαμε, ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μπορείτε να μας πιάσετε, όπως λέγαμε, στο ραδιόφωνο, και συνεχίζουμε. Εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία έχετε εγκαταστήσει και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ERTZAKINTHU παπάκι ERT.gr και ERAZAK1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ERTZAKINTHU σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Λοιπόν, το θέμα που θα μας απασχολήσει βασικά σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Τσουρουνάκη, να συζητήσουμε για τα στοιχεία τα οποία προσκόμισε χθες στην εισαγγελέα Ζακύνθου σχετικά με το έργο ίδρευσης σε Απολούχα μέχρι Αγιολέοντα. Τι ακριβώς συμβαίνει, να δούμε τι γίνεται εκεί. Γενικά υπάρχει μία αίσθηση, δηλαδή υπάρχει ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα τόσο από το βουλευτή όσο και από την τοπική, τη ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί, μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα του Δημάρχου, ξεκάθαρα, έτσι, και ο βουλευτής πήρε τις ανάλογες αποστάσεις ότι ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ να ελέγχω, και η ΔΕΕΠ ζητά την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Είναι στημένη με την πλάτη στον τοίχο η δημοτική αρχή, η κυβερνώσα, να το πω έτσι, παράταξη. Χθες είχαμε τον κύριο Τουρκάκη, ο οποίος είπε ότι περιμένει κάποια στοιχεία για να μπορέσει να απαντήσει στις καταγγελίες της Δύναμης Ελπίδας. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα γύρω από αυτό. Η τωρινή αρχή ψάχνει να βρει και το τι έχει συμβεί, γιατί είχε γίνει ένα μπέρδεμα. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει και με την προηγούμενη δημοτική αρχή και το πώς κινείτο σε βάση με τα έργα και τους εργολάβους και, τις εργολαβίες και τι γινόταν εκεί, οπότε έχει μια συνέχεια και όλο αυτό. Θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας ο κύριος Τσουρνάκης για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε στην κουβέντα μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσουρουνάκης, επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας και της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Ζακεθινούς.
0: Και γενικότερα, γιατί ακουγόμαστε σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Η ΕΡΤ έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Να βεβαίως.
0: Στους απανταχούς Ζακεθινούς.
1: Σε όλο τον κόσμο μια καλημέρα. Δεν είναι για τίποτα, είναι.
0: Ταλαιπωρία χθες από ό,τι καταλαβαίνω. Κληθήκατε από την εισαγγελέα να καταθέσετε τα στοιχεία των όσων καταγγέλλετε, έτσι είναι, ή από μόνο σας?
1: Όχι, όχι. Ταλαιπωρία,
0: σε εισαγωγικά,
1: ταλαιπωρία μετά το Σάββατο, κάθε μέρα. Mm-hmm. Εχθές βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Η εισαγγελέα είχε επικοινωνήσει προηγούμενες μέρες με το νομικό μου σύμβουλο. Mm-hmm. Και του ζήτησε κάποια πρόσθετα στοιχεία γιατί όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο. Ναι. Τα οποία τα προσκομίσαμε, όχι χθες, χθες ήταν Τετάρτη, τα είχαμε προσκομίσει την Τρίτη το μεσημέρι. Ναι. Είχε μια σοβαρή ανάκριση βέβαια, μια σοβαρή δουλειά. Και τα οποία τα μελέτησε την Τρίτη το απόγευμα. Και μας έδωσε ραντεβού μέσω του νομικού μου 10 η ώρα χθες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν κάναμε μια κουβέντα, κράτησε κάποια στοιχεία και με πρότρεψε, μου σύστησε. Mm-hmm. Ότι πρέπει να πάω στην αστυνομία να γίνει μια καταγραφή των θεμάτων. Και μου ζήτησε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα.
0: Αυτά είναι τα τυπικά της διαδικασίας, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σας κάλεσε ο εισαγγελέας. Η εισαγγελέα δεν πήγατε από μόνος σας. Το λέω για να το διευκρινίσουμε, γιατί ακούγονται ότι εσείς πήγατε μόνος σας, ότι σας κάλεσε η εισαγγελέας.
1: Εμείς ενημερώσαμε την εισαγγελέα, οπότε ενημερώσαμε όλες τις υπηρεσίες.
0: Ωραία. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Βγήκε η δημοτική αρχή. Και είπε, είχαμε χθες πρώτα απ' όλα την ανακοίνωση από τον καθήλυνα αρμόδιο πλέον, τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, ο οποίος και αυτός, για να τα λέμε και όπως είναι, γιατί πάντα τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, είπε ότι περιμένει κάποια στοιχεία με τον πλήρη φάκελο του έργου και τα επίσημα στοιχεία, προκειμένου να δει και ο ίδιος τι ακριβώς έχει συμβεί για τις πληρωμές. Εδώ μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η ΔΕΙΑΣ είναι έξω από όλο αυτό, πέραν της εκτέλεσης του έργου. Ότι δεν έχει να κάνει με τις πληρωμές, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, με βάση την λογική Αρετάκη και το πώς συνεχίστηκε από τότε, τις πληρωμές τις κάνει ο Δήμος. Έτσι είναι?
1: Τις πληρωμές και βέβαια τις κάνει ο Δήμος.
0: Ωραία.
1: Ο κύριος ιδιοκτήτης, να το πούμε έτσι, του έργου είναι η ΔΕΙΑΣ.
0: Ωραία.
1: Φορέας υλοποίησης του έργου μετά από μια προγραμματική σύμβαση που είχε κάνει η ΔΕΙΑΣ με το Δήμο. Mm-hmm. Είναι ο Δήμος. Ο Δήμος κάνει τις πληρωμές, ο Δήμος έχει συστήσει τις επιτροπές, ο Δήμος έχει ορίσει δύο δημοτικούς συμβούλους σαν επιτροπή παρακολούθησης.
0: Αυτό είναι το βασικό. Οπότε έχουν οριστεί δύο δημοτικοί σύμβουλοι που πρέπει να παρακολουθούν το έργο.
1: Ο κύριος Γλαβάς,
0: ναι,
1: ο κύριος Κόκλας. Λοιπόν, και νομίζω στην επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι ευθύνες της ΔΕΙΑΣ έγκυται στο ότι σαν ιδιοκτήτης του έργου θα πρέπει να το παρακολουθεί από κοντά. Είναι ένα έργο που είναι ένα έργο πνοής για την ίδρυψη της Ζακύθου, για όλα τα ορεινά. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να το παρακολουθεί στενά. Δεν θα έπρεπε να περιμένει την καταγγελία μας για να ενημερωθεί.
0: Η καταγγελία, για να θυμίσουμε, κύριε Τσουρουνάκη, ποια είναι? Ότι έχει πληρωθεί ουσιαστικά το έργο, έχει δοθεί το 1,5 εκατομμύριο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι ούτε καν στη μέση. Έτσι, αυτή είναι η καταγγελία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Εμείς λοιπόν ζητάμε δύο πράγματα. Mm-hmm. Ζητάμε πρώτον οικονομικό έλεγχο του έργου. Πού είναι τα λεφτά, γιατί πληρώθηκε το 98,5% του έργου, με τι τιμολόγιο, γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχει κοπεί τιμολόγιο, είναι μια πολύ πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρότατη παράβαση. Καταλαβαίνετε, ένας δήμος δεν είναι μπακάλικο να πληρώνει χωρίς τιμολόγιο, και αν έχει κοπεί τιμολόγιο, είναι πλαστό, είναι μαϊμού. να το πω στην κατημολμένη. Πώς κόπηκε ένα τιμολόγιο ότι το αντιλιοστάσιο τάδε είναι έτοιμο και δεν υπάρχει καθόλου.
0: Αυτά τα στοιχεία τα έχετε, δηλαδή έχετε τιμολόγια τα οποία έχουν κοπεί για τμήματα του έργου τα οποία δεν έχουν παραδοθεί καν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου το τιμολόγιο. Είναι ένας φάκελος πολύ μεγάλος. Όμως σήμερα είμαι στη διαδικασία να το ζητήσω από το Δήμο, να δούμε με ποιο τιμολόγιο, ποια τιμολόγια μάλλον πληρώθηκε ο εργολάβος που είναι ο Αλαβέρας. Ναι. Λοιπόν, εμείς ζητάμε λοιπόν τον οικονομικό έλεγχο του έργου και να δούμε πού πήγανε τα λεφτά και ζητάμε βέβαια πόσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο σύντομα να παραδοθεί το έργο και να πάρουν νερό οι συγκεκριμένες περιοχές.
0: Αυτά κύριε Τσουρουνάκη τα ζητάτε από τη Δημοτική Αρχή.
1: Νόμιμα, ναι. Και όχι με πασαλήματα αυτό που γίνεται τώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω μετά, ότι επειδή φαίνεται ότι έχει ενταθεί εκεί, έχουν ενταθεί τα έργα, ποια είναι η άποψή σας, αλλά ήθελα να ρωτήσω πριν, αυτά τα οποία ζητάτε, τα ζητάτε από το Δήμο προφανώς.
1: Εννοείται.
0: Έχετε καταθέσει τέτοιο αίτημα? Γιατί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λέει ότι δεν έχει κατατεθεί αίτημα από τη δύναμη ελπίδας για να παραλάβετε τα στοιχεία.
1: Τα στοιχεία που έχουμε βρει, κύριε Παπαδημητρίου,
0: ναι,
1: σύμφωνα με την προτροπή της Δημοτικής Αρχής και ειδικά του Δημάρχου,
0: ναι,
1: διάβια. Ό,τι και να ζητάγαμε, να μπείτε στη διάβια. Και μάλιστα,
0: όχι, λέω αν έχετε κάνει αίτημα, γιατί το επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι δεν υπάρχει αίτημα.
1: Όχι, τι να ζητήσω. Τα δημόσια έργα, τα βασικά στοιχεία των δημοσίων έργων,
0: mm-hmm,
1: και όλων των κινήσεων του Δήμου, όλα φαίνονται στη διάβια και στο κινδύνι, εκεί που ανεβαίνουν οι συμβάσεις κτλ.
0: Εντάξει, εγώ λέω για το διαδικαστικό. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει ένα αίτημα στο Δημοτικό στο Δήμο, προκειμένου να πάρετε τα στοιχεία, φαντάζομαι.
1: Και κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε τι μου λέτε τώρα, να ειδοποιήσω τον δολοφόνο. Δεν είναι δολοφόνοι άνθρωποι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να ειδοποιήσω τον δολοφόνο ότι έρχομαι να σε ανακρίνω ή έρχομαι να σε πιάσω. Αυτό μου λέτε.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι τα στοιχεία που θα σας δώσει, μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας, αν είναι έτσι όπως λέτε. Αυτό λέω, ότι δεν μπορώ να δώσει πλαστό.
1: Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα σύμφωνα με τη διάβια.
0: Ωραία. Οπότε περιμένουμε και τις απαντήσεις.
1: Το ποσό έχει πληρωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
0: Προφανώς.
1: Ναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και ένας οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται να είναι μηχανικός, αν πάει στην περιοχή θα δει ότι το έργο είναι μη τελέτ. Ούτε αυτό αμφισβητείτε. Και εσείς θα περάσετε που δεν είστε μηχανικός ούτε μηχανολόγος ή εγώ ή οποιοδήποτε, το έργο είναι... Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Πώς πληρώθηκε και πού είναι τα λεφτά?
0: Τώρα γιατί αυτό που...
1: Διότι, ξέρετε γιατί λέμε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πού είναι τα λεφτά? Πώς θα συνεχίσει το έργο? Ποιος είναι αυτός που δουλεύει τώρα? Ποιος τον διέταξε, που τον διέταξε η Δημοτική Αρχή? Με τι χρήματα θα χρηματοδοτήσει το έργο? Μόνο τα μηχανολογικά του έργου βάσει της μελέτης είναι 500.000 ευρώ.
0: Τα οποία έχουν δοθεί αυτά, έτσι.
1: Μόνο τα μηχανολογικά. Τα οποία τα έχει πάρει ο Λαβέρας προφανώς, που κοπήκαν τα εντάλματα.
0: Ναι. Άρα φοβάστε για υπερκοστολόγηση.
1: Μήπως ο Λαβέρας ήταν μεταφορική ταινία? Λέω, ερώτηση κάνω.
0: Όταν λέτε μεταφορική εταιρεία...
1: Μεταφορική ταινία.
0: Α, ταινία. Σε υποεργολάβους.
1: Δεν ξέρω.
0: Είπατε κάτι, όμως μην με αφήνετε έτσι τώρα, γιατί ξέρετε ότι δεν μπορώ, φιτιλιάζω. Όταν λέτε μεταφορική ταινία, τι εννοείτε? Ότι απλά μετέφερε χρήματα, είναι έναν δρίκελο, ας πούμε?
1: Απλά πήρε κάποια χρήματα, όπως συνήθως γίνονται αυτές οι δουλειές, και πιθανόν μοίρασε κάποια χρήματα στους συμμετέρους, στους εμπλεκόμενους. Αυτά όμως θα τα αποδείξει η δικαιοσύνη. Βέβαια αυτό δεν αποδεικνύεται, γιατί πρέπει να βγει κάποιος και να παραδεχτεί: ναι, εγώ πήρα κάποια χρήματα για το συγκεκριμένο έργο. Να πει ο εργολάβος: ναι, τα μοίρασα ή τα έδωσα. Αυτό όμως, εγώ δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε η δύναμη ελπίδα είναι εισαγγελέας. Εμείς πολιτική ανάδειξη του προβλήματος κάνουμε, όπως έχουμε υποχρέωση έναντι των Ζακηθινών, και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά και έχουν ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες της διοίκησης του Στασινόπουλου. Θυμόσαστε με τα διπλά εντάλματα, μπορεί να ήταν μικρότερα ποσά. Εμείς όμως, να ξέρετε, και σε αυτή την περίπτωση δεν θέλαμε να στείλουμε τον Δήμο Κουζακή του φυλακή, θέλαμε να σταματήσουμε τη ρεμούλα. Και όντως, μετά την καταγγελία μας με τα διπλά εντάλματα...
0: Ήθελα να το ρωτήσω στο τέλος αυτό.
1: Ένα λεπτό, κύριε Παπαδημητρή.
0: Για τα εντάλματα θέλω να σας πω.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Να τελειώσω και με ρωτάτε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, μετά την καταγγελία μας για τα διπλά εντάλματα που ήταν της τάξης των 6.000 ευρώ, γύρισε στην παιδί κάποια χρήματα, ένα αυτό. Και το δεύτερο, ακυρωθήκανε περίπου 7-8 εντάλματα που είχαν εκδοθεί και δεν πήγε να τα εισπράξει.
0: Πιστεύετε ότι αυτό με τα εντάλματα, παρένθεση βέβαια τώρα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, έγινε επί τούτου, δηλαδή για να πάρει τα 6 χιλιάρικα ο Δήμαρχος, ή μπορεί να είναι και αφέλεια στη μέση ότι δεν ήξεραν, παιδί μου, οι συνεργάτες του ή και ο ίδιος ακόμα, ότι μπορεί να μην, ότι δεν μπορεί να πληρωθεί και ως Δήμαρχος και ως Πρόεδρος της, και να πάρει τα έξοδα. Με το χέρι στην καρδιά ρωτάω, δηλαδή, εσείς τι βλέπετε?
1: Με το χέρι
0: βλέπετε?
1: Στην καρδιά, λοιπόν, σας λέω, μπορεί να γίνει ένα λάθος, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, δεν μπορεί να κάνεις όμως 10 λάθη. Δεν μπορεί να φωτοτυπείς 10 παραστατικά και να τα στέλνεις για πληρωμή τη φωτοτυπία. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες, βεβαίως, τον υπάλληλο που δέχτηκε με μια φωτοτυπία να εκδίδει ένταλμα πληρωμής ενός αιρετού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πού ζούμε?
0: Για να πάμε στο έργο τώρα πάλι.
1: Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στην Αφρική, και ζητάω συγγνώμη από τους
0: Αφρικανούς,
1: από τους ανθρώπους της Αφρικής, ούτε στο Μπουρούντι. Αν το ξέρετε, στη γη του Πυρός.
0: Ναι.
1: Με μια φωτοτυπία ενός εισιτηρίου μπορεί να εκδοθεί ένταλμα? Αν μπορεί, δεν είναι λάθος, ήταν εσχεμένο. Διότι δεν έγινε μία φορά, έγινε 10 φορές, 15, 20 φορές. Γιατί έχω τα εντάλματα που ακυρώθηκαν το Γενάρη του 25 μετά την καταγγελία μας, και είναι περίπου 10 εντάλματα.
0: Μάλιστα. Τώρα για το έργο, το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως και εμείς το μάθαμε αυτό που λέτε, ότι...
1: Και να προσθέσω κάτι για τα εντάλματα. Ήρθε η ώρα τώρα, γιατί έρχεται καταιγίδα, να λογοδοτήσουν αυτοί που καλύψανε όλη αυτή την κατάσταση από την αποκεντρωμένη και όποιος άλλος εμπλέκεται των διπλών ενταλμάτων. Διότι κάποιοι άνθρωποι κάλυψαν μια κατάσταση. Αυτό θα το δείξει...
0: Αυτό θα φάνει τώρα, αν ήταν κάλυψη ή αν ήταν κάτι άλλο, γιατί είναι, αυτό που λέτε είναι επίσηση.
1: Τι άλλο μπορεί να είναι, κύριε Παπαδημητρίου?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος, δεν ξέρω.
1: Δύο πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις, μια και πήγαμε σε δύο πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις, έχουν κατατεθεί σε όλες τις υπηρεσίες. Αν είναι δυνατόν, λάθος η φωτοτυπία, λάθος εκείνο, λάθος το άλλο, λάθος και η πλαστή υπεύθυνη δήλωση του Δημάρχου. Ένας Δήμαρχος κάνει μια πλαστή υπεύθυνη δήλωση για να εισπράξει 1.000 ευρώ από το Δήμο. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν βρεθούν μπροστά του 50.000 ή 100 ή 500.
0: Εγώ γι' αυτό το λέω, ότι μου κάνει εντύπωση, και εντάξει, χρόνια στην πιάτσα και εγώ τη δημοσιογραφική, ότι για 1.000 ευρώ τώρα να γίνει όλη... Είναι άλλη κουβέντα αυτή, μπορούμε εύκολα να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Θέλω να μου πείτε για το έργο τώρα, που είπατε και εσείς ότι ξεκίνησε.
1: Και οι ανοί 8.000 ήταν ο καθένας, δεν ήταν εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν ήταν 8 ήταν ο μικρότερος, φτάσανε κάτι κατοστάρικα χιλιάδες εκεί.
1: Όχι, για τη συγκεκριμένη.
0: Α, για τον Ιαννό λέτε, ναι. Ναι,
1: ναι, τον Ιαννό ήταν 8 και 8.
0: Λοιπόν, για το έργο τώρα, το ότι ξεκίνησε, πιστεύετε ότι ξεκίνησε κατόπιν των αποκαλύψεων, των πιέσεων το δικό σας, και είπατε ότι δεν γίνεται και σωστά να μην γίνεται αρπακόλα, έχετε κάποιες τέτοιες ενδείξεις?
1: Ότι γίνεται αρπακόλα?
0: Ναι. Ότι συνεχίζεται.
1: Εχθές και προχθές ο Διονύσης Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, που είχε βάλει και το θέμα 2-3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζήτησε στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, και το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθείτε, να σταματήσει το έργο, διότι το θέλουμε το έργο, και οι Ορεινοί το θέλουν, και ο Διονύσης Κλάδης το θέλει, και εγώ το θέλω, και ο Λιζάκηδος το θέλει, αλλά να γίνει όπως πρέπει. Όχι πετάμε μια σωλήνα σε ένα χαντάκι και τη σκεπάζουμε με πέτρες και με ξύλα, διότι καταλαβαίνετε, αν λειτουργήσει ποτέ, στην πρώτη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα με βλάβες και τα λοιπά.
0: Ο κύριος Κλάδης είναι μηχανικός.
1: Ορίστε.
0: Λέω, ο κύριος Κλάδης είναι μηχανικός. Έχει, εννοώ, υπάρχει κάποια αυτοψία έχει γίνει από μηχανικό που λέει ότι δεν γίνεται σωστά αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθώ, γιατί τώρα κάνω, καταλαβαίνετε, και πρέπει να υπάρχει και ο δικηγόρος του διαβόλου. Απ' τη μία λέμε ότι πώς λειτουργεί και αφού δεν είναι μηχανική, γιατί κάνουν το έργο οι άλλοι, αλλά στην καταγγελία όσοι πατάνε πάνω λένε ότι δεν γίνεται σωστά, χωρίς να είναι όμως οι ίδιοι μηχανικοί. Θέλω να πω ότι είμαστε σίγουροι ότι δεν γίνεται σωστά.
1: Δεν λέμε δεν γίνεται σωστά, λέμε με ποιονού την επίβλεψη γίνεται. Για διατομής υπάρχει. Ποια άδεια περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων υπάρχει, έχουν λήξει όλες. Παρίσταται αρχαιολόγος. Ο προϋπολογισμός, η μελέτη μάλλον, προέβλεπε και 23 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά, για την αρχαιολογία. Πληρώθηκαν τα πρώτα 10 από την εποχή Αρετάκη. Λοιπόν, ναι. Τα υπόλοιπα 13, τέλος πάντων, όσα μένανε, τα πήρε ο Αλαβέρας. Κοπήκανε ένταλμα στον Αλαβέρα. Λοιπόν, αυτές είναι σοβαρές παραβάσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τσουρνάκη.
1: Η δημοτική αρχή είναι από τη μία ρεμούλα στην άλλη. Λοιπόν, και γιατί είναι δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες τα προβλήματα, και είναι ντροπή για το νησί και την τόπο μας και για τη Ζάγκηδο να συμβαίνουν αυτά εν έτη 2026. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Δόθηκαν τα σκουπίδια σε έναν ιδιώτη. Εμείς διαφωνούμε, αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, για άλλο θέμα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει και κόπτεται ο κύριος Γιακουμένος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ότι ο εργολάβος δεν θα πληρωθεί όλα τα χρήματα. Και σας ρωτάω, 1,5 μήνα που δούλευε ο εργολάβος χωρίς να έχει συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης. Η Επιτροπή συστάθηκε πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Πώς θα πιστοποιήσει ότι ο εργολάβος δεν μάζευε όλη τη Ζάγκηδο, ή το μπακάλικο θα κάνουμε πάλι. Το μπακάλικο θα κάνουμε πάλι. Mm. Και να σας πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος, αν προσφύγει στα δικαστήρια, τη στιγμή που δεν θα υπάρχει.
0: Θα κερδίσει.
1: Βεβαίως. Επομένως μας κοροϊδεύουνε. Κοροϊδεύουνε και εμένα και εσάς. Και όλο το Ζακυρίνο λαό. Δεν γίνεται. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
0: Κύριε Τουρνάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Σχετικά με το έργο.
1: Ναι.
0: Είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέντευξή του ότι και τα δικά σας, η δική σας Δημοτική Συμβουλή, ο κύριος Πέτας και ο κύριος Μουζάκης, είχαν ψηφίσει υπέρ για την πληρωμή του συγκεκριμένου έργου.
1: Και μπράβο τους. Τους συγχαίρω που ψηφίσαν υπέρ.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται πριν αφού ψηφίσει να ελέγχει.
1: Ένα λεπτό, κύριε Παπαδημητρίου. Και το είχαμε συζητήσει, γιατί συζητάμε, και βεβαίως δεν έπρεπε να σταματήσουμε εμείς ένα έργο που δεν θα σταματάγε, γιατί είναι 7 άτομα στη Δημοτική Επιτροπή, 2 η δική μας, η Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, έχει την πλειοψηφία, έτσι κι αλλιώς.
1: Καθαρή πλειοψηφία. Θα σας πω. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε γίνει λίγο πριν, είχε βγει ο Δήμαρχος και διαβεβαίωνε τους πάντες. Μάλιστα παίχτηκε ένα απόσπασμα τις τελευταίες μέρες της Ζάγκηδο από το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο ότι το έργο είναι έτοιμο, τελειώνει. Ο κύριος Κόκορης, μετά από ερώτηση του Διονύση του Κλάδη που μου λέτε αν είναι μηχανικός, είχε απαντήσει στα μέσα Οκτωβρίου του 24 το έργο τελειώνει. Λοιπόν, αυτά διαβεβαιώσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τι γίνεται, 1,5 μήνα μετά παίρνουν τα ΑΠΕ. Και για να πούμε τι είναι τα ΑΠΕ, είναι τα απρόβλεπτα του έργου.
0: Ναι.
1: Τα οποία ήταν 170.000. Και λένε τελειώνει τη σύγχυση από τις υπηρεσίες. Το έργο τελείωσε, γιατί βάσει η Δημοτική Συμβουλή στηρίζεται στις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Η εισήγηση από τις υπηρεσίες υπογεγραμμένη από τους αντιδημάρχους και τον κύριο Κόκορη, τέλος πάντων, ξανά αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, υπηρεσιών. Λοιπόν, και λέει τελειώνει. Όμως, πραγματικά είναι ένα δύσκολο έργο, είναι πάνω στο βουνό και ζητάνε τα απρόβλεπτα. Που είναι, μπορεί να χρειαστήκαν 20 μέτρα σωλήνα, μπορεί να χρειάστηκε ένα εκτάριο κτλ. Εμείς έπρεπε να πούμε όχι, να δείχνουμε μικροψυχία και αντιπολιτευτική.
0: Ξέρετε διάθεση. Γιατί το λέω, θα σας πω
1: ένα
0: γιατί.
1: Λεπτό, να τελειώσω κύριε Παπαδρέου, σας παρακαλώ, γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και δεν μπορώ να με διακόψουν στο λόγο μου, γιατί χάνω τον ρυθμό μου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και ψηφίσανε και καλά κάνανε και ψηφίσανε θετικά. Όμως, στηριζόμαστε στις υπηρεσίες, τις δηλώσεις του Δημάρχου. Όταν βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει το έργο τελειώνει, βγαίνει ο Αντιδήμαρχος και λέει το έργο τελειώνει, βγαίνουν όλοι και διαβεβαιώνουν ότι το έργο τελειώνει. Εντάξει, και να σας πω και κάτι, βλέπαμε και εμείς τις σωλήνες που ήταν στην άκρη του δρόμου. Και εγώ που γνωρίζω αν ο εργολάβος έφερε 30 σωλήνες παραπάνω ή του περισσέψανε κτλ. Δεν είναι ένα κριτήριο να πεις είναι οι σωλήνες στην άκρη. Εδώ όμως αποδεικνύονται πράγματα και θάματα. Εδώ αποδεικνύεται ότι λείπουν 2 χιλιόμετρα περίπου έργο από τη Λούχα στον Ήγιο Λέοντα, δεν έχει γίνει τίποτα και προσπαθεί τώρα ο εργολάβος να το κάνει.
0: Οπότε δεν ήξεραν τότε, λέτε, οι δημοτικοί σας σύμβουλοι, γι' αυτό ψήφισαν για να τελειώσει το έργο. Από τη μία, να σας πω κάτι. Λέτε, επειδή σας άκουσα, μην πολύ προσοχή. Λέτε αυτό, ότι είχαν τη διαβεβαίωση του Δημάρχου, των τεχνικών υπηρεσιών κλπ.
1: Ναι.
0: Πήγαν να δουν. Γιατί ξαφνικά ήταν το φως το αληθινό, από ό,τι φαίνεται, οι συγκεκριμένοι δύο. Δηλαδή τώρα, μόλις βγάλατε εσείς τις αποκαλύψεις, λένε συντάσσονται και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν έχουν ψηφίσει τότε, δεν έπρεπε να πάνε να δουν εάν πρέπει, αν είναι στην κατάσταση που λέει ο Δήμαρχος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ή είναι αναξιόπιστο σε όλα ο Δήμαρχος, ή δεν είναι. Είναι, αλλά κάρτα αξιοπιστία δεν μπορεί να έχει.
1: Ναι, η αναξιοπιστία όμως, εμείς πάμε με τις καλύτερες προθέσεις, η αναξιοπιστία αποδεικνύεται εκ των υστέρων.
0: Σύμφωνοι, αλλά όταν ψηφίζεις κάτι δεν πας να ελέγξεις εάν αυτό που ψηφίζεις είναι έτσι.
1: Η κάθε δημοτική επιτροπή, όπως και κάθε δημοτικό συμβούλιο, έχει 15 θέματα, 10 θέματα και κάποια είναι πολύ σοβαρά θέματα και χρήζουν τεχνική
0: συμβουλή. Όπως το συγκεκριμένο.
1: Όπως το συγκεκριμένο, δηλαδή οι δημοτικοί συμβούλοι τι έπρεπε να κάνουν, να πάρουν ένα μηχανικό ιδιώτη, γιατί μόνο αυτό έπρεπε μπορούσαν. Ο μηχανικός ο ιδιώτης όμως δεν έχει κανένα στοιχείο για να βεβαιώσει ή να διαψεύσει κάτι. Πληροφορίες σου δίνει και συμβουλές. Δεν μπορεί να δώσει κάτι επίσημο. Και να σας πω και το άλλο. Από το συγκεκριμένο θέμα ήρθε σήμερα ένα mail. Την επόμενη το πρωί, δηλαδή λίγες ώρες μετά, ήταν η Δημοτική Επιτροπή. Ποιος θα προλάβει να πάει να ελέγξει και με ποια ιδιότητα θα ελέγξει. Η διαδικασία.
0: Όχι να ελέγξει, να ενημερωθεί, να πάει να δει αν αυτά τα οποία. Ο ίδιος. Να δει αν αυτό το οποίο ψηφίζει συνάδει με αυτό που του λένε.
1: Δηλαδή, κάθε εβδομάδα που γίνεται Δημοτική Επιτροπή.
0: Αυτή είναι η δουλειά του, συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Και δεν το λέω μόνο για. Το λέω για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Τι έλεγχος γίνεται.
1: Δεν είναι αυτή η δουλειά του Δημοτικού Συμβούλου. Είναι οι υπηρεσίες και οι πολιτικοί.
0: Ο έλεγχος των υπηρεσιών.
1: Οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, για να μην λέμε δεν φταίνουν οι υπάλληλοι, να είναι έντιμοι και σοβαροί σε αυτό που
0: μα αυτό κάνει. Λέω, όταν θες να ασκήσεις κριτική δεν πρέπει να έχεις ελέγξει. Όπως κάνατε τώρα με το έργο. Έχετε στοιχεία
1: μπορεί.
0: Και τα δώσατε και μπράβο. Αυτή είναι η αντιπολίτευση.
1: Αυτά τα στοιχεία όμως πήραν 4 μήνες από 2-3 ανθρώπους για να συνταχθεί ο φάκελος. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί θα μου πείτε γιατί. Διότι πρέπει να μπει στη διάβια, κάποια στοιχεία δεν ανεβαίνουν στη διάβια, πρέπει να ψαχτείς, είναι άλλες σελίδες του Υπουργείου, ανεβαίνουν οι συμβάσεις κτλ. Ούτε μπορούμε να έχουμε 10 συμβούλους σαν αντιπολίτευση και να ψάχνουν νομικούς ή τεχνικούς ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, δεν είναι. Άλλο σας λέω, κύριε Τσουρνάκη, δεν λέω ότι πρέπει να έχει 10 τεχνικούς συμβούλους, αλλά όταν έρχεται κάτι και μπαίνει και ψηφίζει, είτε στεγνά κομματικά, όχι, είτε άντε για να τελειώνουμε, ναι, πρέπει να το έχει ελέγξει. Δεν μπορεί να ψηφίζει έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι,
0: ότι ψηφίζουμε χωρίς να ξέρουμε τι ψηφίζουμε.
1: Όχι. Κάνετε μεγάλο λάθος.
0: Μα όταν έχουν ψηφίσει οι δύο υπέρ και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι είναι τουλάχιστον να πούν όχι, έκανα λάθος.
1: Όταν κύριε Παπαδημητρίου έρχεται μια εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: από τη νομική υπηρεσία λόγω του Δήμου, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, από μια υπεύθυνη υπηρεσία, τέλος πάντων όποια είναι αυτή, και σου λέει ότι αυτό είναι, δεν μπορείς για κάθε περίπτωση, γιατί δεν είναι ένα θέμα ή πέντε θέματα όλο τον χρόνο.
0: Καλά,
1: είναι
0: ωραία.
1: Πέντε και εφτά θέματα καθημερινά. Αλλά να πω και κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δεν ψάχνουμε τώρα τι έγινε και τι έκανε η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, που και εμείς δεν είμαστε λάθαστοι, που στην προκειμένη
0: Όχι,
1: περίπτωση...
0: Όχι, εδώ ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει με το έργο και πού είναι τα λεφτά, εκεί είναι η ουσία.
1: Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι λάθος. Ψάχνουμε να δούμε πού πήγανε τα λεφτά.
0: Βεβαίως, ναι,
1: πού
0: δεν το συζητάμε αυτό.
1: Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει γίνει 300.000 ευρώ, 400.000 ευρώ.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, βλέπουμε το θάμνο και δεν βλέπουμε το δάχτυλο.
0: Όχι, απλά το λέω γιατί όταν λειτουργεί όπως λειτουργεί κάποιος, προφανώς θα ερωτηθεί και για πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει σωστά. Αυτό λέω. Δηλαδή, όταν βγαίνουν οι συγκεκριμένοι και είναι λαύροι, αλλά έχουν ψηφίσει πριν, πολύ πολύ εύκολα, όπως έκανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να πει: αδερφέ, τι είναι αυτά που μου λες τώρα, εσύ το έχεις ψηφίσει. Ξαφνικά σε πει. Γι' αυτό το λέω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε δεχθεί απειλές?
1: Βεβαίως.
0: Τι είδους απειλές? Δηλαδή, από όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όταν βγάλατε τα στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο?
1: Όχι.
0: Α.
1: Από πριν.
0: Πριν βγάλετε, για να μην βγάλετε.
1: Για άλλο θέμα είχα δεχτεί απειλές από το περιβάλλον και τους συνεργάτες του Δημάρχου.
0: Δηλαδή?
1: Το έχω δηλώσει στην εισαγγελία.
0: Τι εννοείται απειλές?
1: Δηλαδή, κύριε Παπαδημητρίου, η υπόθεση είναι στην εισαγγελία. Κάποια πράγματα πρέπει να τα σεβόμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα και σε αυτόν εδώ τον τόπο. Από εκεί και πέρα...
0: Απειλές για τη ζωή σας?
1: Και όχι μόνο. Και για την επιχείρησή μου. Γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας είναι ευάλωτος.
0: Mm-hmm.
1: Για την οικογένειά μου πιθανόν.
0: Από το περιβάλλον του Δημάρχου?
1: Βεβαίως. Από στενούς συνεργάτες του Δημάρχου.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Από ανθρώπους που συνεργάζεται ο Δήμαρχος.
0: Έχουν ρόλο, δηλαδή έχουν θεσμικό ρόλο στο Δημαρχείο?
1: Μέχρι εκεί, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Δεν μπορεί να σας φέρω τίποτα.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να παρακάψουν την εισαγγελία, γιατί θα με καλέσει τώρα να ακούει την εκπομπή σε 5 λεπτά και θα μου πει: έλα εδώ, τι διαρρέει στοιχεία από ένα φάκελο που πάει να κάνει η εισαγγελία. Αυτά θα μαθευτούν όλα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Υπομονή θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω και κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Το δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΟΔΕ, της Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, το σχολίασα πριν. Είναι άδειασμα μεγάλο προς το...
1: Είναι τυχαίο.
0: Και ο ίδιος ο βουλευτής ουσιαστικά αδειάζει την...
1: Και ο ίδιος ο βουλευτής.
0: Ναι. Απλά μου κάνει φοβερή εντύπωση το ότι... Τώρα αυτό με το απειλές για μένα, εάν θέλετε, δηλαδή τώρα είναι το κορυφαίο. Εάν υπάρχει απειλή από συνεργάτη του Δημάρχου για τη ζωή σας ή για την επιχείρησή σας, είναι, πάμε σε άλλο επίπεδο πια. Τα ξεχνάμε όλα τα άλλα.
1: Να το ξέρετε.
0: Ξεφεύγουμε, πάμε σε άλλη ιστορία, μεγάλη.
1: Ναι, δυστυχώς η Δημοτική Αρχή και ο επικεφαλής, ο κύριος Στασινόπουλος, είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Είναι σε γνώση του Δημάρχου δηλαδή οι απειλές?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν συζητάω κάτι άλλο γι' αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω, και μπράβο συνόδε που πήρε αυτή τη θέση και άδειασε τον κύριο Στασινόπουλο, και εντάξει, δεν θέλω να παρεύω σε κόμματα. Εγώ την κομματική μου ταυτότητα την έχω σχίσει από τότε που ανακατεύτηκα στο Δήμο. Ο Δήμος δεν χρειάζεται.
0: Μισό λεπτό, κύριε Τσουρνέ, γιατί με το που κάνετε ανακοίνωση εσείς, βγαίνει από πίσω το Πασόκ να στηρίξει. Εσείς έχετε αφήσει. Αλλά κάτι αντίστοιχο γίνεται και με εσάς. Δηλαδή, δεν είμαστε ξαφνικά βαφτιστήκαμε όλοι και δεν έχουμε
1: πει. Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε δώσει σε όλα τα κόμματα. Εγώ και σε προηγούμενα προβλήματα είχα 2-3 φορές επικοινωνία με τον κύριο Νέζη, που είναι το γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, εμείς δεν παίζουμε με τα κόμματα, και πολύ περισσότερο εγώ, διότι τα κόμματα, κύριε Παπαδημητρίου, στην έδρα θέλουν την βουλευτική και καλά κάνουν.
0: Πολύ σωστά.
1: Κατηγορώ. Σωστό. Αυτή είναι η δουλειά τους, των κομμάτων και των τοπικών.
0: Απλά λέω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι κατακριτέο. Ότι είναι κατακριτέο να στηρίζεται του Στασινόπουλου, αλλά εμείς είμαστε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα να μας στηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Εγώ
0: αυτό λέω.
1: Παίρνω την ευθύνη των όσων λέω. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Αύριο εγώ ή οποιοδήποτε γίνεται δήμαρχος και πας εσείς απολύτες της Αγκίδου στο ΠΑΣΟΚ, λέω εγώ, ή στο οποιοδήποτε κόμμα, μια και αναφερθίζομαι, και του λέτε, μα ο δήμαρχος δεν φτιάχνει το νερό, δεν έχουμε νερό μάλλον. Τι θα σου πει κύριε Παπαδημητρίου, τι θα πει στον εκάστοτε πολίτη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος είναι αυτός.
0: Όχι, απλά λέω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μία υποστήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μιλάω για τα κόμματα της Βουλής, έτσι, σε εσάς, πέρα από το ΚΚΕ που είναι λαϊκή συσπήρωση και τελειώνει εκεί, σε εσάς, και υπάρχει, υπήρχε μέχρι τώρα, γιατί τώρα έχουμε αποστάσεις, μία στήριξη στην παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου από την κυβερνώσα παράταξη. Αυτό λέω. Δεν είναι ότι αυτός είναι κομματικός, εγώ δεν είμαι. Κανείς δεν είναι με την ίδια λογική.
1: Αυτό είναι γνωστό ότι υπήρξε μια στήριξη και από τότε πρόεδρος.
0: Ούτε ισχύει, επειδή το είπατε τώρα, γιατί είδα τη ΔΕΕ που λέει ότι δεν πήρε χρήσμα ο Στασινόπουλος. Δεν δόθηκε πουθενά χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Σε κανένα δήμο. Στήριξη δόθηκε. Ξεκάθαρη στήριξη.
1: Χρήσμα δόθηκε σε τρεις
0: μεγάλους δήμους. Όχι, το λέω γιατί, επειδή είπαμε για τη ΔΕΕ τώρα, δεν είναι επιχείρημα, δεν υπήρχε χρήσμα στο Στασινόπουλο. Μια χαρά στήριξη πήρε ο Στασινόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία τότε. Για να τα λέμε όπως είναι.
1: Το γνωρίζω.
0: Όπως και όλοι οι υπόλοιποι είχαν μια βάση κομματική, οι οποίοι κινήθηκαν.
1: Πρόεδρος ήταν ο κύριος Μπούκιος. Είμαστε γνωστοί πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε μιλήσει και ιδιαίτερος. Το ξέρω ότι στήριξε.
0: Και εσείς στηριχθήκατε όμως. Δεν πήγατε ακομάτιστα. Είχατε στήριξη και εσείς από κόμμα. Κανείς δεν πάει ακομάτιστα.
1: Από πολλά κόμματα είχα στήριξη.
0: Εντάξει, και ο Στασινόπουλος δεν πήρε μόνο νεοδημοκράτες, πήρε από παντού. Είναι τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Μην ξεχνάτε ότι στο ψηφοδέλτιο είχα, στο ψηφοδέλτιο σαν υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, που είναι ο κορμός του ψηφοδελτίου, ήταν περίπου 50 άνθρωποι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιποι 25-30 ή 40.
0: Τώρα πάμε να ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Είναι μια ιστορία, θυμίζω, που την είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Να το τελειώσουμε. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι είχα τρεις προέδρους στο ψηφοδέλτιο. Ή δύο ή τρεις, αν θυμάμαι καλά. Πρόεδροι της ΝΟΔΕ, παλαιότερα. Λοιπόν, το ψηφοδέλτιο το δικό μας ήταν διαπαραδεξιακό, διακομματικό. Και γι' αυτό δεν εμπλακήκαμε με κανένα κόμμα. Επισκεφτήκαμε όλα τα κόμματα, γιατί οι εκλογές τότε, οι βουλευτικές, ήταν πριν τις δημοτικές. Σε όλους εκθέσαμε τα προβλήματα του Δήμου και ζητήσαμε τη στήριξή τους. Όμως βρεθεί ένας Ζακυνθινός και να πει ότι ο Τσουρουνάκης, που είμαι και επικεφαλής του συνδυασμού, συζήτησε ιδιαίτερος με κάποιο κομματικό στέλεχος στο νησί. Βέβαια, όλοι μας, γιατί είμαστε και μικρό μέρος, έχουμε και συγγενείς ιστορία και φίλους και με οικογενειακές φιλίες, τέλος πάντων, πώς να το χαρακτηρίσω, κοινωνικές, με ανθρώπους από όλους τους χώρους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει και να κλείσουμε. Τελικά, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει κάνει κάτι σωστό μέχρι τώρα?
1: Στη διαχείριση του Δήμου, που το λέμε πάρα πολύ καιρό, όχι.
0: Στην καθημερινότητα.
1: Ελάχιστα. Να σας πω, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Τελευταία έγινε μια συνάντηση με τον πρέσβη του Κατάρ, ένα αξιωματούχο του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Και απαγορεύτηκε σε δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Αρχής να παραβρεθούν. Και βγήκε ο Δήμαρχος και είπε, μίλησε για τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Πού ήταν η υπεύθυνη του τουρισμού, η κυρία Αυγουστίνου? Πού είναι η κυρία Αυγουστίνου να βγει την επόμενη ώρα και να πει, ο Δήμαρχος με πέταξε έξω και δεν με έβαλε μέσα? Δηλαδή, υπάρχει πολιτικό ανάστημα σε αυτή τη Δημοτική Αρχή? Πού είναι ο κύριος Ριώνης να πει, εγώ είμαι υπεύθυνος πολιτισμού? Τι είναι ο Δήμαρχος? Αυτοκράτορας, βασιλιάς?
0: Όχι, αλλά ο δήμαρχος όταν έχει σε τέτοιο επίπεδο συναντήσεις, ο δήμαρχος. Κύριε Τσούρ, να σας πω κάτι, επειδή έχω μια εμπειρία πολυετής αυτό. Γενικότερα, στα θεσμικά και στο πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Δεν το αφισβητώ καθόλου.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Όταν γίνονται τέτοιες συναντήσεις, δεν μπορεί να καλούνται όλες οι παρατάξεις. Αυτό γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και η συνάντηση. Όχι, όχι, δεν λέω γι' αυτό. Θα σας πω. Τις ανακοινώσεις.
1: Στους αντιδημάρχους για τους τομείς που μίλησε ο Δήμαρχος.
0: Ο Δήμαρχος δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις, πρέπει να κάνουν για όλα οι αντιδήμαρχοι.
1: Όχι. Μπήκανε στη σύσκεψη, αυτό λέω. Ο Δήμαρχος σας κάνει ανακοινώσεις και να λέει βεβαίως. Αυτό είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δήμου.
0: Είχε φακέλους τώρα εκεί, αυτό καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά είναι το έλασον μπροστά σε αυτά που γίνονται. Καθημερινότητα δεν έχετε δει διαφορά.
1: Δεν είναι το έλασον. Δεν είναι τόσο απλό, κύριε Παπαδημητρίου, μετά από όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν γίνει με την αγοροπολιτεία στα ορεινά, να ο Δήμαρχος να συναντιέται με έναν αξιωματούχο το Κατάρ και να μην αφήνει τους υπεύθυνους αντιδημάρχους ή τους δημοτικούς συμβούλους της περιοχής που έπρεπε να είναι όλοι μέσα αν γινόταν μια συζήτηση για το καλό του τόπου. Το γνωρίζουμε ότι κάποιον το πέταξε έξω με τις κλωτσιές, ας πούμε.
0: Αυτό λέει, ναι, αυτό το ακούω.
1: Ωραία, είναι γνωστό, το γνωρίζετε κι εσείς. Το γνωρίζω και εγώ, το γνωρίζει όλη η ζακυνθινή κοινωνία. Αν είναι δυνατόν ένας δημοτικός σύμβουλος που εκλέγεται στην αναφωνήτρια, λέω εγώ, στην περιοχή των Ορεινών, να μην μπορεί να παραστεί σε μια σύσκεψη.
0: Θα σας πω, χωρίς να θέλω να κάνω τον δικηγόρο κανενός, ότι δεν μπορούν να είναι όλοι μέσα στις συσκέψεις. Είναι έτσι. Δηλαδή, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βλέπει τον ομόλογό του ή κάποιον, δεν μπορούν να είναι μέσα όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ή όταν κάνει συναντήσεις. Είναι αντίστοιχο. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, στην καθημερινότητα βλέπετε αλλαγές? Έχετε δει καμία αλλαγή? Κάποια βελτίωση?
1: Πολλές αλλαγές, θα σας πω τώρα. Συμφωνούμε. Δύο άνθρωποι όμως υπεύθυνοι. Ένας δημοτικός σύμβουλος της περιοχής, ο πρόεδρος της περιοχής. Εκεί.
0: Μα γι' αυτό υπάρχει ο Δήμαρχος, εκπροσωπεί όλους αυτούς. Για τις συναντήσεις. Αλλιώς, όταν θα ερχόταν οποιοδήποτε υπουργός.
1: Ο Δήμαρχος και εγώ, για να μιλάω για τον Δήμαρχο και εσείς, τι γνωρίζετε για τον πολιτισμό της Ζακύνθου, για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει.
0: Εντάξει τώρα, ούτε ο Πρωθυπουργός μπορεί να γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο, γι' αυτό έχει τους υπουργούς και τους συμβούλους.
1: Ναι, γι' αυτό έχει όμως, δεν έχει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, όμως έχει τους εμπλεκόμενους.
0: Εντάξει, για το συγκεκριμένο το ακούω. Αλλά γενικότερα, επειδή έχω δει κατά καιρούς ότι εκφράζεται παράπονα ότι ήρθε ο τάδε υπουργός και δεν μας είδε. Δεν γίνεται πουθενά αυτό, να ξέρετε, να βλέπει την αντιπολίτευση.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Αυτό δεν γίνεται πουθενά, όμως σας λέω.
1: Και εμείς δεν εκφράσαμε παράπονο που είστε κάποιος υπουργός. Που εμείς με ευχάριστα, ευχαρίστως να δούμε.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε, αλίμονο.
1: Εμείς δεν θα κρίνουμε τους έχει επιλέξει βουλευτές και υπουργούς ο ελληνικός λαός. Εμείς συναντάμε θεσμικά τον οποιοδήποτε. Δηλαδή θα έρθει ο υπουργός, να πω τώρα ένα πρόσφατο, το υπουργός υγείας στο νησί, που μπορεί και να έρθει, που έκανε μια πολύ καλή επιλογή και πήρε το φίλο μας τον Μπάτσο τον Λιάσκο,
0: διοικητή
1: του νοσοκομείου. Δηλαδή είναι κακό εγώ σαν επικεφαλής της παράταξης με δύο ανθρώπους ή ένα ή τρεις.
0: Όχι, δεν είναι, ίσα. Ναι, αν με ρωτάτε θα έπρεπε. Θα έπρεπε αν με ρωτάτε. Απλά βλέπουν, λέω ότι...
1: Όταν είδε το κλιμάκιο το μεγάλο στη Ζάκυνθο, το υπουργικό κλιμάκιο με αρκετούς υπουργούς και υπουργούς, και έγινε σύσκεψη στο πνευματικό κέντρο, και εγώ πήγα με το Πέτα τον Κώστα, και στην πόρτα μας πέταξαν έξω, λες και είμαστε όπως ό,τι κάνουν τα κλαπ, ας πούμε, τα νυχτερινά που κάποιους πετάμε έξω.
0: Αυτό σας λέω, κύριε Τσουρνάκη, δεν προβλέπετε αυτό που κάνατε. Αυτό σας λέω, ότι θεσμικά υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορεί να μπαίνει, δηλαδή έρχεται το Υπουργικό Κλιμάκιο, δεν θα συναντηθεί με την αντιπολίτευση. Θα συναντηθεί με τους εκλεγμένους. Αυτό λέω.
1: Εκεί λοιπόν μέσα, το συγκεκριμένο, ήταν 100 άνθρωποι στο πνευματικό κέντρο, άνθρωποι πολίτες της Ζακύνθου και καλά κάνανε και ήτανε. Ήτανε και πολλοί που δεν εμπλέκονται στα κοινά, που δεν είχαν καμία.
0: Στην κανένα κομματική δυσκό. Λέτε μετά. Εγώ λέω για τη συνάντηση πριν. Στην κομματική, ναι, το ακούω. Στη συνάντηση. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία τώρα.
1: Η συνάντηση που έγινε στο πνευματικό κέντρο ήταν ανοιχτή.
0: Επειδή δεν έχουμε χρόνο, κύριε Τζουρνάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Επαναφέρω το ερώτημα. Και, βελτίωση και έχετε
1: ίδιος,
0: δει.
1: Ο ίδιος ο κύριος Νέζης με πήρε τηλέφωνο, γιατί του το έστειλα σαν παράπονο, σαν καταγγελία. Με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Ο ίδιος και μου είπε δεν θα ξανάρθει υπουργός της Ζάκηδο και να μην τον συναντήσετε αν θέλετε και αν μπορείτε.
0: Είδατε τον κύριο Κικίλια που ήρθε?
1: Όχι, γιατί ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Κικίλιας ήρθε μια δύσκολη μέρα και ήρθε για δύο ώρες. Αυτό δεν σημαίνει
0: επειδή δεν έχουμε. Όχι, όχι, δεν προς Θεού, δεν είπα ότι απαξιώνεται, το αντίθετο. Βλέπετε βελτίωση, έστω κάποια βελτίωση στην καθημερινότητα?
1: Ναι, όχι, δεν βλέπω βελτίωση, βλέπω αλλαγές όπως σας είπα, ναι. Αλλά αλλαγές προς το χειρότερο. Μάλιστα. Η καθημερινότητα των Ζακυθινών πολιτών είναι στο χειρότερο επίπεδο. Είμαι 42 χρόνια στη Ζάκηδο, αυτή την κατάσταση δεν την έχω ξανααντιμετωπίσει και αυτό δεν το... Υπάρχουν άνθρωποι 60 χρονών και μου λένε αυτό που συμβαίνει στη Ζάκηδο και ειδικά στην πόλη μας δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Όσα χρόνια θυμούνται οι άνθρωποι, αυτό που γίνεται στο νησί δεν το ξέρουν. Πάρτε τρία τουριστικά χωριά, Καλαμάκι, Αλικανάς, που υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν και ο Δήμαρχος δεν τους παίρνει γιατί οι πρόεδροι είναι της δύναμης ελπίδας. Επισκέπτονται τον Δήμαρχο, προέδροι των χωριών και η απάντηση του Δημάρχου είναι θα κατέβεις μαζί μου τις επόμενες εκλογές, αλλιώς ξεχάσε με, δεν έχεις τίποτα.
0: Αυτά
1: θα δηλώνει η πρόεδρος των χωριών και τι να σας πω.
0: Κύριε Τζουρνάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεσμεύομαι την επόμενη εβδομάδα.
1: Επισκέπτονται τον Δήμαρχο για διάφοροι ελεύθεροι επαγγελματίες, όχι πολιτικοί του νησιού και τους λέει, είπες έναν ελεύθερο επαγγελματία μπροστά σε 20 ανθρώπους και ο άνθρωπος αισθάθηκε πάρα πολύ άσχημα, μα εσύ είσαι με τον Τζουρνάκη, γιατί να σου υπογράψω την άδεια? Αυτή είναι η δημοτική αρχή, αυτός είναι ο Δήμαρχος ο κ. Στασινόπουλος.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα πάλι, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς πρέπει να πάω σε δελτίο. Την επόμενη εβδομάδα οπωσδήποτε θα συζητήσουμε και κάποια στιγμή θέλω να συζητήσουμε και με την ιδιότητα του επιχειρηματία που έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τον νησί.
1: Αν την ιδιότητα του επιχειρηματία θα πρέπει να συζητήσετε με το γιο μου. Εγώ
0: ακόμα καλύτερα. Είναι η λάθος ομάδα βέβαια, αλλά θα προσπαθήσουμε.
1: Τους έχω παραδώσει τα παιδιά μου. Λοιπόν, και εντάξει,
0: θα μιλήσω με το γιο σας.
1: Λοιπόν,
0: με εσάς θα μιλήσουμε πάλι την άλλη εβδομάδα, μόλις υπάρχει εξέλιξη.
1: Ένα ερώτημα που απασχολεί όλη τη Ζάκηδο, πού είναι τα λεφτά?
0: Ωραία.
1: Αυτό απασχολεί όλους τους Ζακηθινούς.
0: Θα τα ξαναπούμε και να δούμε ποια θα είναι η απάντηση.
1: Τα χρήματα αυτά είναι υδρότας των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορεί να είναι ΕΣΠΑ, αλλά το ΕΣΠΑ δεν είναι μια μηχανή να κόβει λεφτά. Την εισφέρουν οι Ζακηθινοί, οι Αθηναίοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι...
0: Κύριε Τσουρουνάκη, πρέπει να πάω σε δελτίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε σίγουροι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και...
0: Πάμε σε δελτίο. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε όλοι και όλες εκεί έξω, το νου σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9.

Αυτός είναι ο Τιουάιο και το I've got to travel alone. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Λεοπόλδο Φεντερίκο η όρκεστρα. Αυτό είναι το Αλγαλόπε από το Καφέντελος Μαέστρος. Το Καφέντελος Μαέστρος είναι το έτερον ήμεση, το αντιπαλοδέος, μας περιπτώσει το λέμε έτσι για να χαριτολογήσουμε, τον Buenavista Social Club. Είναι η συναυλία, είναι τα αποσπάσματα, οι συνεντεύξεις, πρέπει να τη δείτε καταρχήν αυτή την ταινία, που είχε μαζέψει, είχε κάνει παραγωγή ο Βάλτο Σάλες και ο βραβευμένος Γουστάβο Σανταολάγια, που λατρεύει φυσικά το τάγκο και τίμησε με ένα ζωντανό διπορικό την προσωπική μαρτυρία κάποιων από τους πρωταγωνιστές της εποχής, της δεκαετίας του 40 και του 50 για τους ταγκέρος. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχει μια είδηση η οποία δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και θα έπρεπε, καθότι πρώτη στον κόσμο στο τάγκο βρέθηκε μια Ελληνίδα στο Μουντιάλ Τάγκο που έγινε στο Buenos Aires, η Ελληνίδα Νάιμα Γελοσοπούλου με έναν Αργεντίνο παρτενέρ, ήταν παρτενέρ και στη ζωή στην αρχή αλλά συνεχίζουν και χορεύουν εδώ και 15-20 χρόνια, τον Λούκας Γκάουτο. Στέφθηκε λοιπόν νικήτρια στο Buenos Aires κατακτώντας με τον Αργεντίνο παρτενέρ της το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία Tango de Pista στο Buenos Aires. Ήταν μια μάχη με εκατοντάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο και βρέθηκε στην κορυφή στο θέατρο Grand Rex όπου πραγματοποιήθηκε ο τελικός της κατηγορίας και ήταν και μια πολύ μεγάλη δικαίωση από μια κοπέλα η οποία δεν ήξερε να χορεύει τάγκο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, δεν είχε καμία σχέση με το τάγκο, ξεκίνησε να χορεύει πριν από αρκετά χρόνια. Είχαν ψηλές θέσεις κάποια στιγμή σε διαγωνισμούς, αλλά εδώ μιλάμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και σύμφωνα με στοιχεία της διοργάνωσης βγήκαν 800 ζευγάρια από 40 χώρες στο Mundial de Tango 2026 και όλα αυτά επάνω σε μια σκηνή, επάνω στην πατρίδα του τάγκο στο Buenos Aires με την ελληνική σημαία πολύ ψηλά. Και διάβαζα και μια δήλωσή της και έλεγε ότι όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα ειλικρινά δεν ήξερα καν τι ήταν το τάγκο και έφτασα σε ένα σημείο να έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο τάγκο, αφενός μεν, αφετέρου να φτάνουμε στην κορυφή και να πιστεύουμε ότι μετά από 2 δεκαετίες καταφέρνουμε να κάνουμε ένα όνειρο πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν από μια ελληνο-αργεντίνικη σύμπραξη από την Άιμα Γιαρεσοπούλου και τον Λούκας Γκάουτο για να στεφθούν νικητές στο Buenos Aires. Μπράβο, συγχαρητήρια. Στην κορυφή του κόσμου του παγκόσμιου τάγκο λοιπόν ανέβηκε και μια Ελληνίδα χορεύτρια.

Εντυπωσιακή πραγματικά. Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα από το Μεξικό ξεκίνησαν και έπεσαν, φίλες και φίλοι, heavy metal. Και έπεσαν και στα ημίχρονα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Πήγαν στην Αγγλία, έμειναν χρόνια στην Σκωτία και στην Ιρλανδία. Για κάποιο λόγο έμαθαν και ασπάστηκαν το τάγκο και το φλαμέγκο, κυρίως το φλαμέγκο, και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο δυνατά δίδυμα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Με δύο κλασικές κιθάρες, νομίζω ότι παίζει από κάτω μια ολόκληρη ορχήστρα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ορχήστρα. Μιλάμε για τον Κόντι Τζόνσον. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

μια καλή πυρήνια καλοκαιρινή. 5 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, 5 λεπτά πριν σας αφήσουμε για απόψε. Παρέα με τον Παπη Δούκαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και αφού είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, να ρίξουμε έτσι μια κλεφτή ματιά προς το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Από έναν άνθρωπο που έχει τραγουδήσει και έχει μνήσει το καλοκαίρι περισσότερο από όλους, και σίγουρα τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Chris Rea, Looking for the Summer. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello.
1: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
4: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Cassandra Wilson λίγο πριν στο Come Together σε ένα remix house και τραγουδούσε πριν Fragile, δηλαδή Sting. I've got my mojo working και where is my man. Ένας είναι, τον λένε Βασίλη. Bill Seltzer, αυτός είναι. Είναι και ο γιος του Μανόλα από τη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι τώρα 3. Και αυτός, where is my man. Είναι και ένα κορί στην παρέα που και αυτό γενέθλια σήμερα. Η Έλενα, η φοβερή και τρομερή. Νονά αυτή. Τι σας λέω τώρα, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η, 3 Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στο Φίβο, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, χρόνια πολλά στον Πολύδωρα. Μπάβης Δούκαρος εδώ, φροντίζει τον ήχο.

Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα, σήμερα ή σαν σήμερα. Το 58 σαν σήμερα, με απόφαση της κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Καραμαλή, κουρέψανε τον κόσμο, δηλαδή τους τεντιμπόιδες, τους κουρέψανε. Ιδρύεται το Πασόκ, βεβαίως, το 74. Ξέχασα τη Φίβη και την Αρχοντία που γιορτάζουν σήμερα. Λίγο πριν Ιστανμπούλ, νο Κωνσταντινόπλο, Μαριχουάνα τσατσατσα. Και εδώ το 44, Ζαβιέ Κουγκάτ. Αυτό το πολύ γρήγορο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο

που ταξιδεύουν. Και αφού ταξιδεύουν και ακούνε κόσμο, και τους κάνουμε παρέα εκεί στο αυτοκίνητο. Did you ever go down Trinidad? They make you feel so very glad. Calypso sing the makeup run. Guaranteed. Ωρα καλή στην πρίμη σου, γέρα στα πανιά σου, Παναγιώτη Κούκα. Και ο δρόμος να είναι βαμβάκι.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Tokyo Nita.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Κασάνδρα Γουίλσον γεννιέται το 55 το Δεκέμβρη. Ήταν τρίτο παιδί και ο μπαμπάς ήταν κιθαρίστας. Τώρα καταγωγές πολλές είχε μες στο αίμα της, γιατί είχε φων, γιορούμπα, Ελβετία. Και η μητέρα της αγαπούσε πάρα πολύ τη Motown και ο μπαμπάς της τη jazz. Έφυγε χτες το βράδυ η Κασάνδρα Γουίλσον. Έφυγε νέα. Το 55 γεννήθηκε, έφυγε 70 ετών. Για μας μεγάλη απώλεια. Και για σας ελπίζω, και αν δεν τη γνωρίζετε να τη μάθετε. Η Κασάνδρα Γουίλσον ήταν μια σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, από το Jackson του Mississippi, με αυτή την πολύ ωραία φωνή που τραγουδούσε blues, country, folk και jazz, δύο γκράμι. Το 2001 το Time περιοδικό την είχε βάλει ως την καλύτερη τραγουδίστρια ever and forever. Πολύ ωραίο όνομα, Κασάνδρα. Δεν έλεγε κακά νέα αυτή. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που είχε κάνει κάποτε ο Λονίδας Αντωνόπουλος, μπορείτε να το βρείτε στο Ριτέκο. Και όλη μέρα μιλάμε εμείς εδώ στο Κόσμος για την Κασάνδρα Γουίλσον. Εδώ στο πολύ γνωστό Waters of March Hours, The Marco. Σύνθεση του Αντώνιος Καρλος Ζούμπιν.

ένα γιο, του είχε αφιερώσει και ένα τραγούδι. Ζει ο γιος της βεβαίως. Του είχε γράψει και ένα τραγούδι βεβαίως. Και τελευταία το 2020 η Cassandra Wilson ήταν honorate doctorate στη μουσική στο Berklee College of Music.

Charles Jardim, Αμερικανός μουσικός, κλείνει τα 84, συνιδρυτής των Beach Boys. Είναι πολύ γλυκούλης. Έχει σήμερα γενέθλια. Επαναλαμβάνω, συνιδρυτής των Beach Boys. Έπαιζε κιθάρα και παίζει και τραγουδάει και αρμονίες έκανε. Στα τραγούδια των Beach Boys που ακούμε τη φωνή του είναι το Help Me Rhonda το 65 και το Then I Kiss Her το 65 επίσης.

Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης, ο δεύτερος, νίκησε τον αδερφό του, τον Κύρο, στη μάχη στα Κούναξα. Και στον Κύρο δίπλα ήταν 10.000 Έλληνες μισθοφόροι, η περίφημη Μύρη. Η Μύρη που ύμνησε οξενοφώνοντας το έργο του Κύρου Ανάβασης. Ενός κακού, ενός καλού.

Σαν σήμερα γεννιέται η Ειρήνη Παπά, η Ειρήνη Λελέκου, αυτή η Ελληνίδα ηθοποιός, η Ειρήνη Παπά, ξέρω εγώ αυτό, τέλος, η Ειρήνη Παπά, τελεία. Η μία και μοναδική. Σαν σήμερα γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής από την Αυστρία του γνωστού σκαραβαίου. Και Πόρσε,

Είναι το 4 Carrera S. Μπαρωμένο.

River Deep, Mountain High, Ike Turner, Tina Turner. 1966. Back vocals όμως. Η Darlene, η Φανίτα, η Jean, η Γκράθια, η Clyde, ο Λεόν και ο Γκλέν.

οι The Trogs τραγουδούσαν Wild Thing. You make my heart και τέτοια. Επαναλαμβάνω, για αυτούς που οδηγούν και έχουν στόχο να φτάσουν σε νησί. Οδηγείς για να πας σε νησί. Λίγα νησιά οδηγείς για να πας. Wild thing, I think I love you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες.

Ένα από τα άλμπουμ της Cassandra Wilson που πήρε Grammy 2003, αυτό ήταν το Lady Lay. Και να ακούσουμε λίγο μπόσα, γιατί η μπόσα βοηθάει πάρα πολύ όταν ταξιδεύεις.

Μπόσα Νόβα είναι ένα είδος βραζιλιάνικης μουσικής που αναπτύχθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο εκεί το 50. Ήταν ένας Μπόσα Νόβα, νέος ρυθμός τότε για αυτούς. Ήταν μια λυρική συγχώνευση της σάμπα και της τζάζ. Άρεσε πάρα πολύ τότε στα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά, στους νέους. Είναι πιο απαλή, έχει πιο πολύ πάθος. Κυριαρχούν τα κρουστά. Έχουμε και πιάνο, έχουμε και κιθάρες και ορχήστρες. Και ο τραγουδιστής Κάρλος Λίρα έλεγε ότι η Μπόσα Νόβα είναι όταν τραγουδάς σαν να ψιθυρίζεις το αυτί μιας γυναίκας.

Μπόσα, μπόσα, μποσανούδα. Αυτή όμως είναι μια μπόσα κουμπάνα. Λοζαφύρος, Κούβα, το 64. Μποσανόβα, μποσανόβα κουμπάνα.

Τραγούδι του 1956. Screaming Jay Hawking πρώτη. Νίνα Σιμών γνωρίζετε πολύ. Αλλά το τραγουδίσαν και σε άλλες γλώσσες εδώ, είναι στα ιταλικά. Απούτα σπέλον γιου στα ιταλικά.

όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή πάρα πολλά χρόνια γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν λέω ποτέ ποιος πέθανε, αλλά ποιοι γεννήθηκαν. Με ενδιαφέρουν ποιοι γεννήθηκαν. Αλλά σαν χτες πέθανε η Κασάνδρα Βίλσον, εννοείται μιλάμε με την Κασάνδρα. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, περάσαν δύο χρόνια, πέθανε η Ντάνιελ Μουρ, η τραγουδίστρια των Crazy P. Και τότε πραγματικά μείναμε όλοι συντετριμένοι. Ήταν 52, έφυγε ξαφνικά, αλλά ήταν αυτή η φωνή και αυτή η παρουσίαση επί σκηνής που ήταν μοναδική. Η Ρόζιν Μέρφυ, τι έλεγε για αυτήν. Και πάρα πολλοί κόσμος. Έκλαιγε όλη η Αγγλία τουλάχιστον, αλλά και πολλοί κόσμος όλο τον πλανήτη. Ντάνιελ Μουρ, Crazy P, live από το Λονδίνο, Eruption. Coco in the house. It's Crazy P.

Ακούμε ένα κάτι φανταστικό. 1970, Miles Davis από το άλμπουμ Beaches Brew. Miles runs the voodoo down. Και από τα καλύτερα cover είναι από αυτά της Cassandra Wilson, το 99, στο άλμπουμ Traveling Miles. Traveling, όχι mile, miles. Χιλιόμετρα και μίλια.

άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 99 από την Blue Note, το 13ο της Cassandra Wilson, αφιερωμένο στο Miles Davis. Αυτό το να το κάνεις τότε είναι λίγο το να έχεις τόλμη. Τόλμη, όχι θράσος, τόλμη, να τολμάς. Υποψήφιο για Grammy, δεν το πήρε. Έχασε από κάτι άλλο που ήταν εξίσου καλό.

Και το τελευταίο track του άλμπουμ και του εξαιρετικού βινιλίου είναι πάλι Voodoo Reprise μαζί με Angelique Jo. Ήταν σπουδαία η Cassandra Wilson.

Το κανονικό του όνομα ήταν John Len Chatman. Έκανε chat, δηλαδή του άρεσε να μιλάει. Το γνωρίζουν όλοι ως μπλουζίστα Memphis Slim. Γεννημένος βεβαίως στο Memphis του Tennessee, το 15. Σαν σήμερα. Πολύ γνωστός για τα jump blues του. Έπεσε σε πάρα πολλά honky tonks. Του άρεσε και ο τζόγος.

Λοιπόν, τότε οι μουσικοί για να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι πραγματικά υδρώνανε, πονάγανε για να βρουν αυτή τη δισκογραφική εταιρεία που θα τους ηχογραφήσει ένα τραγούδι. Πέρασε από την Decca, από την King Records, από την Miracle.

Πέρασε από τη Mercury Records, από τη United Records. Η Γαλλία τον αγαπάει πάρα πολύ, του έχει δώσει αυτό το παράσημο για τις τέχνες και τα γράμματα και για τη μουσική. Ναι, τώρα θα μου πείτε αν οι Γάλλοι έχουν blues. Ακούνε και οι Γάλλοι blues. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται ο Memphis Slim, αυτό είναι το όνομά του σαν μουσικός, το 14.

Λοιπόν, γιατί εγώ προσωπικά, ας πούμε, τρύπαρα με το Memphis Slim, διότι έκανε πολύ γνωστό το Every Day I Have the Blues. Δεν ήταν δικό του, ήταν πιο παλιό. Αυτός μας το έκανε γνωστό το 49. Τότε ακουγόταν πολύ πιο παλιά σε κάτι ταβέρνες και κάτι τέτοια. Every Day I Have the Blues.

ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Και ξέρετε ποια ακολουθεί? Ανά η Δήμητρα. Η Δήμητρα Κακαουνάκη ακολουθεί. Δεν σ' απειλώ, αλλά η Δήμητρα παίζει τέλεια μέχρι τις 2. Αν έχετε χρόνο να ξενυχτήσετε μέχρι τις 2. Πόσο ωραία τα λέει και τι ωραίες μουσικές παίζει η Δήμητρα μου. Τώρα θα μου πείτε ότι ευλογώ τα γένια μου. Αγαπιόμαστε εμείς εδώ στο κόσμο, όλοι. Σύνθεση Thelonious Monk, Cootie Williams, Bernie Hanaig, 92. Η Cassandra Wilson τραγουδάει τον τίτλο της εκπομπής μου, Around Midnight.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κόσμος 93,6.
1: Μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κόσμος 93,6.

Winehouse, εδώ περιπτωσάρα για την ακρίβεια, πώς το χάσαμε αυτό το κορίτσι. Ακόμα δεν το έχουμε καταπιεί. Και πάνε 20 χρονάκια από όταν έβγαλε αυτό το Back to Black που θα μας τυχιώνει και θα μας.

0: stronger than me, μας λέει στο τραγούδι που παρεμβάλλεται και ο Ραγκάιστα, ο οποίος έρχεται από την Ιταλία για να διασκευάσει αυτό στη ρέγγε εκδοχή του. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Εδώ είμαστε να διακτηνιστούμε παντού και να βρεθούμε παντού. 3W Cosmos Radio.gr. Αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με το American Blues μου. Έφυγα κιόλας. Εδώ με τον Αλέξανδρο Κασελάκη, που είναι καπετάνιο στον ήχο και φροντίζει τον οίκο του. Καλώς ήρθατε στην παρέα.
1: A monk lights himself on fire in Vietnam. I'm watching our first black and white television. A monk burns himself to death in Vietnam and I get the American blues. A man shoots another man for walking down the street. As a black man in broad daylight, you can shoot a black man for just walking down the street when you have the American blues. The governor was

0: American Blues στον R.L. Burnside, δεν έχουμε και πολύ δρόμο να διαβούμε. Bad Luck City είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε. Bad Luck City και ο R.L. Burnside στο ωραιότερο.
1: Hello, a lot of people don't know about that.

Σπούκι, Ατράσιαν Χιλ. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα, ας ακούσουμε τον Τζόνι Χούκερ που είχε πολλά να μας πει πίσω στο 1992 όταν κυκλοφορούσε αυτό το μπούκι το συγκεκριμένο.

Στη φάνκι πλευρά της ζωής μας περιμένει στο κατόφλι ο Albert King, που είναι μέγας μπλουζίστας. I Wanna Get Funky είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε

Herbie Hancock, εκτός από πρωτοπόρος, πολύ καλός δάσκαλος, αλλά και καθοδηγητής με τον τρόπο του. Ο Herbie Hancock εδώ φτιάχνει μια μεγάλη παρέα και εκλεκτή. Ο K-Nan έρχεται, η Los Lobos είναι εδώ, η Tinari Wen επίσης, και όλοι μαζί φτιάχνουν αυτό το περίφημο Exodus.

Πίσω στο 1980 τα είχε γράψει αυτά τα άσματα στο Brixton ο μεγάλος Bob Drambago, που λέει ακόμα περισσότερες αλήθειες μαζί με τους Drambago Experienced Band. Τα έγραψε στο Brixton, αλλά έμελε να κυκλοφορήσουν το 2020. Οι Tough Scouts είναι καλά.

Anthony Joseph από το Trinidad έφτιαξε στο Λονδίνο ολόκληρη σχολή στο σήμερα. Το κομμάτι που ακούμε, Money Satan.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις παρέες μας. Εδώ είμαστε στο Gitkin που έφυγε από το Brooklyn, από τα ωραία, από το βόλεμά του και κατέβηκε προς τα κάτω στη Νέα Ορλεάνη να μάθει τι εστί blues. Η Babala Blues τώρα έρχεται από το Μαρόκο. Καμία σχέση. Συμπράττουν μεταξύ τους

www.cosmosradio.gr, αν και εσείς κάπου αλλού, και φύγαμε. Για πού? Για έναν τρισμέγιστο μπλουζίστα, τον Μπουμπακάρ Τραωρέ, που έρχεται εδώ με το χώνα του.

Cedric Burnside μπορεί να είχε γαλουχηθεί με τον παππού, ωστόσο ηχογραφεί στη Γαλλία και αυτό παίζει το λόγο του. Give it to you είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια, πίσω στο 2018.

καλύτερη εκδοχή μου, αλλά είναι μια διαφορετική και μπορούμε να την ακούσουμε. Έτσι κι αλλιώς το Spoonful έχει πολλές εκδοχές. Howling Jackson εδώ στον

φύγουμε και θα διαφύγουμε με τα παλικάρια που ταξιδεύουν πολύ και δεν έχουν συγκεκριμένη έδρα. Αυτή είναι η Kerala Dust που έρχονται εδώ με τα κουδούνια τους. Bell το κομμάτι. Rings like a bell and sticks to the tongue.

Η Κέβε Σέικταουν, πώς να τους περιγράψει κανείς. Αγάπησαν την Αφρομπή, την Αφρική και έφυγαν για τον Μπρούκλιν. Ηχογραφούν πλέον εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι προέκυψε και ο Μπερνάρντ Γκριν, ο οποίος έφτιαξε αυτό το δίσκο άσυντο του Τουζούγκα.

Νίτσα Μιακούμπ πάει με όλα εδώ συμπράττει με τη Λούρδη και φτιάχνουν μαζί μια μπαμία, ένα ματέλε μα, το οποίο είναι απλώς για ζέστα.

το ωραίο διαμάντι θα σας αφήσω. In these times, ο Errol Walker έρχεται να βάλει το στίγμα του στον οίκο που αντέχει. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Επιστρέφουμε στο 1977, γιατί μπορούμε, τουλάχιστον μουσικά, και σας αποχαιρετώ με χαρά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

grass. Oh, I guess we need to feed the cats. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.